Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

αυλαία και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε το χειροκρότημα στα δυο. Αυλαία και πάμε και

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

anjos, pae su xilla. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βολώνα. Για μια θέση στο στρατό να.

Διατάγες για προσοχή. Έξω στήθος ίσια πόδια. Θα περάσουν τα διόδια. Έξω στήθος ίσια πόδια. Θα γλιτώσω τα διόδια.

Πέρασαν πέντε λεπτά, μα πέρασαν αιώνες κι ο καβαλάρης το θύνει, χαϊδεύει τους λαγώνες. Σύντροφε που ξανήγεσαι, που χάνεσαι και φεύγεις, ας δώσου μόρκο με καιρούς να σε βρω ή να με βρεις. Σκυφτός γυρνάει στο

πίσω. 10 φορές το πέρασε. Ρετσίνη το δοξάρι. Ταιριάζεις

κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

Λάθη της καρδιάς, όποιος τα κάνει στη ζωή, τα μετανιώνει. Έχω έναν κόμπο στο λαιμό, γιατί όσα ήθελα

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

ψέμα σου πηγαίνω. Μέσα του χάνομαι, μαζί του ανασένω. Τον ουρανό μου χαρίζομαι τ' άστρα, μια θέλω παλάτια.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα του ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8.44 στην τέταρτη προσπάθεια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο Τεντόγλου έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο Μίκος. Ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο, προχώρα όλο και πιο μπροστά, αναφέρει στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια, Μίλτο, άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας έκανες υπερήφανους με το ταλέντο και το ήθος σου, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Έλληνα αθλητή, που σε συνδυασμό με τα χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα τον αναδεικνύει ως έναν από τους καλύτερους άλτες όλων των εποχών σε διεθνές επίπεδο, υπογράμμισε στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ της Δευτέρας που ισοπαίδωσε ολόκληρες πόλεις. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων ψάχνουν μέσα στα ερείπια για να βρουν επιζώντες. Οι ειδικοί θεωρούν ότι το κρίσιμο διάστημα για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό είναι κατά κανόνα 72 ώρες. Αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα αυτό, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά. Ο ΙΕ προειδοποιεί για την αναγκαιότητα διανομής τροφίμων στους σεισμόπληκτους τις επόμενες ημέρες. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της Τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο φαίνεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή. Η Ημέρος Πεύκος στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Τέσσερις συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε Σταμάτα, Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες, καθώς φαίνεται να απομακρύνονται οι ελπίδες για τέλος του πολέμου Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ. Διπλό Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο παράτηνε και χείρια, σκότωσε χθες ένα άτομο και προκάλεσε ζημιές σε ασθενοφόρο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, καταδικάζοντας τη συνέχιση της στοχοποίησης διασωστών. Νέες επιχειρήσεις των Ισραηλινών δυνάμεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με εφόδους και συλλήψεις, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΓΟΑΦΑ. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να πράξουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου κάνει λόγο το Βέλγιο. Νέα εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου προς την Ανατολική Θάλασσα πραγματοποίησε σήμερα η Βόρεια Κορέα, λίγες ημέρες πριν από τις στρατιωτικές ασκήσεις Ηνωμένων Πολιτειών Νότιας Κορέας, τις οποίες η Πιονγκιάνγκ θεωρεί πρόβες εισβολής στην επικράτειά της.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχαλίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, από το earthnews.gr και το earth.gr. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Κυριακή, σχεδόν κάθε μέρα πρώτη. 27 βαθμούς έχει ήδη στην Καλαμάτα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη με 21 βαθμούς. Κι αν εδώ έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες και λέμε εντάξει, έχουμε και το βοριαδάκι, το μελτέμι, το οποίο μας ανησυχεί όσον αφορά τις πυρκαγιές, αλλά ρίχνει λίγο τη θερμοκρασία ή τουλάχιστον την αίσθηση της θερμοκρασίας, στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν κάτι προβλήματα, παιδιά. Αυστρία, Ουγγαρία έχουν 41,2 βαθμούς, για αυτούς είναι θερμοκρασία ρεκόρ, για μας δεν είναι. Διάβαζα ότι ακόμη και σε πλευρές της Δυτικής Μεσογείου η θάλασσα έχει θερμοκρασία 33 βαθμών. Η θάλασσα, η Μεσόγειος, 33 βαθμούς, το οποίο επίσης είναι ρεκόρ όλων των εποχών. Το λες και ζέστη. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα γι' αυτό. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις φυσικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς. Στα υπηρωτικά όμως και κυρίως στα δυτικά μπορεί τοπικά να φτάσει και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Επαναλαμβάνουμε για πολλωστή φορά. Όταν η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοινώνει θερμοκρασίες, αυτές είναι υπό συγκεκριμένες συνθήκες, έτσι. Με συγκεκριμένη υγρασία, υπό σκιά, μέσα σε κλωβούς έχουν τα θερμόμετρα κτλ. Κτλ. Έτσι δεν είναι στον ήλιο. Θα στεναχωρήσω πάλι έναν ακροατή, αλλά δεν έχει σημασία. Άδεια η Αθήνα, εντελώς. Μπορεί να μην έχουν φύγει διακοπές οι άνθρωποι, να κρύβονται στα σπίτια τους. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι δρόμοι είναι άδειοι. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Σήμερα γιορτάζει ο Ανίκητος. Υπάρχει όνομα, δεν είναι χαρακτηρισμός, δεν είναι επίθετο, δεν είναι, είναι όνομα αυτό. Γιορτάζει λοιπόν ο Ανίκητος, έτσι, γιατί είναι των Αγίων Μαρτύρων, λέει, Φωτίου και Ανικήτου. Πάλι Φώτης, δεν έχει σημασία. Ο Ανίκητος γιορτάζει σήμερα. Δεν έχω γνωρίσει κανέναν. Πείτε μου αν ξέρετε εσείς κανέναν που να ονομάζεται, όχι να είναι, να ονομάζεται Ανίκητος. Κατά τα λοιπά, είναι Διεθνής ημέρα της νεολαίας. Mm-hmm. Είναι Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα, θα σας πω γιατί. Είναι αρχή της κυνηγητικής περίοδου στη Μεγάλη Βρετανία με το κυνήγι του κόκκινου αγριόγαλου. Οι Βρετανοί κυνηγοί αποκαλούν τη 12η Αυγούστου ένδοξη 12η, Glorious 12th. Και είναι και η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στη Ρωσία. Ναι. Λοιπόν, η 12η Αυγούστου έχει καθιερωθεί, λέει, από το 2012 ως Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα συμπαθή θηριώδη θηλαστικά. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Ίδρυμα Επαναπροώθησης Ελεφάντων που εδρεύει στην Μπαγκόκ της Ταϊλάνδης αλλά και την Καναδή σκηνοθέτητα Πατρίσια Σιμς. Η κατάσταση για τους ελέφαντες, διαβάζω, είναι απελπιστική καθώς έχουν απομείνει λιγότεροι από 40.000 όταν το 1900 ζούσαν μόνο στην Αφρική 5 εκατομμύρια.
Οι ελέφαντες της Ασίας έχουν χαρακτηριστεί απειλούμενο είδος, ενώ της Αφρικής βρίσκονται σε δεινή θέση. Ο κυριότερος κίνδυνος προέρχεται από τους λαθροκυνηγούς που πολλούν παράνομα ελεφαντόδοντο, καθώς το κυνήγι των ελεφάντων έχει απαγορευτεί διεθνώς από το 1980. Γι' αυτό γιορτάζουμε σήμερα την Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα τώρα. Σαν σήμερα, το 1204 γεννιόταν ο δόγης της Βενετίας Ερίκος Δάνδολος αγοράζει σε τιμή ευκαιρίας 5.000 χρυσά δουκάτα την Κρήτη από τον Βονιφάτιο τον Μονφερατικό. Την είχε δηλαδή μέχρι τότε ο Βονιφάτιος ο Μονφερατικός και την πούλησε την Κρήτη στον δόγη της Βενετίας Ερίκο Δάνδολο. Δεν ξέρω αν υπάρχει άγαλμά του στην Κρήτη. Το 1898, την 12η Αυγούστου, λήγει ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τα νησιά Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Με την ίδια συμφωνία, η Χαβάη προσαρτάται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1914, σαν σήμερα, η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. Το 1953, καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα. Αποτέλεσμα, 871 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 1690 να τραυματιστούν και 145.052 να μείνουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή. Ανάμεσα στους τραυματίες και ο διεθνής αμυντικός παίκτης του Ολυμπιακού, Σούλης Κίνλεϊ, που εγκλωβίζεται στα ερείπια του σπιτιού του. Το Σούλης βγαίνει από το Θανάσης. Θανάσης, Θανασούλης, Σούλης. Το 1960, σαν σήμερα, η Μαρία Κάλλας παραχωρεί αποκλειστική συνέντευξη στην Αθλητική Ηχό, παρακαλώ. Γνωρίζω τον Ρουμπάνη και έναν όμορφο τερματοφύλακα που παίζει στον Ολυμπιακό Πειραιός, δηλώνει, εννοώντας τον Σάββα Θεοδωρίδη. Η Κάλλας βρισκόταν εκείνες τις μέρες στην Αθήνα για συναυλίες, το εισιτήριο των οποίων κόστιζε 500 χρυσές λίρες. Το 1968, σαν σήμερα, ο Jimmy Page, ο Robert Plant, ο John Paul Jones και ο John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Αν δεν αναγνωρίσατε τα ονόματά τους, σε λίγο καιρό, σε λίγους μήνες, θα γεννιόνταν η Led Zeppelin, ένα από τα ιστορικότερα συγκροτήματα της rock μουσικής. Και το 2004, σαν σήμερα, ξεσπούσε το σκάνδαλο Κεντερυθάνου μια μέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Οι δύο Ολυμπιονίκες αρνούνται να περάσουν από ντόπινγκ κοντρόλ, πέφτουν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσυκλέτα, το οποίο χαρακτηρίζεται σκηνοθετημένο, και τίθενται εκτός αγώνων. Σήμερα γεννιόταν το 1930 ο Τζόρτζ ο Σόρος, γνωστός στη Σπάση, σε αυτόν φορτώνουν χιλιάδες, εκατομμύρια πράγματα, από τα εμβόλια μέχρι, ξέρω εγώ, τη μετανάστευση. Εν πάση περιπτώσει, είναι ουγγρικής καταγωγής Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, επενδυτής και φιλάνθρωπος, λέει. Ναι. Περιγράφεται ως ο πατέρας της βιομηχανίας των hedge funds. Σημειοφόρος της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της ανοιχτής κοινωνίας, χρησιμοποιεί τη φιλανθρωπία για να καταπολεμήσει, λέει, τον αυταρχισμό, τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία. Το 1949 γεννιόταν άλλη μια σπουδαία μορφή της rock μουσικής, ο Mark Knopfler, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής των Dire Straits. Θυμάμαι την πρώτη φορά που άκουσα το Sultans of Swing, αν θυμάμαι καλά, στο χωριό μου, σε ένα ραδιοφωνάκι, την ώρα του Γιάννη Πετρίδη, στην εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη, είχα ανατριχιάσει. To the A, to the A.
Και το 1998 γεννιόταν σαν σήμερα, την 12η Αυγούστου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Έλληνας ταινίστας με διεθνή καριέρα, νούμερο 6 στον κόσμο στις 16 Μαρτίου του 2020. Αυτό ήταν το ανώτατο που έχει φτάσει. Χρόνια πολλά στο Στέφανο Τσιτσιπά. Εκρηκτικός χαρακτήρας. Έχει όμως δρόμο να διανύσει ακόμα για να φτάσει, για παράδειγμα, έναν McEnroe. Για τους παλιότερους που πιθανώς τον θυμούνται. Σαν σήμερα έφευγε από αυτόν τον κόσμο το 30 π.Χ. η Κλεοπάτρα, βασίλισσα της Αιγύπτου. Λέγεται ότι άφησε μια ασπίδα, μικρό φαρμακεροφίδι, να τη δαγκώσει στο στήθος για να μην δει τον θρίαμβο του Οκταβιανού Αυγούστου. Το 1613 έφευγε ο Βιτσέντζος Κορνάρος. Μπορεί να μην τον ξέρετε τον Βιτσέντζο Κορνάρο. Ερωτόκριτος. Με το που ακούτε Ερωτόκριτος, στο μυαλό πηγαίνει κατευθείαν εκεί. Και το 1957 έφευγε ο Δημήτρης Λαμπράκης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Απόστολο από την Ορεστιάδα. 16 βαθμούς έχει εκεί.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παύλο, ο υπέροχος Τζον Μπόναμ, ο μεγαλύτερος ίσως ντράμερ στην ιστορία της ροκ. Αλήθεια είναι, έχω την ίδια γνώμη, κύριε Παύλο. Μεγάλη μορφή, μπορεί κάποιος, αν θυμάμαι καλά, επειδή το έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτό με τον κύριο Παύλο, αν δει κανείς, θα αναγνωρίσει και θα υποκληθεί στη δυνότητα του Μπόναμ, αν δει το στιγμιότυπο από το Moby Dick, αν δεν κάνω λάθος, όπου σολάρει στην drums και είναι, νομίζω, αξεπέραστος.

Λοιπόν, η μέρα έχει γλυκόπικρη γεύση. Δηλαδή έχει και καλές, έχει και κακές ειδήσεις. Οι καλές έρχονται από τον αθλητισμό. Έρχονται από τον Στίβο. Και έρχονται βασικά από την μεγάλη επιτυχία του Μίλτου του Τεντόγλου, που στέφτηκε για τέταρτη φορά, συνεχή φορά, πρωταθλητής Ευρώπης, με ένα άλμα στο μήκος 8.44. Είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχή χρονιά. Από εκεί είναι μια μεγάλη χαρά. Είναι ωραίο να ξυπνάς το πρωί και αν δεν έχεις δει τον αγώνα, δεν τον έχεις παρακολουθήσει, τον παρακολούθησαν αρκετοί φαντάζομαι, αν και οι περισσότεροι διακοπεύουν, άρα έχουν άλλες ασχολίες και ενδεχομένως καλά κάνουν. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι ανοίγεις το πρωί, ας πούμε, να δεις τα site, τι γίνεται, τι έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, και παντού ή σχεδόν παντού πρώτη είδηση είναι ο Μίλτος ο Τεντόγλου. Σηκώνεσαι με άλλο κέφι. Είναι από τα λίγα πράγματα που μας χαροποιούν, γιατί μετά η δισογραφία είναι δύσκολη, είναι άσχημη. Για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε από αυτό που λέγαμε χθες, ότι ήταν η πρώτη είδηση και παραμένει μία από τις πρώτες ειδήσεις, εν πάση περιπτώσει, ο σεισμός στην Κολομβία, όπου οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 250. Είναι απροσδιόριστος ο αριθμός των αγνοωμένων και άρα δεν ξέρουμε πού θα φτάσει ο αριθμός των νεκρών. Ελπίζουμε να σταματήσει στους 250. Θυμάμαι βέβαια ότι στην γειτονική Βενεζουέλα είχαμε ξεκινήσει με 120 θανάτους και στη συνέχεια έχουν ξεπεράσει τους 6.000, αν θυμάμαι καλά έχουν φτάσει τους 6.300. Βέβαια, μέσα σε αυτή την ιστορία, στην ιστορία δηλαδή του χαλασμού από τον σεισμό στην Κολομβία, υπάρχουν και αυτά που ονομάζουμε θαύματα. Είναι η αντοχή της φύσης και η θέληση για ζωή προφανώς, η οποία κρατάει κάποιους ανθρώπους, ακόμη και βρέφη στη ζωή, και βρίσκονται και τους βρίσκουν και τους βγάζουν από τα συντρίμια. Κάθε φορά που το βλέπουμε δείχνει έτσι την αγωνία και τον αγώνα για τη ζωή, και είναι μεγάλο πράγμα. Στα πολεμικά μέτωπα, ενώ επί της ουσίας, με εξαίρεση κάτι πυράβλους αδέσποτους, εντός εισαγωγικών αδέσποτους, δεν είναι αδέσποτοι, αλλά τέλος πάντων, δεν έχουν ούτε σφραγίδα ούτε ταυτότητα θεωρητικά, από το Ιράν ή από τους Χούθη εκτοξεύονται, δεν έχει άλλος τη δυνατότητα να το κάνει σε αυτήν την περιοχή. Με εξαίρεση αυτά που έχουμε κάποιους πυράβλους, δεν έχουμε κάποιο μείζον γεγονός. Δεν έχουμε μείζον γεγονός στον Περσικό κόλπο ή στο Ομάν, βέβαια, στον κόλπο του Ομάν, οι Χούθη χτυπάνε κάτι πλοία, κυρίως σαουδαραβικά. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αβεβαιότητα, και επειδή υπάρχει αβεβαιότητα, λέει, οι τιμές των καυσίμων και άρα των άβλων και άρα όλων των προϊόντων τραβούν και πάλι την ανηφόρα. Heavy.

μέσα στο χαμούλι και η Βόρεια Κορέα λέει: ας κάνω κι εγώ αισθητή την παρουσία μου. Εκτόξευσε κάτι βαλιστικούς πυράβλους. Ευτυχώς προς το παρόν, τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύει από το έδαφος της Βόρειας Κορέας, τους εκτοξεύει προς το απελάγι γενικώς. Τη θάλασσα πέφτουν, δεν έχουν κάποιο στόχο. Το κάνει για δοκιμή και για να τρομάξει τους δίπλα, γιατί δίπλα σε λίγο καιρό οι Ιάπωνες δηλαδή θα έχουν γυμνάσια με τους Αμερικανούς. Αυτός είναι ο στόχος. Άλλοι πυράβλοι βορειοκορεατικοί, οι οποίοι έχουν σταλεί στη Ρωσία, μια χαρά κάνουν την δουλειά τους. Δουλειά τους δηλαδή, να καταστρέφουν κατοικίες, να καταστρέφουν πόλεις, να σπέρνουν το θάνατο στην Ουκρανία. Δεν το λέω εγώ, υπάρχει επίσημη καταγγελία χθες από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι οι πύραυλοι με τους οποίους χτυπήθηκε η Ζαπορίζια χθες, που είχε απολογισμό μέχρι την ώρα που το άφησα τουλάχιστον 6 νεκρούς, ήταν βορειοκορεατικής κατασκευής. Η αλήθεια είναι ότι οι σχέσεις της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα, με αυτό το κράτος του Κιμ που λέμε, Κιμ Πάτατο και τέτοια, λοιπόν, έχουν γίνει πάρα πολύ στενή τώρα τελευταία. Έβλεπα μέχρι και ειδικές πτήσεις αεροσκαφών που φέρνουν γυναίκες εργαζόμενες για να πάνε να δουλέψουν στην Ρωσία, μιας και υπάρχουν διάφορα προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας. Είναι γυναίκες οι οποίες πηγαίνουν να δουλεύουν από καθαρισμό μέχρι συναρμολόγηση όπλων με 6 δολάρια την ημέρα η αντιστοιχία των χρημάτων που θα παίρνουν και υπό αυστηρό έλεγχο της βορειοκορεατικής πρεσβείας ή τι ακριβώς έχει στη Ρωσία. Έχουμε και άλλα πράγματα. Θα σας στεναχωρήσω ίσως λέγοντάς σας ότι ένα από αυτά που εμένα με θλίβει φοβερά ως άνθρωπο είναι η ιστορία που γίνεται στα νησιά και σε κάποια εκ των νησιών και κάνει το γύρο όλου του κόσμου. Ένα ρατσιστικό φαινόμενο, δηλαδή να κυνηγούνται κάποιοι άνθρωποι εξαιτίας απλά και μόνο της καταγωγής τους. Δεν έχει σημασία ποιοι είναι. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, μία αθλήτρια 16χρονη η οποία φοράει το εθνόσημο στο μπάσκετ και να λέει ότι με έχουν ταράξει, η μισή Ελλάδα δείχνει να με μισεί επειδή το χρώμα του δέρματός μου είναι μαύρο. Μπορεί απλά να είναι Ισραηλινός.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα του Μίλτους Ντεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8,44 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο Μίλτος Ντεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά. Αναφέρει στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Στην Κολομβία τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι από τον σεισμό της Δευτέρας. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Τράπεζας Μαρφίν. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε Σταμάτα, Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στένα του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχτεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε πάλι. Με Led Zeppelin μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Καλημέρα στην φίλη μας την Ποθητή από την Σαντορίνη. Καλημέρα και στη φίλη μας την Μέρη. Μετά τη δήλωσή σου για τις ρατσιστικές επιθέσεις, χωρίς να προσπαθήσεις να χαϊδέψεις αυτιά, σε αγαπάω λίγο περισσότερο, μου λέει. Μετά τον Ντεντόγλου, μου έφτιαξες την ημέρα. Καλημέρα και στο Βαγγέλη το φίλο μας. Και εγώ το Sultans of Swing, τον Dire Straits, για πρώτη φορά από τον Πετρίδη το άκουσα. Επίσης και εμένα μου άρεσε με τη μία. Τότε έκανε κάθε μέρα το μεσημέρι εκπομπή, το και τώρα κάνει. Είναι η πιο, νομίζω ότι έχει μπει στο ρεκόρ Guinness. Είναι η εκπομπή με την αδιάλειπτη παρουσία την ίδια ώρα στο ελληνικό ραδιόφωνο, 4 με 5. Αυτό. Τη μία μέρα λέει το ονόμαζε Pop Club και την άλλη Rock Club. Αυτό δεν το θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια. Η εκπομπή τώρα τουλάχιστον λέγεται από τις 4 στις 5. Έτσι δεν λέγεται, του Γιάννη του Πετρίδη, από τις 4 στις 5.

από τα πιο θρυλικά solo στην ιστορία της rock μουσικής, το συγκεκριμένο στο Hola Lotta Love των Led Zeppelin. Γι' αυτό και σας άφησα να το ακούσετε. Καλημέρα στον Θοδωρή, το φίλο μας από την Ελασσόνα, με 24 βαθμούς.

Σας έλεγα νωρίτερα ότι κάτω στον κόλπο του Ομάν και στον Περσικό κόλπο είχαμε μόνο κάποιες μικρές αψιμαχίες. Ναι, είχαμε και ένα, δεν είναι μόνο οι Χούθοι και οι Ιρανοί, και οι Αμερικανοί είχαν ένα πλήγμα σε φορτηγό πλοίο, επιχείρησε να παρακάμψει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στο Ιράν ή εν πάση περιπτώσει στα λιμάνια του Ιράν, για την ακρίβεια στα πλοία που φεύγουν από λιμάνια του Ιράν ή θέλουν να φτάσουν στα λιμάνια του Ιράν. Σε αυτά έχουν επιβάλει έναν αποκλεισμό οι Ηνωμένες Πολιτείες και επιμένουν σε αυτόν. Υπενθυμίσω απλά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι θα τους στραγγαλίσω οικονομικά και αυτή είναι η καλύτερη μορφή πίεσης. Σε λίγο θα καταρρεύσουν. Έτσι πιστεύει. Ο πόλεμος που ξεκίνησε για λίγες μέρες έχει κλείσει σχεδόν 6 μήνες. Στις 28 του μηνός δηλαδή, κλείνουν στις 28 Αυγούστου, κλείνουν 6 μήνες από την έναρξη αυτού του πολέμου. Τώρα που είπα Τραμπ, χθες ένα από τα θέματα, τα κύρια της επικαιρότητας, αφού είχαμε τελειώσει την εκπομπή, ήταν ότι η αποκάλυψη ότι ο Τραμπ όταν στις 7 Ιουλίου έφευγε από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στην Άγκυρα, παραπλάνησε τον κόσμο και μπήκε σε μυστικά, υπό άκρα μυστικότητα, μπήκε σε άλλο αεροπλάνο για να αναχωρήσει από την Τουρκία. Προσέξτε να δείτε, υπήρχε σε ολόκληρο σκηνικό. Ανέβηκε μεν για να τον καταγράψουν οι κάμερες, φωτογράφοι κτλ. Ανέβηκε σε αυτό το γιγαντιαίο αεροπλάνο που έχει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, το Air Force One. Το έχουμε δει και σε ταινίες, αν θυμάμαι καλά, με τον Μάικλ Ντάγκλας. Τέλος πάντων, ωραία ταινία. Πάμε παρακάτω. Ήταν σε αυτό το αεροπλάνο και κατέβηκε από μία πίσω σκάλα, μπήκε σε ένα φορτηγάκι, το οποίο φορτηγάκι αυτό χρησιμοποιείται για τις μεταφορές της μέσα στο αεροδρόμιο, ενδοαεροδρομιακές, και μετεπιβάστηκε σε ένα διπλανό πολεμικό αεροσκάφος με το οποίο αναχώρησε και πήγε στο Λονδίνο. Έχει προκύψει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα τεράστιο θέμα, ένα μείζον θέμα, όχι γιατί αποχώρησε και έφυγε, αλλά γιατί άφησε άλλο μέρος της συνοδείας του, αυτόν που ακόμα και υπουργών που το συνόδευαν στην Άγκυρα, από τη μία, και από την άλλη τους δημοσιογράφους, να βρίσκονται στο Air Force One. Γιατί αυτός έφυγε? Γιατί το Air Force One θεωρητικά κινδύνευε από τους Ιρανούς. Υπήρχαν πληροφορίες ότι μπορεί οι Ιρανοί να το στοχεύσουν με ένα πύραυλο, εν πάση περιπτώσει, να το καταρρύψουν. Οπότε άφησε μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου και δημοσιογράφους να ταξιδέψουν μια χαρά με αυτό το αεροπλάνο που θεωρητικά κινδύνευε, και ο ίδιος έφυγε με άλλο αεροπλάνο. Το προβλέπουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας του Προέδρου των ΗΠΑ. Οκ. Οι άλλοι όμως κινδύνευαν ή δεν κινδύνευαν τελικά, δεν πάθανε τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η απόφαση και η κίνηση. Εξαιτίας αυτής της κίνησης στις ΗΠΑ γίνεται σάλος. Οι δε δημοσιογράφοι που ταξίδευσαν με το Air Force One έχουν ανέβει στα κάγκελα. Καλημέρα στην Αντωνία στα Άσπρα Σπίτια με 27 βαθμούς κιόλας. Καλημέρα και στον Βαγγέλη και πάλι. Λέει, τον ακούω όποτε προλαβαίνω ακόμη. Αλλά αυτό με τον Guinness τώρα το μαθαίνω. Είναι πασίγνωστο ότι έχει μία από τις μεγαλύτερες δισκοθήκες στον κόσμο. Θυμάμαι τότε, δηλαδή τα χρόνια που άκουγα ανελιπώς εκεί, με τα ηλικιακά μου χρόνια και τα πρώτα που ήμουν φοιτητής, λεγότανε, δεν ξέρω αν είναι αστικός μύθος ή όχι, ότι είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη, ο Γιάννης Πετρίδης, έτσι γι' αυτόν μιλάμε, τη δεύτερη μεγαλύτερη δισκοθήκη στην Ευρώπη. Την πρώτη την είχε ο Έλτον Τζον, εκείνη την εποχή τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν αυτά έχουν αλλάξει από τότε, μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω, έτσι, τώρα, πολλά χρόνια πίσω. Καλημέρα στον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Τι σας έλεγα πριν, ότι έχουν καύσωνα στη μισή Ευρώπη? Στη Δανία έχουν 10 βαθμούς αυτή την ώρα, στην Κοπεχάγη. Ωραία, δροσούλα μου λέει. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία με 25 βαθμούς από τον Άγιο Νικόλαο και Μελτέμι. Βοήθειά μας η χάρη της Παναγίας. Σας στέλνω από το μοναστήρι μέσα στο βράχο, η Παναγία τη φανερωμένη. Εκατοντάδες κόσμο το επισκέπτεται περπατώντας όλο τον 15 Αύγουστο μέρα και νύχτα. Από εμάς είναι, λέει, μισή ώρα απόσταση.
Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Μια όμορφη καλημέρα για όλους. Είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για τον Τεντόγλου. Μακάρι και άλλα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό και όχι με άντα. Πολλά παιδιά ασχολούνται με τον αθλητισμό. Απλά δεν τα ξέρουμε όλα. Για παράδειγμα, σας έλεγα χθες προχθές, δεν ξέρω αν ήσασταν συντονισμένοι, κυρία Σούλα, ότι τα αγόρια και τα κορίτσια που μετήχαν στο πρωτάθλημα K20, δηλαδή την κατηγορία μέχρι 20 ετών, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το όριο, διαπρέπουν. Και μετάλλια πήραν και πολύ καλές αποδόσεις και πανελλήνια ρεκόρ κάνανε για αυτή την κατηγορία κλπ. Έχουμε και φουρνιά αγοριών και κοριτσιών που ασχολούνται με το στίβο και είναι καθόλου αξιόλογα.

οποίος Τεντόγλου, από ό,τι διαβάζω τώρα στα διάφορα ρεπορτάζ, το είπε ο ίδιος ο άνθρωπος στο Start News όταν έκανε δηλώσεις. Ξέχασε να πάρει το μετάλλιό του, δηλαδή το απονείμαν το μετάλλιο, το πήρε, αλλά το ξέχασε μέσα στο στίβο και κινδύνευε να κλείσει το στάδιο αυτό που γίνονταν το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και το είχε ξεχάσει και λοιπόν είπε μια λέξη εκεί πέρα, δεν θέλω να την πω στον αέρα, πέβει το έσχουρου τώρα ξαφνικά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τούτ έκανα και πάω να πάρω το μετάλλιο. Αυτή την ώρα μας ενημερώνει η φίλη μας η Μέρη, στο Ανόβερο έχει 8 βαθμούς. Περιμένουμε, λέει, 28 σήμερα, 34 αύριο, 37 την Παρασκευή. Και θα χρειαστούμε ψυχοφόρο.

πολύ ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή. Δεν θα έχουμε ζέστη και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και είναι καλό διότι οι θάλασσες είναι ήδη ζεστές, να το απολαύσουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται χωρίς να τσουρουφλιστούν, οι άνθρωποι που βρίσκονται ήδη σε παραλίες, είτε στην ηπειρωτική είτε στην νησιωτική Ελλάδα. Όχι, ξαναείπα ότι κάποιοι κάνουν διακοπές και πάλι θα θυμώσει αυτός ο ακροατής.

Και αυτή είναι ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, οι Waterboys. Λοιπόν, χθες είχαμε και την προφυλάκηση της 46χρονης που κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίνη, για τον θάνατο των τριών ανθρώπων μετά από την εκτόξευση βομβών Μολότοφ στην Μαρφίν το 2010. Προφυλακίστηκε και κρίθηκε μάλλον προσωρινά κρατούμενη, να το πούμε έτσι, μετά την απολογία της στην τακτική ανακρίτρια. Χθες σας λέγαμε ότι η ίδια, μέσω του δικηγόρου της, αρνείται τις κατηγορίες. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκηση, καθώς την θεωρούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν. Υπενθυμίζουμε ότι η 46χρονη αυτή είναι μόνιμη κάτοικος Βρετανίας. Είχε συλληφθεί στο Λονδίνο στις 13 Ιουλίου και εκδόθηκε επειδή υπήρχε διεθνές ένταλμα που είχε βγάλει η χώρα μας. Είχε ερυθρά αγγελία, είχε βγει και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Χθες εμφανίστηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών. Η ίδια υποστήριζε ότι συμμετείχε στη διαδήλωση μένα, αλλά δεν είχε σχέση με τα επεισόδια.

Ο Δημήτρης μου λέει: σε μέρη που έχει απλόστρα μπροστινή σειρά κοστίζει 100 ευρώ, ούτε εγώ μπορώ να κάνω διακοπές. Ευτυχώς μένω Λέσβο που είναι τζάμπα και καλά κάνεις. Φίλε Δημήτρη, θυμάμαι ακόμα τη φωτογραφία που μας είχε στείλει από το γραφείο, έτσι το έχεις πει, και τη θέα που έχεις. Λίγο με έχει στοιχειώσει αυτόν. Θέλω να σου πω, Δημήτρη, μεταξύ μας τώρα που είμαστε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το έχω ξαναπεί για την ιστορία με το ζητάνε 100 ευρώ ή και παραπάνω για ξαπλώστρα στην πρώτη σειρά. Πρώτον, αυτό δείχνει ματαιοδοξία, αλλά αυτό εν πάση περιπτώσει εμένα δεν με απασχολεί. Η άποψή μου είναι ότι όσο υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχει και προσφορά. Αυτό ισχύει σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν υπάρχει ζήτηση, δεν θα υπάρχει και προσφορά. Αν κανείς δεν πήγαινε, δηλαδή θέλω να πω πολύ απλά, έτσι να το κάνω λιανά, αν κανείς δεν πήγαινε και δεν ψώνιζε πρώτη θέση ξαπλώστρα με 100 ευρώ, τότε ο επιχειρηματίας θα αναγκαζόταν για να πουλήσει να κατεβάσει την τιμή στα 90, στα 80, στα 70, στα 60 και πάει λέγοντας. Τώρα, επειδή πάλι λέμε για διακοπές, η εκπομπή συνδέσεις έχει σύνδεση, αυτό τώρα με το όνομα της εκπομπής, έχει σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά, όπου παιδιά πάλι γίνεται το έλα να δεις. Είναι εκεί ο Ηλίας ο Κούκος και φεύγει πλοίο, νομίζω το Blue Star Δήλος, αν βλέπω καλά. Ουρά για να μπουν μέσα στο πλοίο, διότι οι πληρότητες φτάνουν αυτές τις ημέρες το 100%. Υπάρχουν και άνθρωποι που σήμερα ξεκινάνε για να πάνε να είναι στο πανηγύρι, σε κάποιο νησί, σε κάποιο οτιδήποτε. Για να φεύγουν με πλοίο σε νησί θα θέλουν να πάνε, ναι. Πήγα να πω στο χωριό τους. Ναι, ενδεχομένως στο χωριό τους να είναι σε κάποιο νησί. Πειράζει. Αυτό είναι άλλο ένα πράγμα που έχω πει, γιατί βγαίνουν και οι στατιστικές για τους ανθρώπους.

0: που πηγαίνουν ή δεν πηγαίνουν διακοπές και πάει λέγοντας. Είναι πολλοί οι οποίοι πηγαίνουν στο χωριό τους. Αυτό το να πας στο χωριό σου. Εγώ τουλάχιστον, όταν πήγαινα στο χωριό, έλεγα, με ρώτησαν πού πήγες στο διακοπές. Δεν πήγα πουθενά. Στο χωριό μου πήγα. Δεν το ένιωθες διακοπές, ρε παιδί μου. Πήγαινα τρεις μήνες το χρόνο και ήμουν στο χωριό μου. Δεν ένιωθα ότι ήταν διακοπές, γιατί ήταν το δεύτερο μου σπίτι. Ήταν, ξέρω εγώ, αυτό. Δεν πήγαινα, ξέρω εγώ, σε ένα νησί κοσμοπολίτικο ή μη κοσμοπολίτικο. Δεν μπορούσα να πάω στα μακρινά, θέλω να σας πω επίσης, γιατί με πιάνει το πλοίο. Σας το έχει πει σε Reddit, είσαμε 50.000 φορές. Λοιπόν, τέλος πάντων, έστω και στα κοντινά νησιά. Δεν πήγαινα σε κάποιο από αυτά, πήγαινα στο χωριό μου. Όταν με ρωτούσαν, πήγες διακοπές, έλεγα όχι. Στο χωριό μου πήγα. Δεν ξέρω αυτοί που πηγαίνουν στα χωριά τους αν συνυπολογίζονται σε αυτούς που πηγαίνουν διακοπές ή δεν πηγαίνουν διακοπές. Μεγάλη κουβέντα αυτή ή ένας τρόπος να ακυρώσεις ή να πιστοποιήσεις τις διάφορες στατιστικές. Αυτή η επιστήμη είναι λίγο περίεργη. Απ, συνδεόμαστε, συνδεθήκαμε.
1: Καλέ.
0: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά εσύ.
0: Με άβρα από τη θάλασσα σας βλέπω. Ναι. Είχατε τον Κούκο, τον Ηλία.
2: Ήρθαμε στον αέρα, το ραδιοφωνικό.
1: Κάνουμε έτσι, να βγάλουμε από πάνω μας την αλμύρα.
0: Την αλμύρα, ναι.
1: Έτσι.
0: Ακόμα και σήμερα γεμάτα, φεύγει κόσμος.
1: Φεύγει κόσμος, αλλά εντάξει, δεν έχουμε παράπονο. Νομίζω ότι αυτή την εικόνα έχεις και εσύ, έτσι.
0: Κανένα παράπονο.
1: Έχει πάρει ανάσα, βέβαια, είμαστε πολλοί. Υπάρχει ο τουρισμός, είναι οι τουρίστες που έχουν έτσι έντονη την παρουσία τους στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ειδικά σε κάποιες περιοχές αυτές τις τουριστικές κτλ. Που ειδικά εκεί που παρκάρουν τα λεωφορεία, τα τουριστικά.
1: Καλή
0: εκεί,
1: Μάρμαρο.
0: Καλή ώρα, καλή Μάρμαρο. Λοιπόν, εκεί γίνεται πανδαιμόνιο. Πανδαιμόνιο. Εντάξει, είναι καλό το ότι έχουν έρθει οι τουρίστες και είναι καλό που βλέπουν και την Αθήνα υπό αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή, είναι λίγο πιο ξεκούραστα όσον αφορά την κίνηση, το κυκλοφοριακό κτλ. Ωραίο είναι. Mm-hmm. Και είναι ωραίο και για το σφιγμό της πόλης, έτσι, γιατί έχει άλλο σφιγμό η πόλη.
1: Ναι, και βρίσκεις και εύκολα να παρκάρεις. Βρίσκεις θέση πάρκινγκ. Αυτό πια το έχουμε λύσει.
0: Αυτό το λέω και γίνομαι κακός, γιατί τέλος πάντων υπάρχουν διάφοροι ακροτές που αμφισβητούν ότι βρίσκεις εύκολα θέση για παρκάρισμα ή ότι έχει αδειάσει η Αθήνα. Αλλά δεν έχει σημασία, ας το αμφισβητούν. Παιδιά, στο Χαλάνδρι, ας πούμε. Αλλά όχι μόνο στο Χαλάνδρι. Έχω ακούσει, γιατί δεν έχω πάει αυτές τις μέρες. Έχω ακούσει για το Παγκράτη. Στο Παγκράτη βρίσκεσαι να παρκάρεις. Που το Παγκράτη είναι μια από τις χειρότερες περιοχές για να παρκάρεις. Όλο το χρόνο.
1: Και αλλά στο αυτός... Χαλάνδρι που είμαι εγώ, ναι. Σωστά το λες. Βρίσκεις άνετα.
0: Αυτό. Πλέον
2: βρίσκεσαι. Είναι εντυπωσιακό ότι όλες αυτές οι γειτονιές μπορεί να αδειάζουν και από εμάς και από τους τουρίστες, αλλά αδειάζουν. Και υπάρχει πάντα ένα κράτημα, γιατί με τα Airbnb δεν ξέρεις πού είναι η συγκέντρωση των
0: αυτοκινήτων. Αλήθεια είναι.
2: Και ξαφνικά βλέπεις να υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα σε μια περιοχή και να λες, γιατί δεν φύγατε, ρε παιδιά? Γιατί δεν μπορώ να παρκάρω?
0: Να φύγετε, κύριε, να φύγετε, να πάτε αλλού. Ναι, αυτό. Είναι αλήθεια. Εντάξει, υπάρχει αυτό με το Airbnb, το έχει κάνει.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Θέλουμε και τουρισμό, υπάρχουν και κάποιες επιπτώσεις. Τώρα, για να μην γκρινιάζουμε.
0: Με τίποτα δεν είμαστε ικανοποιημένοι.
1: Να μην γκρινιάζουμε, να μην γκρινιάζουμε.
0: Γιατί
1: σήμερα νωρίς το πρωί, το λέγαμε εδώ και με τον Αλέξανδρο, το είδαμε και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δεν ξέρω τι μηνύματα είχες εσύ από τους ακροατές σου. Εντάξει, η είδηση που μας έκανε να.
0: Πεντόγλου, θα μου πεις.
1: Τι άλλο, Μίλτος.
0: Εννοείται. Έλεγα εγώ.
1: Και
0: όλοι οι φίλοι ακροατές εδώ που στέλνουν μηνύματα των συγχαίρων, φυσικά, και χαίρονται μαζί του. Αλλά έλεγα τη χαρακτηριστική εικόνα. Ξυπνάς το πρωί, σηκώνεσαι. Εσύ ετοιμάζεσαι για την εκπομπή. Εσείς ετοιμάζεστε για την εκπομπή. Ανοίγετε τα site να δείτε τι έχει γίνει στον κόσμο. Και το πρώτο πράγμα που αντικρίζεις σε όλα, η ταυτόσιμη εικόνα είναι του Μίλτου Τεντόγλου, είτε το άλμα, είτε με το χρυσό μετάλλιο, το οποίο το είχε ξεχάσει στο γήπεδο.
1: Αυτό,
0: έκανε αυτή την.
1: Τι παιδί είναι αυτό. Δηλαδή έχει τραβήξει τα πάνδυνα για να καταφέρει.
0: Είναι μια κατηγορία μόνο του.
1: Να πάρει το χρυσό και λέει, το ξέχασα.
0: Είναι μια κατηγορία μόνο του αυτό ο τύπο.
2: Αλλά. Σπουδαία ευλογία να πετυχαίνουν άνθρωποι που χαίρεσαι με την επιτυχία του. Να πετυχαίνουν άνθρωποι και να λες. Μπράβο, ρε παιδί μου, αυτό είναι καλό. Κάνει καλό σε όλους μας. Είναι ένας άνθρωπος που μου φτιάχνει το κέφι. Είναι ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει.
0: Αυτό, ξέρεις, το, με τον Μίλτο το νιώθουν όλοι δικό τους παιδί, ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο. Έχει καταφέρει αυτό. Όλοι χαίρονται με την προσπάθεια. Εδώ σε άλλες προσπάθειες, στο Στίβο, ξέρω εγώ, δεν έχει ταυτιστεί, ας πούμε, ο κόσμος, το κοινό, ακόμα και οι φίλαθλοι, ξέρω εγώ, σε άλλα αθλήματα, με τη σφαιροβολία, ξέρω εγώ, για παράδειγμα. Με τον Μίλτο τον Ντόγλου το νιώθουν δικό τους. Δηλαδή, οπ, πηδάμε, οπ, το πήραμε. Αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και το περιμέναμε, έτσι μας έχει καλομάθει, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι, και έχει, από ό,τι καταλαβαίνω χωρίς να είμαι ειδικός, έχει μέλλον μπροστά του, έτσι. Δηλαδή δεν είναι τέταρτη φορά συνεχής που είναι, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται.
2: Είναι τέταρτη φορά, δεν χρειάστηκε να κάνει όλα του τα άλματα, είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Είναι η εξαφάνιση κάθε αμφιβολίας για το αν είναι ένας ιστορικός αθλητής.
0: Αυτό.
2: Αν είναι ένα φαινόμενο πραγματικά.
0: Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δηλαδή, όταν πέρασε στον τελικό, πέρασε με άλμα 8-26. Ναι. Είπε, θα δείτε στον τελικό, είμαι σε καλή φόρμα. Θα δείτε, θα πάω καλά. Το ξέρε, το αισθανόταν, το νιώθε, καταλαβες. Και αυτό που λέει το κάνει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό επίσης.
2: Και δεν φοβάται κιόλας, γιατί τον έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, να λέει αυτό που πάτε να κάνετε, αυτοί οι καινούργιοι κανονισμοί δεν είναι της προκοπής, εδώ είσαστε λάθος, εκεί με έχετε ζημιώσει. Ξέρει ακριβώς πώς να συνδιαλέγεται με όλες τις πτυχές του αθλήματός του. Είναι επαγγελματίας με όλη την έννοια του όρου. Είναι ένας σοβαρός, ευχάριστος και επιτυχημένος αθλητής. Και ξανά συγχαρητήρια.
0: Ναι, σε όλα. Συμφωνώ σε όλα όσα είπες.
1: Και παυξάνω, άλλη
0: αυτό,
1: μόνο.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Διονύση, καλημέρα από εμάς. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και εσείς.
1: Καλημέρα στους ακροατές του
0: και
1: ραδιοφόνου.
0: Και στους τηλεθεατές του Earth News.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε εμείς.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα, το φίλο μας από τα Βαλσαμάδα της Κεφαλονιάς. 27 βαθμούς έχει εκεί. Ο κύριος Δημήτρης τώρα με τσιγκλάει. Μου λέει: όλοι λένε ότι δεν μας φτάνουν τα χρήματα, και όμως όλα γεμάτα πλοία με υψηλά εισιτήρια και γεμάτα ξενοδοχεία σε πολλούς προορισμούς. Πώς το εξηγείτε? Αυτή την κουβέντα είχαμε τώρα δύο μέρες. Έχει εξηγήσεις, αυτό λέμε τώρα εδώ και δύο-τρεις μέρες, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν και οι έχοντες και οι κατέχοντες, υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι μπορεί να πηγαίνουν αλλά να μην το θεωρούν διακοπές, υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι δεν μπορούν όντως να πάνε διακοπές και δεν πηγαίνουν διακοπές, γιατί και αυτοί είναι ανάμεσά μας και ζούμε εμείς ανάμεσά τους ή αυτοί ανάμεσά μας. Η κυρία Αδαμαντία, για παράδειγμα, λέει: υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν σήμερα. Το να πηγαίνει κανείς στο χωριό του θα αποτελέσει πολυτέλεια έτσι όπως πάμε, κάθε πέρσι και καλύτερα. Λέει η κυρία Αδαμαντία. Είναι δική της άποψη. Δεν είναι ρατσισμός στο Ισραήλ να μην θέλεις να σε βρίζουν και να σε σπρώχνουν φανατικοί σιωνιστές στην ίδια σου τη χώρα. Ντροπή να εξισώνεται η υπεράσπιση αθώων παιδιών που σκοτώνονται με το ρατσισμό απέναντι στη μαύρη αθλήτρια. Ντροπή. Ποιος είπε ότι εγώ τα εξίσωσα? Και ποιος είπε ότι αθώωσα κάποιον από τα παιδιά για τα παιδιά που σκοτώνονται? Πού το είδατε αυτό, κυρία Όλγα? Συγγνώμη. Πουθενά. Σε αυτά που πιστεύετε και θεωρείτε ότι είπα ή θεωρείτε ότι έτσι πρέπει να λέγονται. Καλή σας ημέρα. Μουσικά, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στην κορυφή της Ευρώπης, για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Έλληνας πρωταθλητής, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης με 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας μπράβο για μία ακόμη φορά. Μίλτο, προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει υπερήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Στους 254 έχουν φτάσει νεκροί από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους χιλίους και χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι 2 ημέρες μετά τα 7,4 ρίχτερ που χτύπησαν τη χώρα τη Δευτέρα. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοούμενων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό ζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι άρχισε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αιτία θανάτου του άνδρα. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε Σταμάτα, Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στενά του ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να κάνουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου, κάνει λόγο το Βέλγιο. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρα. Από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα 12 του Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, μέσο εβδόμαδα, τετραδίτσα πάει εβδομαδίτσα, η γνωστή έκφραση που νομίζω μας αρέσει στους περισσότερους, έτσι ακούγεται ευχάριστα ότι όχι ότι δεν θα ξεκινήσει, θα ξαναξεκινήσει η εβδομάδα ξανά Δευτέρα, αλλά νιώθεις νομίζω καλύτερα όταν όσο πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Κάπως έτσι λοιπόν, γι' αυτό και μας χαροποιεί να το λέμε, μας χαροποιεί να το ακούμε. Τετάρτη λοιπόν, 12 Αυγούστου, λίγο μετά τις 7, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου στην Ορεστιάδα, Ελένη Σταυρίδου στο μικρόφωνο, μια παρέα που θα τη μεγαλώσουμε σε λιγάκι. Θα έχουμε κοντά μας την Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, την Τασούλα Κρητικό από Καβάλα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ορεστιάδα, αλλά και την Θάλια Καμπουρίδου από Σέρες, έτσι για να μάθουμε τι γίνεται γενικότερα στην περιφέρεια και όχι μόνο, αφού φτάνουμε μέχρι, ξεκινάντας από Ορμένιο μέχρι και Σέρες. Χρόνια πολλά στον Ανίκητο που γιορτάζει σήμερα. Ανίκητος, που σημαίνει και αείρητος, Ανίκητου μάρτυρος, τιμάται η μνήμη του σήμερα από την εκκλησία μας. Σήμερα από 12 του μήνα είναι Διεθνής ημέρα νεολαίας. Σύμφωνα με την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που αποφάσισε από το 1990 να ανακηρύξει τη 12η Αυγούστου κάθε χρόνο ως Διεθνή ημέρα νεολαίας, η οποία θα επικεντρώνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Το θέμα για την Διεθνή ημέρα νεολαίας της χρονιάς που διανύουμε είναι διαφορετικές συνθήκες, κοινές προσδοκίες. Ο ΟΗΕ αναγνωρίζει ότι ενώ η ζωή των νέων διαμορφώνεται από διαφορετικές εθνικές και τοπικές πραγματικότητες, οι προσδοκίες τους είναι εντυπωσιακά παρόμοιες. Σε όλες τις χώρες και τις κοινότητες, οι νέοι επιδιώκουν αξιοπρέπεια, ευκαιρίες, ουσιαστική συμμετοχή, αξιοπρεπή εργασία, ποιοτική εκπαίδευση και ένα βιώσιμο μέλλον. Το φετινό λοιπόν θέμα δίνει έμφαση στους νέους που ζουν στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, στις αναπτυγμένες χώρες χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα και στα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν αλλοεπικαλυπτόμενες προκλήσεις που συνδέονται με τη φτώχεια, την κλιματική αλλαγή, τη γεωγραφική απομόνωση, τις περιορισμένες οικονομικές ευκαιρίες και την άνηση πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, αυτοί οι νέοι συνεχίζουν να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα, ηγετικές ικανότητες και καινοτομία στην πρόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης εντός των κοινοτήτων τους, αλλά και πέραν αυτών. Αυτά με την Διεθνής ημέρα νεολαίας. Υπάρχει όμως και Παγκόσμια ημέρα και είναι η Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα. Καθιερώθηκε από το 2012, η 12η του Αυγούστου, ως Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα συμπαθή θηριώδη θηλαστικά. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Ίδρυμα Επαναπρόθεσης Ελεφάντων που εδρεύει στην Μπαγκόκ της Ταϊλάνδης και την Καναδή σκηνοθέτηδα Πατρίσια Σιμς. Η κατάσταση με τους ελέφαντες είναι απελπιστική, καθώς έχουν απομείνει λιγότεροι από 40.000 όταν το 1990 ζούσαν μόνο στην Αφρική 5 εκατομμύρια. Σύμφωνα με στοιχεία του WWF, οι ελέφαντες της Ασίας έχουν χαρακτηριστεί απειλούμενο είδος, ενώ της Αφρικής βρίσκονται ήδη σε δύσκολη θέση. Ο κυριότερος κίνδυνος για τους ελέφαντες προέρχεται από τους λαθροκυνηγούς που πολλούν παράνομα ελεφαντόδοντο, καθώς το κυνήγι των ελεφάντων έχει απογορευτεί διεθνώς από το 1980. Άλλοι λόγοι είναι η επέκταση της γεωργίας και η αποψήλωση των δασών. Αυτά και με την Παγκόσμια ημέρα ελέφαντα. Και να δούμε πώς θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Σήμερα που ξεκινήσαμε με το θερμόμετρο να βρίσκεται και πάλι έτσι στους 17, δροσερή ήταν η νύχτα, δροσερό και το ξημέρωμα, σχεδόν στους 17 δηλαδή, 16,5 εδώ για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας, τόσο έχει και στο Δηδημότυχο, στους 18 στα Δίκαια, κατεβαίνοντας πιο νότια του Σουφλής σχεδόν στους 22, ζεστούλα στην Αλεξανδρούπολη, 26 βαθμούς ήδη, στους 27 η Σαμοθράκη, στους 21 η Θάσος, στην Κομωτινή 22 και σχεδόν 23 βαθμούς Κελσίου, στην Καβάλα περίπου στους 18 αυτή την ώρα, στους 18 με σχεδόν 19 βαθμούς και στην Δράμα, και όσον αφορά τις Σέρες, εκεί το θερμόμετρο είναι, για να δούμε,
είναι σχεδόν στους 20 βαθμούς Κελσίου. Και πώς θα κυλήσει? Περιμένουμε ζέστη, θα δούμε βέβαια αν επιβεβαιωθεί, αλλά είχαμε δει ότι η σημερινή ημέρα θα είναι η θερμότερη της εβδομάδας. Βέβαια 39 βλέπαμε ότι θα κάνει, στους 37 περίπου με 38 βαθμούς Κελσίου η πρόβλεψη που μας δίνει σήμερα, σαν να έχει ελαφρύνει κατά 2 μονάδες εδώ για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας, στους 36 στην Αλεξανδρούπολη αρκετή ζέστη, στους 37 στην Κομωτινή, στους 36 στην Καβάλα, 35 στη Δράμα και Σέρες 37. Αυτά έτσι νομίζω είναι επίοικος, γιατί πάντα η αίσθηση, τουλάχιστον την τελευταία εβδομάδα όπως ξεκίνησε αυτή η παρατεταμένη ζέστη, αυτά τα 37 για τα μόνιμα τα μεσημεριανά, πραγματικά η αίσθηση και σε κάποιες στιγμές το θερμόμετρο δείχνει περισσότερο το 37, αλλά και η αίσθηση είναι πολύ ανώτερη. Η υγρασία δηλαδή είναι αυτή που μάλλον δυσχεραίνει την κατάσταση. Και όσον αφορά τώρα τις υψηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφονται αυτή την ώρα στην χώρα, καλά, γενικότερα για την Αττική δεν το συζητάμε, εκεί όντως είναι οι περισσότερες περιοχές είναι κοντά στο 30 και συγκεκριμένα στην Άνω Γλυφάδα ήδη έχει 31 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα και δεν ξέρω αν και σε κάποια άλλη περιοχή της χώρας μας έχουμε ήδη άνω των 30 όπως είναι εκεί. Όχι, οπότε βλέπω άνω των 30 μόνο εκεί, αυτή που καταγράφεται τουλάχιστον, ενώ οι περισσότερες περιοχές και εντός της Αττικής αλλά και αρκετές στην νησιωτική χώρα είναι κοντά στους 28 με 29, δηλαδή στην Κρήτη ας πούμε για παράδειγμα, στον Λέντα Ηρακλείου, όπως και στην παλαιοχώρα Χανίων αλλά και στο Ελαφωνήσι είναι σχεδόν στους 30, όταν το θερμόμετρο είναι 29,6 λες ότι είναι 30 βαθμοί Κελσίου. Χαμηλότερες πάλι είναι οι αρκετά ορεινές περιοχές, αρκετά ψηλά, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, στον Παρνασσό, στα Λιάκουρα Παρνασσού, εκεί είναι αυτή που η καταγεγραμμένη αυτή την ώρα χαμηλότερη, με το θερμόμετρο να δείχνει 8,6 βαθμούς Κελσίου. Φαινόμενα, για να ρίξουμε μια ματιά, νομίζω ότι δεν υπάρχουν όπως δεν υπήρχαν και αν κάποια στιγμή εμφανίζονται κατά τόπους είναι πολύ τοπικού χαρακτήρα. Πιθανόν κάποια φαινόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους αύριο τις απογευματινές ώρες, αλλά και αυτό θα το δούμε, γιατί καλοκαίρι είναι, μπόρες πανέρχονται, συχνά αλλάζουν τα φαινόμενα. Προσοχή, καινούρια απάτη με τους επιτίδιους να προσπαθούν να μας παγιδέψουν και πάλι και δήθεν με τροχονομικές παραβάσεις. Έρχεται ένα SMS στο κινητό με υποτιθέμενες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μέσω του οποίου ο παραλήπτης οδηγείται και πάλι που αλλού σε πλαστό διαδικτυακό περιβάλλον προκειμένου να πιστοποιήσει και να εξοφλήσει την παράβασή του. Να είστε προσεκτικοί, να είστε υποψιασμένοι και να μην προχωράτε σε τέτοιου είδους πιστοποίησης, που τις περισσότερες φορές βλέποντας, ανοίγοντας τη σελίδα μπορείτε να δείτε ότι κάτι με τη διεύθυνσή της δεν πάει καλά 10 στις 10 φορές. Έχετε το νου σας. Αυτά έτσι για αρχή. Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι και σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας την Βασιλική Μαχαίρα. Με Απόστολο Ρίζο ξεκινάμε.

0: Και καλημερίζουμε την Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Ναι.
0: Μας ακούς?
1: Σας ακούω, μια χαρά.
0: Πώς ξημέρωσε? Έχετε ζεστούλα ή δρόσε?
1: Δροσούλα.
0: Δροσούλα.
1: Καλή δροσούλα.
0: Ωραία. Και εδώ
1: καλή
0: έτσι.
1: Δροσούλα και το βράδυ έτσι δροσούλα. Από το απόγευμα ξεκινάει μια πολύ ωραία δροσούλα. Είχε εκπλήξεις αυτό το καλοκαίρι, είναι η αλήθεια, μπορώ να
0: ναι,
1: πω. Δροσερός Ιούλιος, εντάξει, έχουμε μια παροιμία που λέμε εμείς, του Ιουλίου τα κάματα, τα Αυγούστου τα λιοπύρια. Αλλά φέτος ο Ιούλης ήταν πολύ δροσερός, πολύ καλός και βέβαια εντάξει ο Αύγουστος. Σήμερα ολοκληρώνονται και τα ημερομήνια. Σήμερα έχουμε... Κανονικά δηλαδή, έτσι όπως το παρακολουθούμε, ναι. Σήμερα έχουμε το 12ο μήνα. Ο 12ος μήνας είναι ο Ιούλιος. Δροσερός. Και ο, τουλάχιστον για τις πρώτες μέρες του, ο Ιούλιος του 27, αλλά εδώ είμαστε για να τα δούμε. Τώρα, έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4,
0: ναι.
1: Και στην Ξάνθη και στη Ροδόπη. Που αυτό σημαίνει ότι τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο απαγόρευσης παραμονής και διέλευσης μέσα από μικρά δάση και αλθήλια και στους δύο νομούς. Και στην περιοχή του, και στην περιοχή της Ροδόπης, αλλά και στην περιοχή της Ξάνθης, παραλιακά και όχι μόνο.
0: Και από ό,τι βλέπω, όλη η Θράκη είναι, και τα νησιά είναι σε πολύ υψηλή επικινδυνότητα.
1: Σήμερα έχουμε μεγάλη μέρα, η παράδοση του έργου της γέφυρας του Κομψάτου. Στις 10 η ώρα το πρωί θα γίνει η παράδοση. Εγώ τον πέρασα το δρόμο, όχι θα περίμενα τα εγγένεια. Κάναμε και ένα θέμα, ας πούμε, για τηλεοπτικό. Ναι, φαίνεται ότι είναι μια διαφορετική κατασκευή από την προηγούμενη. Τώρα, ναι. Σήμερα έχουμε και έκλειψη ηλίου. Δεν ξέρω αν ναι. ήταν και η κατάλληλη μέρα για τα εγγένεια. Εντάξει, πλάκα κάνω. Δεν το συζητάω.
0: Σημαδιακό λοιπόν, μπορεί να είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, περιμένουμε να... Θα βεβαίως θα σύσσωμη η ηγεσία της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Με πόρους περιφέρειας έγινε το έργο. 4.100.000 ευρώ ήταν ο προϋπολογισμός του έργου και έχει δοθεί, όπως λέγαμε όλες και όπως λέμε όλες αυτές τις μέρες, δόθηκε πολύ μεγάλη έμφαση στα γερά θεμέλια της γέφυρας, γιατί ο ποταμός Κομψάτος είναι ένα ποτάμι που έχει πάντα νερό. Και εκεί ακριβώς που είχε επιλεχθεί το σημείο να γίνει η γέφυρα και επελέγει και πάλι το ίδιο, στο ίδιο σημείο να γίνει η γέφυρα, υπάρχει μια στροφή που κάνει τα νερά να χτυπάνε στο βράχο και να γυρνάνε με ορμή. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα έχουν ληφθεί υπόψη, πολύ γερά θεμέλια με τσιμεντοσωλήνες μέσα, φρεατοπασάλους το λένε πιο επιστημονικά, μήκος 20-30 μέτρων. Μπήκε βεβαίως και ο φωτισμός. Είναι ένα έργο πραγματικά που θα συμβάλλει στην οδική ασφάλεια σίγουρα. Μιλάμε για πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο. Συνδέει Ροδόπη Ξάνθη, συνδέει Πολύανθο Ίασμο. Γιατί έχουμε δύο δρόμους για να πας στην Ξάνθη από επαρχιακό δίκτυο. Ναι, πέρα από την Εγνατία είναι ο δρόμος Ξάνθη, Κομωτινή Ξάνθη μέσω Ίασμου και Κομωτινή Ξάνθη μέσω Πορτολάγους. Έχουμε το ότι επανέρχεται σταδιακά μετά από τρεις μέρες. Ελένη, μου είπες κάτι?
0: Όχι, ακούω και μου αρέσει που ακούω και το ηχητικό από πίσω. Δηλαδή, χθες είχαμε τη γατούλα, σήμερα έχουμε τα κοκοράκια.
1: Η ίδρυση στους οικισμούς, λοιπόν, επανέρχεται του Δήμου Κομωτινής, της Παραδημής, του Μικρού Μεγάλου Κρανοβουνίου και των Υφαντών μετά από τρεις ημέρες. Εντοπίστηκαν, λοιπόν, βλάβες σε δύο διαφορετικά σημεία του δικτύου. Έχουμε την άμεση διερεύνηση των σοβαρών καταγγελιών που αφορούν εκτεταμένες υλοτομήσεις στην μεθοριακή ζώνη των Έλληνο-Βουλγαρικών συνόρων. Ζητούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Έχουμε τη λήψη αυξημένων μέτρων πυρασφάλειας και πρόληψης που ζητά η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης από τους ιδιοκτήτες φορείς εκμετάλλευσης και διαχειριστές εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δύο αναφορές κατατέθηκαν στη Βουλή από τον βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Ιλχάν Αχμέτ, που αφορούν τον Δήμο Μαρόνιας Σαπών, και η μία αφορά για την απαλλαγή διοδίων για τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών που λειτουργούν οι σταθμοί των διοδίων, και η δεύτερη σε ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι για να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο να κλείσουν οι υπηρεσίες της ΔΥΠΑ στις ΣΑΠΕΣ στην Ροδόπη. Νομίζω αυτά. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο κοινωνικό φροντιστήριο της Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής. Μια εξαιρετική προσπάθεια πραγματικά εκεί, ναι, του ιερέα του ναού που ξεκίνησε. Ήταν από τις πρώτες προσπάθειες κοινωνικού φροντιστήριου, τότε με την κρίση ακόμα, ο πατέρας Βαλάντης. Οπότε έρχονται καθηγητές έτσι και προσφέρουν εθελοντικά τις γνώσεις τους, βοηθάνε παιδιά ανθρώπων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει τα φροντιστήρια κάθε μήνα για τους γονείς που έχουν τα παιδιά τους για την προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Γίνονται όλα λοιπόν δωρεάν, και δεν σου κρύβω, και το λέω και με χαρά και με τιμή και περηφάνεια, ότι το συγκεκριμένο κοινωνικό φροντιστήριο μπορεί να έχει και τις πιο πολλές πρωτιές τα τελευταία χρόνια.
0: Σημαίνει ότι γίνεται δουλειά.
1: Τα παιδιά,
0: ναι,
1: να εισαχθούν. Ναι. Αυτά, Χέλεν μου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλική. Καλή
1: σου
0: μέρα. Καλή συνέχεια και σε σένα.

0: Και να είμαστε ήδη στην Καβάλα, στην άλλη άκρη της γραμμής, η Τασούλα Κρητικού. Καλημέρα, Τασούλα.
1: Καλημέρα, και έχει ξημερώσει μια πολύ όμορφη ημέρα, φαίνεται από το πρωί, όμως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε Καβάλα και Δράμα σήμερα, γιατί είμαστε η Καβάλα και η Θάσος στο κόκκινο ως προς την επικινδυνότητα για ενδεχόμενο πυρκαγιάς και η Δράμα στο πορτοκαλί, οπότε έχουν απαγορευτεί και οι μετακινήσεις μέσα σε δάση, πάρκα και των τριών περιοχών και έχουμε όλοι τα μάτια μας ανοιχτά για να ειδοποιήσουμε αν δούμε κάτι να συμβαίνει στην περιοχή μας. Και σε καμία περίπτωση βέβαια δεν ασχολούμαστε με οτιδήποτε μπορεί να ανάψει κάτι, μια σπίθα να σε την αυτή και να μπουρλωτιάσει ο τόπος. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τους αέριδες και δυστυχώς η περιοχή μας Καβάλα Θάσος έχει ένα ιστορικό με το 15 Αύγουστο και τις φωτιές, οπότε η μεγαλύτερη που γνωρίζουμε...
0: Ας κάνουμε φέτος τη διαφορά να υπάρχει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ας ακυλήσουν ήρεμα αυτές οι μέρες όπως πρέπει για τον 15 Αύγουστο. Να πάμε αρχικά στην Δράμα. Ναι. Να πούμε εκεί, θυμάσαι που λέγαμε για αυτό το πρόγραμμα του Δήμου Δράμας Αθλητισμός και Παιχνίδι που θα κρατούσε συντροφιά παιδιά ηλικίας 7 ναι. έως 12 ετών. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αυτό, κράτησε 6 εβδομάδες, είχε να κάνει με παιδιά που επιλέχθηκαν με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και οι οικογένειές τους δεν πλήρωσαν τίποτα για την απασχόληση των παιδιών όλο αυτό το διάστημα που γινόταν με εποπτεία γυμναστών και εκπαιδευτικών. Και τα παιδιά τώρα μάθανε και θέματα που αφορούν την καθημερινή τους ζωή και την υγεία τους. Πήραν μέρος με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο σε πάρα πολλές δράσεις, εργαστήρια, οικαστικά, καλλιέργησαν τη φαντασία τους και τις δεξιότητές τους. Ήταν υπέροχο αυτό το όλο πράγμα που έστησε για άλλη μια χρονιά ο Δήμος Δράμας για τα παιδιά εκεί της περιοχής. Έγινε και τελετή λήξης, εντάξει, περάσανε υπέροχα με μουσική, χορό, το γιορτάσαν, πήραν και τα αναμνηστικά τους και σου λένε και οι διοργανωτές όπως η μεγαλύτερη επιτυχία κάθε δράσης δεν μετριέται από το πρόγραμμά της, αλλά από το αποτύπωμα που αφήνει στις καρδίες των παιδιών. Θα έχουν να θυμούνται οι μικροί φίλοι εκεί της Δράμας. Επίσης σήμερα στην Καβάλα έχει μια πολύ ωραία δράση. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν μείνει ανοιχτές θέσεις. Η δράση αυτή για τα παιδιά είναι αν η βιβλιοθήκη ήταν χαοτική, μικρή βιβλιοθηκό νόμη σε δράση, έτσι είναι ο τίτλος. Γίνεται στο πλαίσιο, ναι, θα περάσουν και εδώ πολύ ωραία τα παιδιά. Είναι στο πλαίσιο του 8ου εργαστηρίου καλοκαιρινής εκστρατείας ανάγνωσης και δημιουργικότητας. Και τι θα γίνει, απευθύνεται σε παιδιά πάνω των 8 ετών και άνω. Αυτά θα μπουν σε ένα διασκεδαστικό σενάριο και η βιβλιοθήκη, όπου η βιβλιοθήκη έχει γίνει άνω κάτω, θα δουλέψουν σε ομάδες και θα γίνουν οι απόλυτοι ρυθμιστές του χάους. Εντάξει, ξέρουν πολύ καλά από χάους τα πιτσιρίκια.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Οπότε στις 6 θα ξεκινήσει η δράση αυτή. Ψυχοτέστα θα είναι το προσωπικό της. Απλώς όλες αυτές τις μέρες λέμε ότι ήταν και είναι απαραίτητη η προεγγραφή και θα συντηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οπότε κάποιος που μας ακούει και το βρίσκει καλή ιδέα, ας βιαστεί να επικοινωνήσει με τη βιβλιοθήκη της Καβάλας για να προλάβει και να καταφέρει να μπει στο πρόγραμμα και τη δράση αυτή. Το άλλο νέο που έχουμε να σας πούμε είναι για την έκθεση μεταβατικά παιδεία με την οποία επιστρέφει στην Καβάλα η φιλανδογερμανίδα εικαστικός Καρίτα Σμιτ. Παρουσιάζει περίπου 30 έργα ζωγραφικής και μία επιλεγμένη σειρά χειροποίητων επιζωγραφισμένων συλλεκτικών εκτυπώσεων που δημιουργήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια στο Βερολίνο. Η κυρία Σμιντ είχε ζήσει στην Καβάλα από το 1988 μέχρι το 2012 και μας λένε τώρα πως η έκθεση αυτή δεν αποτελεί μια αναδρομή στο παρελθόν αλλά τη συνέχεια μιας καλλιτεχνικής αναζήτησης που ξεκίνησε στην Καβάλα και εξελίχθηκε μέσα από τη διεθνή της πορεία με έδρα το Βερολίνο. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στη Δημοτική Αίθουσα Εκθέσεων Μεγάλη Λέσχη από την Παρασκευή 28 Αυγούστου έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Πρωί και απόγευμα θα λειτουργεί. Τα εγγένεια θα γίνουν την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Πραγματοποιείται η έκθεση αυτή υπό την αιγίδα του Δήμου Καβάλας και του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών. Και επίσης, γιατί σιγά σιγά, εντάξει, η αλήθεια είναι, κοντοζυγώνουμε στο Σεπτέμβρη και που θα αρχίσουν όλες οι υποχρεώσεις, έγινε ανακοίνωση χθες από το Επιμελητήριο Καβάλας ότι τρέχουν τώρα οι εγγραφές στις επαγγελματικές σχολές μαθητείες της ΔΥΠΑ. Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι είναι ηλικίες 15 έως 29 ετών, έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την υποχρεωτική εκπαίδευση και είναι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης κατά την ημερομηνία εγγραφής. Οι δικαιούχοι τώρα για 2 χρόνια, αποκτώντας παράλληλα εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα επιλογής τους φοιτούν, και οι ειδικότητες για την Καβάλα είναι αρτοπία ζαχαροπλαστικής, τεχνίτης φυκτικών και κλιματιστικών έργων, μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, ανάρπαστοι γίνονται όλοι αυτοί, τα καταλαβαίνουμε, κομμωτικής τέχνης, τεχνίτης υποστήριξης συστημάτων υπολογιστή και ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. 2 χρόνια, το κόστος φοίτησης δωρεάν, οπότε να το σκεφτούν ποιοι νέοι μας ενδιαφέρονται. Να το σκεφτούν και έξυπνα, γιατί είναι οι ειδικότητες που ψάχνουμε.
0: Όπως είπες, είναι ειδικότητες οι οποίες είναι ανάρπαστες. Δηλαδή, τεχνικό, δεν προσωπικό δεν υπάρχει.
1: Ιδίως αν είναι για κάποια λεπτοδουλειά ή για κάτι μικρό, άστο, δεν ξέρω. Μπες στη λίστα και περίμενε. Εντάξει, πρέπει να το σκεφτεί κάποιος έξυπνα και να κινηθεί ανάλογα. Έτσι, Ελένη μου, θα περάσει η σημερινή ημέρα.
0: Ωραία, Βασιλική. Βασιλική, Τασούλα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα και καλή συνέχεια.

0: Ήθελα να βάλω αυτό το τραγούδι. Σκεφτόμουν ότι δεν το κάνω επίτηδες, γιατί και προχθές για τη Χρυσούλα, λίγο πριν τη Χρυσούλα και πάλι με δίσκο κάναμε την εισαγωγή, και σήμερα το ίδιο, δεκαετία του 80 και συγκεκριμένα 1983 όταν πρώτο κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο. Στη χώρα μας μπορεί και κάποιους μήνες αργότερα να πιάσαμε και 84, πάντως εκείνη την περίοδο ήταν όταν πρωτακούστηκε το Too Shy από τους Casa Gugu. Χρυσούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και μόλις σκεφτόμουν, έδωσε την απάντηση ότι δεν το κάνεις επίτηδες και σκόπιμα. Γιατί αναρωτιόμουν και εγώ, γιατί κάθε φορά με υποδέχονται με ένα τραγούδι των αρχών του 80.
0: Όχι, δεν ξέρω γιατί. Πάλι έτσι μου βγήκε και έλεγα να το βάλω πριν ή να το βάλω μετά. Λέω το ίδιο αποτέλεσμα. Έχει είτε πριν είτε μετά. Πριν τη Χρυσούλα, μετά τη Χρυσούλα. Οπότε.
1: Ναι. Ωραία, ωραία είναι αυτά τα μουσικά ταξίδια σε κάποιες δεκαετίες πίσω. Λοιπόν, δεν θα πρωτοτυπήσω και εγώ θα ξεκινήσω με αυτό, γιατί και ο Εύρος και η Σαμοθράκη, και γενικά για να το βάλουμε τώρα όλο μαζί, όλη ναι. η περιφέρεια εκτός της Δράμας σήμερα είναι στο πορτοκαλί. Είναι στην κατηγορία κινδύνου 4, που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε άπαντες προσεκτικοί. Ξαναλέω, το λέμε πάντα, ειδικά όταν οι συνθήκες είναι ακόμα πιο επικίνδυνες, δεν κάνουμε ανοησίες. Γιατί και φέτος αντιλαμβανόμαστε, συζητώντας λίγο και με τα στελέχη της πυροσβεστικής, ότι πάλι κάποιες φωτιές που είχαμε από τις ανοησίες κάποιων ανθρώπων οι περισσότερες ξεκίνησαν. Τώρα, είναι πολύ υψηλή προσοχή και βέβαια ισχύουν και όλες οι απαγορεύσεις που πάντα ισχύουν όταν οι συνθήκες είναι έτσι, επικίνδυνες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που χθες μας τα έκανε άνω κάτω. Θέλω να πω ότι 15 μέρες μετά, και μόνο επειδή έγινε κύριο πρωτοσέλιδο θέμα στην Εφημερίδα των Συντακτών, η έντονη αντίδραση του Σταύρου Μπένου στη 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου, που είχε πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουλίου στη Νέα Βίσα, αναζωπηρώθηκε και έγινε ξανά θέμα έντονη συζήτηση στις τελευταίες 24 ώρες. Χωρίς όμως, εγώ δεν καταλαβαίνω δηλαδή αν προσθέθηκε κάτι ουσιαστικό στο ρεπορτάζ, από το τότε ρεπορτάζ. Είχαμε κάνει κουβέντα τότε για το ποια ήταν η οργισμένη αντίδραση του Σταύρου Μπένου, πώς είχαν αντιδράσει τότε και τα κόμματα με τις νομαρχιακές επιτροπές να βγάζουν και νομαρχιακές επιτροπές κομμάτων εννοώ, να βγάζουν ανακοινώσεις. Τώρα, η δήλωση που έκανε ο πρόεδρος του Διαζώματος, ο Σταύρος Μπένος, στην Εφημερίδα των Συντακτών και έγινε πρωτοσέλιδο χθες, συνοψίζει ουσιαστικά αυτά που είχε πει σε υψηλούς τόνους και στη Βίσα για την τεράστια μείωση του προϋπολογισμού του Master Plan του Εύρος μετά, από περίπου 3 δις ευρώ που αρχικά είχαν ανακοινωθεί και στο μεγαλύτερο μέρος τους θα προέρχονταν από ευρωπαϊκά κονδύλια, σε 310 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Ο Σταύρος Μπένος επαναλαμβάνει τους στόχους και το σχέδιο που είχε στο μυαλό του όταν αναλάμβανε αυτόν τον άτυπο, τέλος πάντων, ρόλο αρχιτέκτονα στην Επιτροπή Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης, και καταλήγει εκφράζοντας την ελπίδα ότι όσα ατέριαστα, λέει, έγιναν με τη φύση του προγράμματος στη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου, ξαναλέω στις 27 Ιουλίου, θα ελπίζει να γίνουν, λέει, ένα καλό μάθημα για να μην ξανασυμβούν και να προχωρήσουμε χωρίς εκπτώσεις στην ολοκλήρωση του Master Plan προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λέει συγκεκριμένα στη δήλωση που έκανε. Βέβαια, το πρωτοσέλιδο εχθές προκάλεσε αντιδράσεις και ανακοινώσεις κομμάτων πάλι και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νίκη, αλλά και απαντήσεις από τον επικεφαλής της Επιτροπής, που είναι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο Κώστας Κατσαφάδος, που και εκείνος στην απάντηση τη χθεσινή δεν είπε κάτι τελικά διαφορετικό από αυτό που είχε απαντήσει και στις 27 Ιουλίου στον οργισμένο τότε Σταύρο Μπένο, λέγοντας πως τίποτα δεν έχει αλλάξει το αρχικό master plan. Το ίδιο απαντάει και ο Περιφερειάρχης, και εκείνος έβγαλε χθες ανακοίνωση για να απαντήσει, ο κ. Τοψίδης. Και αυτός ο δεύτερος και όψιμος κύκλος ανταλλαγής θέσεων και απόψεων, τώρα ξέρω εγώ, είναι μάλλον το αποτέλεσμα χαμηλών ταχυτήτων με τις οποίες κινείται συνήθως η επικαιρότητα το καλοκαίρι. Άντε να το κάνω και ένα βήμα παραπέρα. Πολλές φορές το καλοκαίρι, επειδή βαριέσαι να μαγειρέψεις κάτι της ώρας, λες, δεν ανοίγω και καμιά κονσέρβα να βγάλω τη μέρα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μας εξυπηρετεί ως ευρύτες. Ένα θέμα τόσο σοβαρό να αναδεικνύεται πρωτοσέλιδα από ένα κεντρικό μέσο, από μια κεντρική εφημερίδα, και να φτάνει εκεί που πρέπει ο σοβαρός προβληματισμός και η ανησυχία. Αυτό νομίζω πάντως ότι έγινε εχθές. Ήταν ουσιαστικά η αναζωπή.

0: κατάστασης πολιτικής προστασίας, 9 έργα αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν σε αντιπλημμυρικές υποδομές του Εύρου από τα πλημμυρικά φαινόμενα του φετινού Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Τώρα, μετά την υπερψήφιση του θέματος από το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα ακολουθήσει η έκδοση κοινής απόφασης των δύο Υπουργείων, με την οποία θα προχωρήσουν οι αποκαταστάσεις αυτές, συνολικού εκτιμόμενου προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ήδη έχουν κατανεμηθεί στην περιφέρεια. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν και στους 4 υπηρετικούς δήμους του νομού. Όλες αφορούν ζημιές σε αντιπλημμυρικές υποδομές των 3 ποταμών, δηλαδή και του Άρδα και του Ερυθροπόταμου και του Εύρου. Και όπως διευκρίνησε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Τοψίδης, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα που έγιναν από τις παρατάξεις μειοψηφίας, όλα αυτά τα έργα θα γίνουν με διαγωνιστική διαδικασία. Και κλείνοντας, να πω ότι έχουμε την Παρασκευή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διδημοτήχου στις 7 το απόγευμα. Έχει ένα ξεχωριστό θέμα εκεί, το οποίο είναι και συνέχεια ουσιαστικά όσων είχε ανακοινώσει η κυρία Μενδώνη όταν ήρθε πριν από λίγες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, στο Διδημότυχο. Στα θέματα λοιπόν της συνεδρίασης της Παρασκευής, έχουμε την πρώτη από τις δύο παραχωρήσεις διατηρητέων κτηρίων του Δήμου Δημοτήχου προς το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι το διόρροφο διατηρητέο που βρίσκεται επί της οδού Πατριάρχου Διονυσίου, εκεί στην Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, το οποίο μαζί με το διατηρητέο κτίριο Παπαζιάν, που βρίσκεται απέναντι από το τέμενος Βαγιαζίτ, θα παραδοθούν για αποκατάσταση στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό το είχε εξαγγείλει έτσι κι αλλιώς η κυρία Μενδώνη όταν ήρθε τις προάλλες. Και τα δύο διατηρητέα, σύμφωνα με όσα εκείνη είχε δηλώσει κατά την επίσκεψή της, θα αποκτήσουν πολιτιστική χρήση. Δηλαδή, θα τα αποκαταστήσει το Υπουργείο, θα τα παραδώσει μετά στο Δήμο, αναλόγως, θα δούμε πού, θα παραχωρήσει τη χρήση των έτοιμων αυτών πλέον κτίριων και μετά όποιος αναλάβει πλέον τη διαχείριση θα δώσει και τον χαρακτήρα της πολιτιστικής χρήσης. Όσον αφορά τώρα την έγκριση της παραχώρησης του κτηρίου Παπαζιάν, γιατί ξαναλέω την Παρασκευή έρχεται το ένα από τα δύο. Για το κτίριο Παπαζιάν μαθαίνουμε ότι θα έρθει προς συζήτηση η παραχώρησή του στο Υπουργείο σε άλλη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι το τέλος του έτους, γιατί θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η άρση επικινδυνότητας αυτού του κτίσματος. Δηλαδή θα πρέπει ο Δήμος Δημοτήχου να ολοκληρώσει κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις πριν το παραχωρήσει στο Υπουργείο, για να κάνει μετά το Υπουργείο τη δουλειά που πρέπει της αποκατάστασης. Αυτά είναι, Ελένη, στο ξεκίνημα τουλάχιστον. Για να δούμε τι άλλο θα έχουμε στη διάρκεια πορεία της
1: ημέρας. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλή σου μέρα. Μερικές νότες από το επόμενο τραγούδι και θα έχουμε κοντά μας σε λιγάκι τη Θάλια Καμπουρίδου, όπως αρέσει.

0: αυτά μπορούμε να τα ευχόμαστε σε κάποιον να το πάθει. Να πάθεις αγάπη και τίποτα άλλο. Είναι και κάτι το οποίο δεν ανησυχείς. Να σε αγαπάνε κιόλας. Τι το καλύτερο. Καλημέρα, Θάλια.
1: Τι ωραία αρχή. Καλημέρα. Πώς είστε?
0: Μια χαρά και δροσερά. Όπως σου έλεγα, με 17 ξεκινήσαμε το πρωινό τουλάχιστον. Γύρω στις 7 είχε 17. Τώρα σιγά σιγά ανεβαίνει, αλλά ήταν δροσερή και η νύχτα.
1: Δεν θα πω ότι δεν ζηλεύω. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή 26 βαθμούς. Αναμένεται ο υδράριος να φτάσει στους 37. Η αίσθηση φυσικά της ζέστης στο κέντρο της πόλης θα είναι τουλάχιστον 3 βαθμοί παραπάνω. Και ο υδράργυρος είναι ψηλά σε εμάς. Δηλαδή μέχρι και μετά τις 9-9.30 δεν κατεβαίνει από τους 30-31 βαθμούς. Και υπάρχει η ζέστη. Την δροσιά την έχουμε ξεχάσει τουλάχιστον για αυτές τις μέρες. Περιμένουμε αυτές που θα έρθουν, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας υπόσχεται έτσι ότι θα υπάρχει ένα γύρισμα του καιρού και θα δροσίσει και εδώ και σε εμάς. Βέβαια, σήμερα τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Πέρα από τη ζέστη, ήδη η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αιρών ενημέρωσε ότι αναμένεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είμαστε στο δίκτυο επικινδυνότητας 3 στην περιοχή ευθύνης της και υπάρχει η έντονη ξηρασία, η παρατεταμένη ξηρασία των προηγούμενων ημερών σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες. Είναι πάρα πολύ εύκολο να δώσουν πυρκαγιά, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κατά τη συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο, δεν δίνουν συμβουλές για κάτι διαφορετικό, πράγματα που ξέρουμε, αλλά δυστυχώς για κάποιο λόγο, πολλές φορές αφήνουμε τη λογική στο σπίτι ή υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας ή δεν μας νοιάζει καθόλου. Και πάρα πολλές εργασίες που δεν πρέπει να γίνουν στην Ήπεθρο πυροδοτούν πυρκαγιές. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και βέβαια αυτό που λέει η πυροσβεστική σε όλες τις περιπτώσεις. Μόλις αντιληφθούμε το οτιδήποτε, να επικοινωνήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό η επέμβαση να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα για να υπάρξει και έλεγχος της όποιας πυρκαγιάς. Έχουμε εξελίξει ένα θέμα που σας έλεγα εδώ και μέρες με το θάνατο ενός 66χρονου ομογενού στα Ήβυρα του Δήμου Βυσσαλτίας. Νέα δεδομένα τώρα που αλλάζουν την εικόνα. Έφερε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο θάνατος τελικά του 66χρονου αποδίδεται σε παθολογικά αίτια και συγκεκριμένα σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η υπόθεση από το απόγευμα της Κυριακής είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και στην τοπική κοινωνία αλλά και στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, καθώς μία μέρα πριν ο συγκεκριμένος 66χρονος είχε υποβάλει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του αδερφού του και του ανιψιού του, οι οποίοι θα πρέπει να σας πω ότι κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση Θερών και μάλιστα σήμερα αναμένεται στις 12 το μεσημέρι να οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να επαναξιολογηθεί η ποινική τους μεταχείριση στη βάση των νέων γιατροδικαστικών δεδομένων. Προσωρινά κρατούνταν καθώς περιμέναμε όλοι τα αποτελέσματα, μήπως τελικά τα αίτια του θανάτου αυτού του ανθρώπου δεν ήταν παθολογικά. Τελικά όμως είναι παθολογικά και αλλάζουν πλέον τα δεδομένα. Σήμερα το έντονο το ενδιαφέρον όλων είναι για την ολική ηλιακή έκλειψη. Πάρα πολλά έχουμε αλλιεύσει από το διαδίκτυο, το πώς θα γίνει, τι θα γίνει και τα λοιπά. Ναι. Εμείς βέβαια μέσω της Αστροπύλης έχουμε ένα διαφορετικό κάλεσμα. Να δούμε τον ουρανό με άλλα μάτια, να σηκώσουμε το βλέμμα ψηλά και να πάμε σε ένα από τα εξαιρετικά παρατηρητήρια που υπάρχουν στην περιφερειακή ενότητα Θερών, την Άνω Βροντού, μακριά από τη φωτορύπανση της πόλης. Εκεί λοιπόν η Αστροπύλη μας καλεί να χαρούμε τις Περσίδες, οι οποίες σήμερα είναι στα καλύτερά τους. Η κορύφωση των Περσίδων, η Νέα Σελήνη, μια εντυπωσιακή συγκέντρωση πλανητών στον πρωινό ουρανό για την ίδια μέρα μια ολική έκλειψη ηλίου που θα καθυλώσει άλλες περιοχές της Ευρώπης, όχι τη δική μας. Είναι αυτά τα σκηνικά έτσι που θα συνθέσουν τη σημερινή μέρα. Το κάλεσμα είναι να επισκεφθούμε την Άνω Βροντού, να χαρούμε λοιπόν τις Περσίδες. Η παρατήρηση μιας βροχής διατόντων δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο, χρειάζεται κυρίως σκοτάδι, ανοιχτό ορίζοντα και υπομονή, όπως λένε οι ειδικοί. Και εδώ φυσικά βρίσκεται το μεγάλο πλεονέκτημα της Άνω Βροντούς, μακριά από τον έντονο αστικό φωτισμό των Σερών, σε ορεινό περιβάλλον. Ο ουρανός μπορεί να προσφέρει μια εντελώς διαφορετική εικόνα από εκείνη που βλέπουμε μέσα στην πόλη. Σήμερα και αύριο θα είναι ανοιχτό το περιβαλλοντικό κέντρο Άνω Βροντούς. Εκεί μπορεί να γίνει θα γίνει εκδήλωση παρατήρηση από τις 9 το βράδυ έως τις 4 το πρωί και τις 2 βραδιές. Οι επισκέπτες μπορούν να έχουν στον ειδικό χώρο παρατήρησης, να καθίσουν, να ξαπλώσουν, να αφήσουν απλά τα μάτια τους και να προσαρμοστούν στο σκοτάδι. Εννοείται να έχουν μαζί τους ζεστά ρούχα, νερό και ισχυρό αντιπουνοπικό.
0: Το πιο σημαντικό.
1: Ναι, βέβαια. Δεν χρειάζεται άλλος εξοπλισμός, λένε οι ειδικοί, γιατί για τις Περσίδες δεν απαιτείται κάποιος ειδικός αστρονομικός εξοπλισμός. Χρειάζεται απλά να απομακρύνουμε κινητά και δυνατές πηγές φωτός για 20-30 λεπτά και να αφήσουμε τον ουρανό να κάνει τα υπόλοιπα. Αν κάποιος θέλει να κατασκηνώσει την περιοχή, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δύο διαφορετικές βραδιές, και ενδιαφέρουσες και ρομαντικές λοιπόν. Στο αστρονομικό κέντρο Βίκυ Καλογερά, η Αστροπύλη, θα πρέπει να σας πω, αποτελεί τον 17ο Σύλλογο Αστρονομίας της χώρας. Ιδρύθηκε το 2007. Μας έχει μάθει πάρα πολλά και φυσικά διοργανώνει κάθε χρόνο τις αστροβραδιές και φέτος θα έχουμε αστροβραδιά, τη 18η κατά σειρά, για την οποία θα σας πω σύντομα, καθώς είναι ένα τριήμερο με πάρα πολλές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν 21, 22 και 23 Αυγούστου, εννοείται στην Άνω Βρεντού και σε ένα συγκεκριμένο σημείο 1100 μέτρα. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς όλους, είτε έχουν περισσότερες γνώσεις, είτε όχι, το θέμα είναι σίγουρα μοναδικό. Θα προσγειωθούμε, προσγειωνόμαστε όμως ομαλά και τις δράσεις της Δημόσιας και Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ερών, όπου η κινητή μονάδα για τέταρτη συνεχή χρονιά πραγματοποιεί μια σειρά από επισκέψεις στις γειτονιές της πόλης των Σερών. Ήδη από τον Ιούνιο ξεκίνησαν αυτές οι επισκέψεις με την κινητή μονάδα σε μια προσπάθεια το βιβλίο να φτάσει και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές έξω από το κέντρο της πόλης, όπου βρίσκεται η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών. Και το πιο σημαντικό, να προσελκύσει όχι μόνο ενήλικες, αλλά παιδιά, ούτως ώστε να αφυπνίσει το ενδιαφέρον τους για την ανάγνωση τόσο επιστημονικών όσο και λογοτεχνικών βιβλίων. Κάθε μέρα λοιπόν υπάρχει ένα διαφορετικό ταξιδάκι, υπάρχει ανταπόκριση, αυτό είναι το σημαντικό. Ενώ παράλληλα, στον χώρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών και κυρίως στον πρώτο όροφο, που είναι ο χώρος αυτός αφιερωμένος στα παιδιά, είναι η παιδική βιβλιοθήκη και είναι μια εξαιρετική κατασκευή υπάρχει με το λόφο της ανάγνωσης. Ο χώρος είναι πάρα πολύ όμορφος. Εκεί γίνονται μια σειρά από εκπαιδευτικές δράσεις, κάθε μέρα και διαφορετική. Και μάλιστα και κάθε μέρα απευθύνεται και σε διαφορετική ηλικιακή ομάδα. Σήμερα θα δοθεί έτσι βήμα στα παιδιά ηλικίας 8 έως 10 ετών, τα οποία έχουν κάνει ήδη προεγγραφή. Και θα πραγματοποιηθεί η δράση «Ο ήρωάς μου εγώ». Με αφορμή τα βιβλία λοιπόν, θα μιλήσουν για τα βιβλία με τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς που συντονίζουν τη δράση. Θα γίνει μια συζήτηση για το ποιο είναι το δικό τους βιβλίο, πώς το αγάπησαν, πώς να το αποκτήσει κάποιος και κυρίως ποιο βιβλίο θα αφιέρωνε το παιδί σε κάθε ένα από την ομάδα. Τα φυσικά η ομάδα δεν είναι γνωστή, θα γνωριστούν σήμερα και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να περάσουν τα παιδιά δημιουργικά σε ένα χώρο ανάγνωσης και να μιλήσουν για τον πιο πιστό φίλο του ανθρώπου, για το βιβλίο.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ακούγεται.
1: Για δεν θα περιττώ να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές προσκλήσεις για πανηγύρια, για καλέσματα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά, από άκρη σ' άκρη της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Και από αύριο θα αρχίσω έτσι να σας λέω και την ατζέντα των πολιτιστικών εκδηλώσεων, που ουσιαστικά είναι και ο χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, για να σας καταδείξω πόσα πολλά και διαφορετικά έτσι και ακούσματα ηχητικά έχουμε σε κάθε εκδήλωση, αλλά και τι ξεχωριστό διοργανώνουν οι άνθρωποι που αφιερώνουν το χρόνο τους, ό,τι πολυτιμότερο έχουν, τον προσωπικό τους χρόνο, στον πολιτισμό και την παράδοση.
0: Ωραία, Θαλία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα και καλή
1: συνέχεια. Να χαρείτε τη δροσιά σας.
0: Προσπαθούμε, η αλήθεια είναι.
1: Καλημέρα.
0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Παραμείνετε συντονισμένοι. Στις 8 ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News, από όπου θα ενημερωθούμε από το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 7. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εθνική τραγωδία βιώνει η Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται με τον τραγικό απολογισμό να αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες και τουλάχιστον στους 254 έχουν φτάσει νεκροί, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους χιλίους και χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόριος της προαναγγείλε τις επόμενες ημέρες ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στην κορυφή της Ευρώπης, για τέταρτη φορά, ο Μίλτος Τεντόγλου, Έλληνας πρωταθλητής, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης με 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας προχώρα Μίλτο όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύει. Το Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεράνη διαμηνύει ότι τα στένα του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεκτεί τους όρους της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξήρε τις δυνατότητες του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι εμείς έχουμε τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς και κανείς άλλος. Σε ανδραγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ανήκει σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι άρχισε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αιτία θανάτου του άντρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστίων φωτιάς. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να κάνουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου κάνει λόγο το Βέλγιο. Πυρήνος εφιάλτης δίχως τέλος στις επαρχίες Καστελιώνου, Έλβα και Ουέσκα στην Ισπανία. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, με τους ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ η πολιτική προστασία εκένωσε εκατοντάδες οικισμούς. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
4: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
0: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο.
5: Ειδήσεις με ρυθμό.
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

Καλημέρα σέρες, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους που είστε στην παρέα μας και σήμερα. Τετάρτη, 12 Αυγούστου, θα είμαστε παρέα για μία ώρα περίπου μέσα από τα μικρόφωνα της ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Η Λένια Ιωαννίδου θα είναι στο μικρόφωνο και ο Ανδρέας Κυρέζογλου θα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά, μαζί θα δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας, θα δούμε τα γεγονότα που διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες, τι πρόκειται να συμβεί τις επόμενες, με πλούσιες βεβαίως τις πολιτιστικές δράσεις, τις θρησκευτικές πανήγυρες, καθώς οδεύουμε προς το 15 Αύγουστο, το Σάββατο που μας έρχεται. Πλούσια και το αστυνομικό ρεπορτάζ, θα δούμε και εκεί τι ακριβώς συμβαίνει. Είχαμε εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση του θανάτου του 66χρονου από τα Ήβυρα. Είχαμε εκεί το πόρισμα, την πρώτη εικόνα του ιατροδικαστή. Και θα έχουμε εξελίξεις κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Και πολλά πολλά άλλα, τα οποία θα τα δούμε παρέα. Και μάλιστα σήμερα θα έχουμε έτσι τη χαρά σε λίγη ώρα από τώρα να φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ και τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Αθανάσιο Μαλιαρά και πρόεδρο βέβαια του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου της Κεντρικής Μακεδονίας. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε μια σέρα έξπο η οποία ξεκινάει σε λίγο. Έτσι, μετράνε ήδη αντίστροφα εκεί στο επιμελητήριο για την έναρξη και της φετινής Expo. Έχουμε να πούμε γενικότερα για τις δράσεις του επιμελητηρίου, για το τι σκέφτεται να πράξει από εδώ και πέρα ο κύριος Μαλιαράς. Θα έχουμε να πούμε πολλά και να συζητήσουμε μαζί και να σχολιάσουμε και την επικαιρότητα και την κατάσταση που επικρατεί στο νομό των Σερών. Τώρα, τι επικρατεί σήμερα? Σήμερα επικρατεί ζέστη. Ωραία, το περιμέναμε αυτό, το ξέραμε ότι η θερμοκρασία θα είναι υψηλή αυτές τις ημέρες. Και χθες ήταν μια πάρα πολύ ζεστή ημέρα και σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου, 38 με 39. Ήδη από το πρωί τη νιώσαμε τη ζέστη. Αυτή την ώρα στις 7.30 το πρωί, γιατί τώρα μπορεί να έχει αυξηθεί και όλη η θερμοκρασία, στις 7.30 το πρωί είχαμε 20 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μας περιμένει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Βέβαια ήταν υψηλά και τα ποσοστά της υγρασίας που σιγά σιγά θα μειωθούν όσο περνάει η ώρα, αλλά η ουσία είναι ότι η θερμοκρασία θα είναι υψηλή και σήμερα, θα είναι υψηλή και αύριο, 36 βαθμούς. Μετά από την Παρασκευή λίγο περιμένουμε να δροσίσει, να πέσει και λίγο η θερμοκρασία, μας δίνει εκεί έτσι κάτι βραδινές ασθενείς βροχούλες από το βράδυ της Πέμπτης, ξημερώματα Παρασκευής, αλλά κάτι πολύ λίγο που θα ρίξει, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία εξαιτίας αυτών των ασθενών βροχοπτώσεων, εάν και εφόσον θα συμβούν βέβαια, έτσι, γιατί καλοκαιράκι είναι, όλα αλλάζουν. Και το Σαββατοκύριακο, πολύ καλές θερμοκρασίες, 32-33 βαθμούς Κελσίου, άρα δεν θα έχει υπερβολική ζέστη, θα μπορείτε και όλοι εσείς που θα βρεθείτε έτσι στα χωριά σας, που θα επισκεφτείτε κάποια μέρη τα οποία γιορτάζουν, πανηγυρίζουν ιεροί ναοί, θα είναι έτσι πιο υποφερτή η κατάσταση, δεν θα έχουμε 38 και 39 βαθμούς Κελσίου, γιατί η θερμοκρασία δεν πέφτει και αργά το βράδυ, παραμένει ψηλή δηλαδή και το βράδυ, όταν κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουμε 39, και το βράδυ δεν πέφτει κάτω από τους 30 και 31. Αυτά όσον αφορά λοιπόν τον καιρό, τον καλό μας τον καιρό τώρα το καλοκαίρι, με την ηλιοφάνεια, με τον ήλιο και τη ζέστη. Και να είστε καλά και να περνάτε όμορφα εσείς που βρίσκετε και σε κάποια παραλία και μας ακούτε από εκεί, αλλά και όσοι εργάζεστε και μας ακούτε ή πάτε στη δουλειά σας αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα και μας ακούτε, με αισιοδοξία και χαμόγελο. Από το ΔΔΕ έχουμε ανακοίνωση για διακοπές ηλεκτροδότησης. Σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι και στις 12 επί της επαρχιακής οδού Ροδόπολης Καστανούσας, και από τις 11.30 έως τις 3 σε ένα τμήμα της περιοχής του Νέου Πετριτσίου, στην ευρύτερη περιοχή προς Ιστίμπεϊ, στα φυλάκια του στρατού και στις κεραίες του ΟΤΕ. Άρα στις περιοχές Κερκίνης και Πετριτσίου σήμερα οι διακοπές ηλεκτροδότησης.
Έχουμε να πούμε πολλά. Θα ξεκινήσω λίγο από τις συμβουλές που μας δίνουν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες του νομού Σερών, διότι υπάρχουν υψηλές συστάσεις. Σήμερα έχουμε δείκτη επικινδυνότητας 3 στην περιφερειακή μας ενότητα. Αυτό που λέγαμε για την υψηλή θερμοκρασία, σε συνδυασμό λοιπόν με τους ανέμους, δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες τόσο για την έναρξη όσο και για την ταχεία εξάπλωση δασικών και αγροτοδασικών πυρκαγιών. Τα λέγαμε και χθες εδώ με τον διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού μας. Μας είπε και ο ίδιος και τους κυριότερους λόγους που έχουμε την εκδήλωση πυρκαγιών στην περιφερειακή μας ενότητα, το τι πρέπει να προσέχουμε. Άρα λοιπόν επανέρχονται σήμερα από την πυροσβεστική και μας ζητούν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να επιδείξουμε όλοι οι πολίτες αυξημένη προσοχή για να αποφύγουμε, και να αποφύγουμε αυστηρά οποιασδήποτε δραστηριότητες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Γιατί οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται από αμέλεια. Αυτό έδειξαν όλα τα στατιστικά στοιχεία μέχρι και σήμερα κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Μην καίτε ξερά χόρτα και κλαδιά και υπολείμματα από τα χωράφια σας, σε οικόπεδα μέσα, σε ανοιχτά οικόπεδα. Μην το κάνετε αυτό. Άλλωστε το ξέρετε ότι απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου ούτως ή άλλως, μέχρι στις 31 Οκτώβρη δηλαδή. Απαγορεύεται αυστηρά, γι' αυτό μην το πράτετε και ειδικά τώρα έτσι, να προσέχουμε λίγο περισσότερο τις ημέρες αυτές που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες. Προσοχή με το άναμα των υπαίθριων ψυσταριών. Και σε αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Προσοχή με το κάπνισμα των μελισσών, έτσι, ειδικά σε περιοχές που έχει χαμηλή βλάστηση ή κοντά σε δάση που βρίσκονται τα μελίσια σας. Μεγάλη προσοχή στα αναμένα τσιγάρα. Και οτιδήποτε άλλο έτσι απορρίπτεται κάτι, ένα αναμένο αντικείμενο που μπορεί να προκαλέσει μια ανάφλεξη. Πάρα πολύ προσοχή και να μην ξεχνάτε ότι είναι αυστηρή και η νομοθεσία και είναι αυστηρά και τα πρόστιμα. Άρα λοιπόν ας προσέχουμε ιδιαιτέρως και ειδικά σήμερα που βρισκόμαστε και με δίκτυο επικινδυνότητας 3.

Από χθες τώρα το μεσημέρι, αργά το μεσημέρι, που είχαμε την πρώτη εικόνα του ιατροδικαστή, μάθαμε ότι αποδίδεται σε έμφραγμα του, σε οξύεμφραγμα του μυοκαρδίου, ο θάνατος του 66χρονου άνδρα από τα Ήβυρα Σερών. Αυτό τουλάχιστον έδειξε η πρώτη εικόνα και από τον ιατροδικαστή. Τα νέα δεδομένα λοιπόν τώρα τίθενται υπόψη των εισαγγελικών αρχών, οι οποίες και θα αποφασίσουν για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης και την τύχη των δύο συγγενών του 66χρονου, του 70χρονου αδελφού του και του 42χρονου ανιψιού του, οι οποίοι, να θυμίσουμε, ότι κρατούνται, καθώς ο 66χρονος είχε καταθέσει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος των δύο, μία ημέρα πριν εντοπιστεί νεκρός στο σπίτι του. Μετά λοιπόν το αποτέλεσμα τώρα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που αποδίδεται ο θάνατός του σε έμφραγμα του μυοκαρδίου, θα κληθούν να αξιολογήσουν οι εισαγγελικές αρχές τα νέα στοιχεία και να αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα της δικαστικής διαδικασίας. Ούτως ή άλλως, οι δύο άντρες είχαν, όταν παραπέμφθηκαν στον ανακριτή από τον εισαγγελέα δύο μέρες πριν, είχαν ζητήσει και πήρανε προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα, Τετάρτη. Άρα λοιπόν, περιμένουμε σήμερα τις εξελίξεις αναφορικά με αυτό το θέμα που έχει αναστατώσει εκεί την περιοχή των Ιβύρων. Βρεθήκαμε εκεί χθες με την κάμερα της ΕΡΤ. Μιλήσαμε με τους συγχωριανούς, με τους γείτονες, με τους κατοίκους της περιοχής. Όλοι είναι συγκλονισμένοι, γιατί δεν μπορεί παρά να σε συγκλονίσει ένας θάνατος ενός ανθρώπου έτσι ξαφνικά. Και μάλιστα όταν φαίνεται έτσι να υπάρχει και μία μήνυση, να γίνεται λόγος για ενδοοικογενειακή βία, είναι σίγουρα αναστατωμένοι και δεν είναι ευχάριστες αυτές οι ειδήσεις ούτε για μας να τις μεταδίδουμε. Θα δούμε τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Να σας ενημερώσουμε, συγγνώμη, να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τον Τόευνη Γρήτας θα υπάρχει διακοπή στην παροχή νερού, έτσι μιλάμε για το νερό άρδευσης, για το 15 Αύγουστο. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ανακοίνωση για να γνωρίζουν οι αγρότες της περιοχής εκείνης ότι θα διακοπεί το νερό την Παρασκευή στις 14 Αυγούστου, στις 10 το βράδυ και θα επανέλθει την Κυριακή στις 16 Αυγούστου, στις 8 το πρωί. Άρα λοιπόν ο Τόευνη Γρήτας καλεί τους αγρότες να προγραμματίσουν τις αρδεύσεις τους ανάλογα με αυτό το πρόγραμμα, έτσι και λαμβάνοντας υπόψη αυτό το συγκεκριμένο διάστημα κατά το οποίο δεν θα πραγματοποιείται παροχή νερού.

Σε αντίθεση βέβαια με αυτή την προγραμματισμένη έτσι, διακοπή στην Άρδευση, στην περιοχή της Νιγρήτας, της Βυσσαλτίας, να σας πούμε ότι κανονικά θα γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων το 15 Αύγουστο στο Δήμο των Σερών. Μιλάμε για την πόλη και όλα τα χωριά έτσι που υπάγονται στο Δήμο των Σερών. Παρά το γεγονός ότι είναι αργία και επίσημη αργία το 15 Αύγουστο, που είναι Σάββατο, έτσι, 15 Αυγούστου, οι δημότες τόσο της πόλης όσο και των τοπικών κοινοτήτων δεν θα χρειαστεί να αλλάξουν τις συνήθειές τους, καθώς οι υπηρεσίες καθαριότητας θα λειτουργήσουν κανονικά και αυτό το Σαββατοκύριακο. Ενώ λόγω του 15 Αυγούστου θα έχουμε μια αλλαγή όσον αφορά την διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς της Νιγρήτας, όπως μας έχουν ανακοινώσει και από το Δήμο Βυσσαλτίας, η λαϊκή λοιπόν της Νιγρήτας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή. Έτσι, όσοι ενδιαφέρεστε και όσοι πηγαίνετε και είστε από τη γύρω εκεί η περιοχή και δεν το έχετε μάθει, την Παρασκευή. Κάτι το οποίο συμβαίνει συνήθως όταν είναι αργία το Σάββατο. Φαντάζομαι ότι κάτι ανάλογο θα συμβεί και στην περιοχή του Σκουτάρεως, γιατί και εκεί το Σάββατο έχει λαϊκή και στο Σκούταρι. Αλλά το 15 Αύγουστο είναι αργία και μάλιστα το Σκούταρι γιορτάζει κιόλας. Έτσι πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σκουτάρεως. Εκεί στην Νιγρήτα, επειδή ανέφερα τώρα για τη λαϊκή αγορά, έχει ανακοινωθεί και το πρόγραμμα των γερακινίων. Θα τα λέμε βέβαια όλα αυτά, γιατί έχουμε και φέτος έτσι, τα γερακίνια, τα οποία θα ξεκινήσουν στις 30 Αυγούστου και θα ολοκληρωθούν στις 6 Σεπτεμβρίου. Μιλάμε για το 44ο Φεστιβάλ Πολιτισμού και Παράδοσης που διοργανώνει ο Δήμος Βυσσαλτίας. Πρόκειται για ένα οκταήμερο πρόγραμμα που περιλαμβάνει συναυλίες, μουσικά αφιερώματα, παραδοσιακούς και μοντέρνους χορούς, αθλητικές δράσεις. Θα πραγματοποιηθεί το Πανβυσσαλτιακό Αντάμωμα και βέβαια θα γίνει και καθιερωμένη αναπαράσταση της πτώσης της Γερακίνας στο Πηγάδι. Να σας πω ότι την αυλαία των εκδηλώσεων θα ανοίξει ο Δήμος Αναστασιάδης έτσι με μια συναυλία και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και σε επόμενες εκπομπές, μέρα με τη μέρα, τι ακριβώς θα συμβεί εκεί στην Νιγρήτα από τις 30 Αυγούστου μέχρι και στις 6 Σεπτεμβρίου.

Έχουμε και πολλά όμορφα να δούμε στον ουρανό αυτές τις ημέρες. Έτσι σας το είχαμε πει και χθες νομίζω, ότι σήμερα και αύριο, σήμερα Τετάρτη δηλαδή 12 και αύριο 13 Αυγούστου, ένα πολύ όμορφο φαινόμενο θα μπορέσουμε να δούμε στο Σεραϊκό ουρανό και συγκεκριμένα από την Άνω Βροντού, καθώς η αστροπή Λυσερών ανοίγει τις πόρτες του περιβαλλοντικού κέντρου στην Άνω Βροντού για δύο ελεύθερες δωρεάν βραδιές αστροπαρατήρησης. Σήμερα, Τετάρτη, 12 και αύριο, Πέμπτη. Αφορμή τώρα γι' αυτό στάθηκε η βροχή των Περσίδων για το 2026. Άρα λοιπόν από τις 9 το βράδυ σήμερα ως και στις 4 τα ξημερώματα και αντίστοιχα από το βράδυ της Πέμπτης θα μπορείτε να πάτε εκεί στην Άνω Βροντού και να παρουσιάσετε έτσι αυτό το υπέροχο θέαμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο το να έχουμε την ευκαιρία να το δούμε. Δεν χρειάζεται και κάτι το ιδιαίτερο, κάποιος ιδιαίτερος εξοπλισμός για να δούμε την βροχή των Περσίδων και θα είναι κάτι πανέμορφο. Όσοι μπορείτε λοιπόν και θα έχετε την ευκαιρία από απόψε 9 με 4 τα ξημερώματα αλλά και το βράδυ της Πέμπτης. Και όσοι βεβαίως έχετε τη δυνατότητα μπορείτε και να μείνετε εκεί το βράδυ, να διανυκτερεύσετε. Θα τα μάθετε όλα εκεί, θα σας δώσουν όλες τις πληροφορίες. Βέβαια οι διοργανωτές συνιστούν να έχετε όλοι σας μαζί όσοι θα πάτε ένα ισχυρό αντικουνουπικό, σίγουρα ζεστά ρούχα, έτσι, ένα μακρύ παντελόνι, μια ζακέτα, γιατί όπως καταλαβαίνετε η θερμοκρασία στους ορεινούς όγκους πέφτει αισθητά κατά τη διάρκεια της νύχτας και βέβαια να έχετε μαζί σας και αρκετό νερό. Πάρτε μαζί σας λοιπόν το νεράκι σας, τα ζεστά τα ρουχαλάκια για τη νύχτα, το ισχυρό αντικουνουπικό σας και ανεβείτε στην Άνω Βροντού σήμερα το βράδυ μετά τις 9 αλλά και αύριο την Πέμπτη όσοι θέλετε.

0: Έχουμε και συνεχίζουμε να έχουμε πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις από την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη των Σερών. Το ξαναείπαμε μέσα από την ΕΡΤ Σερών και θα το λέμε συνέχεια και θα σας το υπενθυμίζουμε ότι είναι πλούσιο το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του έτους. Δεν σταματούν ποτέ εκεί στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη και έχουν πολλές και ενδιαφέρουσες δράσεις. Όσον αφορά τώρα την σημερινή ημέρα, έχουμε την κινητή βιβλιοθήκη που σήμερα θα βρίσκεται στην πλατεία του Ιερού Ναού του Αγίου Νικήτα. Σήμερα 12 του Αυγούστου, από τις 8.30 το πρωί θα είναι εκεί, μέχρι και στις 2 το μεσημέρι. Κάθε φορά έτσι, η κινητή μονάδα σταθμεύει σε ένα διαφορετικό σημείο της πόλης των Σερών κατά τις πρωινές ώρες. Νομίζω το έχετε καταλάβει και σίγουρα θα έχετε συναντήσει κάπου αυτό το πανέμορφο έτσι, λεωφορείο της κινητής βιβλιοθήκης, όπου μπορείτε εκεί να επισκεφτείτε την κινητή βιβλιοθήκη, να εγγραφτείτε ως μέλη. Μόνο την αστυνομική σας ταυτότητα πρέπει να έχετε μέσα, τίποτα άλλο, και να δανειστείτε για 15 ημέρες ως και 5 βιβλία. Έτσι μπορεί η κάθε κάρτα μέλους να δανειστεί ως και 5 βιβλία για 15 ημέρες και μετά να τα επιστρέψετε και πάλι στο ίδιο σημείο από όπου τα είχατε πάρει, γιατί θα ξαναβρεθεί κάπου εκεί μετά από 15 ημέρες η κινητή βιβλιοθήκη ή να τα πάτε και στο κεντρικό της κτίριο. Μία λοιπόν δράση είναι αυτή, στην πλατεία του Ιερού Ναού του Αγίου Νικήτα θα βρίσκεται σήμερα η κινητή βιβλιοθήκη. Έχουμε και μία ακόμη δράση σήμερα Τετάρτη, 12 Αυγούστου, θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί, 11 με 12.30, προλαβαίνετε να κάνετε προεγγραφή γιατί χρειάζεται όσοι θέλετε να συμμετέχετε, να συμμετέχουν τα παιδιά σας. Με αφορμή βιβλία που μιλάνε για βιβλία, θα συζητήσουν για το ποιο ήταν το δικό σας βιβλίο, το βιβλίο των παιδιών που τους έκανε να αγαπήσουν το διάβασμα. Έτσι, πώς το αποκτήσανε, ποιος τους το έδωσε, τι βιβλίο θα κάναμε δώρο σε ένα άλλο παιδάκι έτσι, της ομάδας. Είναι μια πολύ όμορφη δράση αυτή. Με την εκπαιδευτικό την κυρία Παρασκευή Παπαγεωργίου θα γίνει αυτή η δράση. 11 με 12.30 σήμερα το πρωί έτσι, στη βιβλιοθήκη των Σερών και αφορά παιδιά ηλικίας 8 έως 10 ετών. Ωραία, χρειάζεται προεγγραφή, καλό είναι. Θα τηλεφωνήσετε εκεί στο 98-550 της βιβλιοθήκης και θα σας εξυπηρετήσουν, θα δηλώσετε το παιδί σας που θέλετε να συμμετέχει. Λοιπόν, οδεύουμε προς την πρώτη μας διακοπή. Ανδρέα, να πάμε λίγο σε μια διακοπή τώρα για να συνεχίσουμε μετά με την υπόλοιπη δισογραφία και να υποδεχθούμε σε λίγο και τον κύριο Μαλιαρά εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Ποιο Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

0: Καλημέρα Σέρες και επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Σέρων. Η ώρα είναι 8 και 36 πρώτα λεπτά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ανδρέας Κυρέζογλου και στο μικρόφωνο η Λένια Ιωαννίδου. Όπως σας προανήγγυλα, εδώ σήμερα φιλοξενούμε στο στούντιο τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου των Σέρων, τον κύριο Θανάση Μαλιαρά. Καλημέρα κύριε Μαλιαρά. Καλημέρα πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ιωαννίδου. Δόξα του Θεού, καλά είμαστε. Εν μέσω καλοκαιριού
0: και καύσωνα και ζέστης.
1: Και καύσωνα, είμαστε εδώ, είμαστε καλά, προετοιμαζόμαστε. Και
0: είστε και στην τελική ευθεία τώρα εσείς, έτσι, έχουμε να πούμε σήμερα έτσι, πολλά έτσι, και κυρίως θα ξεκινήσουμε και από αυτό, από τη ΣΕΡΕΞΠΟ. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά βέβαια, γιατί είστε και πρόεδρος του Επιμελητηρίου εδώ στις ΣΕΡΕΣ, αλλά και πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, που και εκεί τα ζητήματα είναι πάρα πολλά, που και είναι τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες της Κεντρικής Μακεδονίας και όλης της χώρας βέβαια. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο από την ΣΕΡΕΞΠΟ, 16 με 20 Σεπτεμβρίου. Ένα πλούσιο πρόγραμμα, με πολλούς εκθέτες από ό,τι μαθαίνω, μεγάλη συμμετοχή, αλλά καλύτερα να μας τα πείτε εσείς τι έχουμε μέχρι σήμερα, ποια είναι τα δεδομένα.
1: Λοιπόν, μέχρι σήμερα έχουμε ότι οι εκθέτες που έχουν κάνει αίτηση για την ΣΕΡΕΞΠΟ είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι οι περσινοί στην ίδια χρονική περίοδο. Και εννοούμε με αυτό ότι αναμένουμε οι εκθέτες να είναι φέτος περισσότεροι από ό,τι πέρυσι.
0: Δεν έχουν κλείσει δηλαδή ακόμη, μπορεί ακόμη κάποιος αν θέλει να
1: βέβαια,
0: δηλώσει.
1: Βέβαια, οι αιτήσεις συνεχίζονται μέχρι και το στήσιμο των,
0: των
1: περιπτέρων. Το στήσιμο των περιπτέρων θα γίνει την Κυριακή πριν από την ΣΕΡΕΞΠΟ στις 13 του μηνός. Οπότε μέχρι και τις 10-11 του μηνός μπορεί κάποιος να καταθέσει την αίτησή του για να γίνει εκθέτης.
0: Υπάρχει και χώρος εδώ, πρέπει να πούμε έτσι.
1: Ο χώρος υπάρχει άφθονος, εγκαταστάσεις, υποδομές υπάρχουν ούτως ή άλλως. Οπότε όποιος επιθυμεί μέχρι την τελευταία στιγμή μπορεί να καταθέσει την αίτησή του. Πέρυσι είχαμε 138 εκθέτες, φέτος αναμένεται να ξεπεράσουν τους 150, γιατί έχουμε μια πολύ καλή ροή, τουλάχιστον από αυτούς που ήταν πέρυσι εκθέτες, συν κάποιους καινούριους, συν κάποιες καινούργιες επιχειρήσεις που θα έρθουν από την τιμόμενη περιφέρεια, που είναι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συν κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες θα έρθουν από την τιμόμενη χώρα, μην ξεχνάμε, είναι η Βουλγαρία. Είναι αρκετές οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να είναι εκθέτες στην έκθεσή μας και αυτό είναι καλό, γιατί όχι μόνο αυξάνει το αριθμό των εκθετών, αλλά σίγουρα θα αυξηθεί και ο αριθμός των επισκεπτών, και όταν έχουμε επισκέπτες εκτός Σερών στη ΣΕΡΕΞΠΟ, σίγουρα έχουμε και επισκέπτες μέσα στην πόλη μέσα των Σερών, μέσα στον νομό των Σερών.
0: Είναι πολλαπλά τα ωφέλη, έτσι, και οικονομικά τα ωφέλη. Γίνεται και μια γνωριμία με την περιοχή μας, γιατί μπορεί κάποιοι ενδεχομένως να μην είχαν ξανάρθει, ακόμη και από την γειτονική Βουλγαρία, να μην είχαν έρθει μέσα στην πόλη των Σερών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί και ένα απλό πέρασμα, έτσι, η πόλη για τους Βουλγαρούς.
1: Έτσι ακριβώς, και ειδικά τώρα το καλοκαίρι το διαπιστώνουμε, που καθημερινά ο περιφερειακός των Σερών είναι γεμάτος από αυτοκίνητα από την γείτονα χώρα. Αυτός είναι ο στόχος μας και ο στόχος και του Επιμελητηρίου, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε όλους αυτούς που περνάνε έξω από τις ΣΕΡΕΣ να μπουν έστω για μια βόλτα μέσα στις ΣΕΡΕΣ. Και βόλτα να κάνουν, φτάνει να γνωρίσουν την πόλη, να δούνε τα αξιοθέατα που έχει, να δουν ότι είναι μια όμορφη σύγχρονη πόλη, έτσι ώστε να μπορέσουν να την επισκεφτούν σε δεύτερο, σε δεύτερο χρόνο. Αυτό βέβαια σίγουρα θα συμβεί τις ημέρες της ΣΕΡΕΞΠΟ, αλλά θέλουμε να το κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και μάλιστα τώρα, επειδή το συζητάμε, να πούμε ότι έχουμε ετοιμάσει και ένα φυλάδιο το οποίο θα μοιραστεί στα σύνορα. Είναι έτοιμο, είναι προς εκτύπωση. Ένα φυλάδιο το οποίο θα εκδοθεί και στην βουλγαρική γλώσσα και θα μοιράζεται σε όλα τα αυτοκίνητα που περνάνε από το Τελωνείο, τώρα που έχει κόσμο και πηγαίνουν προς την θάλασσα, με τις ΣΕΡΕΣ, με την πόλη μας, με τα αξιοθέατα της πόλης και φυσικά τα γαστρονομία των Σερών, γιατί ξέρουμε ότι οι γείτονες τους αρέσει η ελληνική γαστρονομία, και πόσο μάλιστα η Σεραϊκή, όταν έχουμε προϊόντα μοναδικά όπως είναι ο Ακανές, η Μπουγάτσα, τα σουβλάκια, τα τουλουμπάκια, τα ούζα μας, γενικά τα κρασιά μας.
0: Οπότε θα φορά μόνο την πόλη των Σερών.
1: Θα φορά μόνο την πόλη των Σερών με το σλόγγαν έτσι ότι 2 λεπτά από τον δρόμο σας κάντε μία παράκαμψη για να γνωρίζετε μία σύγχρονη πόλη.
0: Είναι το επόμενο κάτι... να αφορά και όλο τον νόμο.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι, είναι ένα αρχικό σας λέω.
0: Είναι, είναι μια πολύ καλή
1: ίσα ίσα για ναι. την περίοδο τώρα του καλοκαιριού που έχουμε πολύ μεγάλη κίνηση αυτοκινήτων. Είναι ένα καλό ξεκίνημα αυτό και σιγά σιγά
0: παράκαμψη, έτσι,
1: εννοείται ότι θα γίνει και ένα για όλη την για όλο το νομό, όλα τα αξιοθέατα. Δόξα τω Θεώ ο νομός μας είναι ευλογημένος, έχει τα πάντα, άρα μπορούμε να διαφημίσουμε τα πάντα. Τώρα γυρνώντας την Σερέξπο, να πούμε ότι εκτός από τους εκθέτες, εκτός από την τιμόμενη περιφέρεια, την τιμόμενη χώρα, έχουμε επισκέπτες και από άλλα επιμελητήρια, και σαν επιμελητήρια Σερών, αλλά και σαν μεμονωμένες επιχειρήσεις που έρχονται στην Σερέξπο. Άρα έχουμε πολλές επιχειρήσεις, είναι περίπου στο 20 με 25% πλέον των εκθετών, οι επιχειρήσεις που είναι εκτός Σερών. Ναι. Ήταν και αυτό ένας από τους στόχους της Ερέξπο, γιατί καλό είναι μεν να έχουμε τα τοπικά μας προϊόντα και να τα διαφημίζουμε και για να γίνονται γνωστά, αλλά πρέπει να γίνονται γνωστά σε όλη την Ελλάδα. Άρα, αν δεν
0: όχι
1: έχουμε,
0: μεταξύ μας μόνο να τα...
1: αν δεν έχουμε εκθέτες από άλλες περιοχές, άρα επισκέπτες από άλλες περιοχές, δεν θα μπορέσουν να γίνουν γνωστά. Είναι ένας τρόπος αυτός.
0: Και εκεί μπορεί να προκύψουν και κάποιες συνεργασίες μεταξύ επιχειρηματιών έτσι, από διαφορετικές περιοχές.
1: Έτσι
0: με ανθρώπους και επιχειρηματίες από άλλες.
1: Και το έχουμε διαπιστώσει αυτό τα 2 τελευταία χρόνια που έχουμε εισάγει μέσα στην Σερέξπο το θεσμό των B2B συναντήσεων. Έχουν γίνει τέτοιες συναντήσεις επιχειρήσεων δικών μας με εμπορικούς επισκέπτες από άλλη περιοχή ή με εκθέτες από άλλη περιοχή και έχουν προκύψει συνεργασίες και μάλιστα πηγαίνουν πολύ καλά και θέλουμε αυτό να το επεκτείνουμε. Σίγουρα θα γίνουν και φέτος κάποιες B2B συναντήσεις και με την τιμόμενη περιφέρεια και με την τιμόμενη χώρα πιο πολύ. Σίγουρα θα είναι περισσότεροι επισκέπτες από την Βουλγαρία, γιατί μόνο που είναι τιμόμενη περιφέρεια θα έρθουν να δουν και τις δικές τους επιχειρήσεις, αλλά φυσικά να μάθουν και το προϊόν εδώ των Σερών και όχι μόνο ότι έχουμε τη θάλασσα και την Τούζλα και την Κάριανη. Οπότε είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία η Σερέξπο, εκτός του να γίνει γνωστό το προϊόν και οι υπηρεσίες του νομού, να γίνουν γνωστές και όλες οι τοποθεσίες, να γίνει γνωστό
0: ο
1: ότι
0: ο τουριστικός προορισμός που λέγεται προορισμός. Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Έτσι. Να ρωτήσω τώρα, επειδή τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι είναι έντονη και η παρουσία των Δήμων έτσι, με δικά τους περίπτερα στη Σερέξπο, φέτος έχετε ανταπόκριση, θα συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι?
1: Κοιτάξτε, στην Σερέξπο διαχρονικά από την αρχή της Σερέξπο στήριζαν όλοι οι Δήμοι του νομού Σερών, ειδικά από τα χρόνια που έχει μεταφερθεί η Σερέξπο εδώ στο επιχειρηματικό κέντρο Σερέξπο Χρήστος Μέγκλας, συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι.
0: Όλοι.
1: Ή τουλάχιστον η πλειοψηφία των Δήμων. Θα εξαιρέσουμε τον Δήμο Αμφίπολης, είναι δικιά τους απόφαση.

0: εννοείται ότι...
1: Ένας προνομιακός δήμος, εγώ θα έλεγα, ο δήμος της Αμφίπολης, και γιατί όχι να μην τον αναδείξουμε και να τον παρουσιάσουμε και σε όλους αυτούς τους επισκέπτες που θα έρθουν, όχι μόνο από όλο τον νομό, έτσι, από την περιφέρεια, αλλά θα έρθουν και από την γείτονα χώρα, από τη Βουλγαρία.
0: Εννοείται ότι τον θέλουμε. Είναι ένας δήμος ο οποίος συνορεύει, ο μοναδικός δήμος των Συνόρων, ο οποίος συνορεύει με θάλασσα. Είναι ο τύμβος του Καστά εκεί. Ναι. Πιστεύω το, να μην πω το μεγαλύτερο μνημείο.
1: Εντάξει,
0: του...
1: Είναι τα τελευταία χρόνια, είναι η μεγαλύτερη ανασκαφική.
0: Αλλά είναι η μεγαλύτερη ανασκαφή, έτσι
1: αυτό,
0: ακριβώς.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα, σας λέω, Δημοτικού Συμβουλίου, είναι θέμα Δημάρχου. Εννοείται θα θέλαμε και την Αμφίπολη, μόνο και μόνο για λόγους γοήτρου, για λόγους πρεστής. Η αλήθεια είναι ότι είτε είναι είτε δεν είναι ο Δήμος Αμφίπολης ή οποιοδήποτε Δήμος, εμείς προσπαθούμε μέσα από τις εκδηλώσεις που κάνουμε, είτε του πολιτισμού, είτε της γαστρονομίας, είτε στα μπάνερ που έχουμε καθ' όλη την,
1: σε όλη τη διαδρομή που κάνουμε,
0: έχουμε αξιοθέατα από όλο τον νομό. Εννοείται ότι διαφημίζουμε την Αμφίπολη, εννοείται ότι διαφημίζουμε την περιοχή εκεί. Οπότε σας λέω, μόνο για το γόητρο καλό θα ήταν να είναι. Από εκεί και πέρα σας λέω είναι απόφαση. Τώρα, δεν θα σταθούμε σε αυτό, γιατί σας λέω 6 στους 7 είναι εδώ. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών εννοείται ότι είναι από την αρχή στο πλάι του Επιμελητηρίου, είναι συνδιοργανώτρια και τα τελευταία χρόνια έχουμε και την συνδιοργάνωση και με τον Δήμο Σερών.
1: Έτσι.
0: Όλοι τώρα, οι Δήμοι άλλοι στηρίζουν.
1: Όλοι στηρίζουν, ναι, και το βλέπουμε με έντονη παρουσία. Γι' αυτό είπα ότι είναι έντονη παρουσία τους τα τελευταία χρόνια και πιο οργανωμένη. Έτσι. Υπάρχει και εδώ, όπως είπατε, ο χώρος που μπορούν έτσι, και αυτοί να αναδείξουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους. Για να κλείσουμε με την ΣΕΡΕΞΠΟ, θα ήθελα να κλείσουμε με το κομμάτι αυτό το καλλιτεχνικό, γιατί είναι και αυτό ένα μέρος της έκθεσης. Το οποίο και αυτό προσελκύει επισκέπτες και πριν από τις συναυλίες. Έτσι δεν είναι, Πρόεδρε? Έχουν και αυτά, έχουν και οι συναυλίες το δικό τους ρόλο να παίξουν σε όλη τη διοργάνωση.
0: Μα εννοείται ότι οι συναυλίες είναι ένα κομμάτι της ΣΕΡΕΞΠΟ. Εννοείται ότι οι συναυλίες χρειάζονται για να προσελκύσουν κόσμο. Να το πούμε λαϊκά, αυτό που λένε ότι είναι το τυράκι στην φάκα. Χαριτολογώντας,
1: ναι,
0: πάντα,
1: βέβαια,
0: έτσι
1: βέβαια.
0: Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να γίνει για την προσέλκυση του κόσμου, για να πούμε ότι γίνεται και ένα μεγάλο γεγονός, γιατί η ΣΕΡΕΞΠΟ είναι ένα τεράστιο γεγονός, όχι μόνο για την πόλη, για όλο το νομό, για όλη την Βόρεια Ελλάδα, για όλα τα Βαλκάνια θα πω εγώ. Είναι ένα πενθήμερο στο οποίο επισκέπτονται πάνω από 50.000 κόσμους. Οπότε είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να δώσουμε και κάτι παραπάνω στους εκθέτες, εκτός στους επισκέπτες.
1: Στους επισκέπτες και στους εκθέτες όμως.
0: Και στους εκθέτες,
1: οι οποίοι θέλουν λίγο να χαλαρώσουν
0: μέχρι
1: το βράδυ.
0: Μέχρι τις 10-11 η ώρα λειτουργούν και από εκεί και πέρα, ναι, θέλουν λίγο να ξεκουραστούν.
1: Να πούμε λίγο, να αναφερθούμε σε κάποια ονόματα.
0: Να αναφερθούμε, αλλά επειδή δεν είναι μόνο οι ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, είναι και κάποιες άλλες εκδηλώσεις. Είναι το Φεστιβάλ Γαστρονομίας. Είναι ο πολιτισμός που έρχονται όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, μαγειρεύουν, χορεύουν.
1: Χορευτικά, έχει πολλές δράσεις και με τα παιδιά.
0: Επιχειρηματικές εκδηλώσεις που γίνονται, είναι μια σειρά εκδηλώσεις, είναι το Αγκροσέρις, μην ξεχνάμε ότι είναι το συνέδριο αυτό που γίνεται, και φυσικά στο τέλος κλείνουμε με τις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Την Τετάρτη είναι η συναυλία με τον Τόνι Σφίνο, την Πέμπτη θα έχουμε σεραϊκά συγκροτήματα, τα δύο σεραϊκά συγκροτήματα, την Παρασκευή θα είναι ο Σταν με τον FY και την Νάσια Σιράκου. Το Σάββατο παίρνει σειρά η Πέγκη Ζήνα και την Κυριακή κλείνουμε με την Λένα Ζευγαρά.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό είναι το φετινό πρόγραμμα.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε ούτως ή άλλως. Έχουμε μέρες μπροστά μας, έτσι. Και εδώ μέσα από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ θα πούμε αναλυτικά, θα μιλήσουμε για όλες αυτές τις δράσεις που πρόκειται να γίνουν 16 με 20 του Σεπτέμβρη. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω λίγο να προλάβουμε, γιατί ο χρόνος τρέχει και έχουμε πάρα πολλά. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, να συζητήσουμε πολλά θέματα μαζί σας, κύριε Μαλιαρά.
0: Έρθουμε μια μέρα από το πρωί μέχρι.
1: Από το πρωί πρέπει. Είναι κακό. Θα πρέπει να σας πω να έρθει το 8 η ώρα σήμερα. Λοιπόν, θα πάω λίγο σε ένα κεφάλαιο, έτσι λίγο απλά να το αναφέρουμε. Θα πάω λίγο στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν μια υπόθεση η οποία τέθηκε στο αρχείο τελικά, όμως και το δικό σας όνομα είχε βρεθεί στο επίκεντρο. Έτσι, ένα μικρό σχόλιο για να το αναφέρουμε.
0: Τίποτα. Ήταν μια υπόθεση η οποία δεν αφορά πρώτα απ' όλα το ΟΣΔΕ και αυτά που ακούστηκαν, για όσους ακούστηκαν και για τις ατασταλίες που έχουν γίνει στο ΟΣΔΕ. Γιατί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε από τις δηλώσεις καλλιέργειας. Για τις δηλώσεις καλλιέργειας.

0: ενέργειας που γινόταν για τα βοσκοτόπια, για δηλώσεις που γινόταν με ψεύτικα ζώα, με ψεύτικα χωράφια και τις επιδοτήσεις που έπαιρναν κάποιοι οι οποίοι δεν τις δικαιούνταν. Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν αφορά το ΟΣΔΕ, αφορά ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της βιολογικής κτηνοτροφίας, κάτι το οποίο είχε ξεκινήσει από το 2018, ήταν ένα πρόγραμμα τριετίας. Όλα έγιναν νόμιμα, όλα έγιναν με τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με τις απαιτούμενες, τα απαιτούμενα συμφωνητικά μεταξύ μελετητών και δικαιούχων του προγράμματος. Είχαν πληρωθεί και τα δύο χρόνια, και το 2018 και το 2019. Δεν είχε πληρωθεί το 2020 λόγω μιας αστοχίας στο ανέβασμα του ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο όμως υπήρχε, ήταν ήδη υπογεγραμμένο, είχε κατατεθεί στην ΑΔΕ. Οπότε ήταν όλα νόμιμα, εννοείται ότι μέσω της δικαιοσύνης προσφύγαμε και καταθέσαμε όλα τα δικαιολογητικά, όλες τις απαιτούμενες, όλους τους απαιτούμενους λόγους ανωτέρας βίας που υπήρχαν και δεν ανέβηκαν στο σύστημα τη χρονική διάρκεια που έπρεπε, αλλά ναι, πάντα σου δίνω όμως το δικαίωμα της ένστασης λόγω ανωτέρας βίας. Και ήταν φυσιολογικό να δοθεί αυτή η, να γίνει αυτή η εξέλιξη, να μπει το, η υπόθεση στο αρχείο και να συνεχίσουμε κανονικά χωρίς να συμβαίνει το παραμικρό. Από την αρχή το είχαμε επισημάνει ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό σε όλη την υπόθεση και φάνηκε αυτό ξεκάθαρα και είμαστε, συνεχίζουμε, δεν είναι, είναι κάτι το οποίο
1: ήτανε
0: το
1: μια
0: θεωρούμε
1: που
0: εντελώς
1: έκλεισε, να πούμε,
0: ανούσιο. Ναι.
1: Ναι, μάλιστα. Τώρα, ήδη διανύουμε έτσι το δεύτερο μισό της θητείας δημάρχων, περιφερειαρχών. Εσείς τι σκέφτεστε αναφορικά με το Δήμο των Σερών? Έχετε μιλήσει έτσι, έχετε αφήσει έτσι ένα παραθυράκι ανοιχτό τώρα? Ξέρω πως σίγουρα το τελευταίο διάστημα ασχολείστε πολύ με τις ΕΡΕΞΟ και μην μου πείτε τώρα το μυαλό σας είναι εκεί. Οκ, είναι εκεί το μυαλό σας, το καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν μπορεί να μην έχετε αρχίσει ήδη να σκέφτεστε μήπως θα ασχοληθώ, δεν θα ασχοληθώ, τι λένε οι φίλοι, τι λένε οι συνεργάτες?
0: Επειδή είμαστε ζωντανή εκπομπή και επειδή όταν δίνεις συνέντευξη κάπου και δεν φαίνονται αυτά που λες, ναι, και ίσως παραφράστηκαν κάποια πράγματα που έχουμε πει, η αλήθεια είναι ότι ναι, αυτή τη χρονική περίοδο, σήμερα είναι 12 του μηνός,
1: 12 Αυγούστου, ναι,
0: απατώμε 12 Αυγούστου, και έχοντας σαν δεδομένο κάποιες οικογενειακές υποχρεώσεις που είχαμε με τα παιδιά για να δούμε πώς θα πάνε στις εξετάσεις και όλα αυτά, δεν είχαμε μυαλό για
1: τέτοια. Για να επικεντρωθείτε σε αυτό
0: για
1: το κομμάτι.
0: Σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει συζητήσεις, ναι, με φίλους, με συνεργάτες, mm-hmm, για κάποια συμμετοχή στις δημοτικές εκλογές. Η αλήθεια είναι αυτή. Στις περιφερειακές εκλογές δηλώνω κατηγορηματικά, άμα θέλετε κιόλας εδώ, ότι δεν θα ασχοληθώ, γιατί έχω περάσει από την περιφερειακή, από την περιφέρεια ως περιφερειακός σύμβουλος. Ξανά έθεσα υποψηφιότητα τη δεύτερη φορά με τον κύριο Τζιζικώστα, επειδή πιστεύαμε στον κύριο Τζιζικώστα και ήμασταν ήδη μέλη του συνδυασμού, αλλά αυτή τη φορά δεν θα ασχοληθώ σε καμία περίπτωση με την περιφέρεια. Ούτως ή άλλως αυτοί που ακούγονται ότι θα είναι περιφερειάρχης είναι φίλοι, έχουμε συζητήσει και τους έχω πει, ναι, ότι δεν πρόκειται να ασχοληθώ.
1: Αλλά και εκεί ακούγονται και πολλά ονόματα, και εκεί πρέπει να δούμε να
0: έτσι,
1: ξεκαθαρίσει
0: ακριβώς,
1: το τοπίο.
0: Οπότε ας ξεκαθαρίσει το τοπίο και βλέπουμε.
1: Αλλά εσείς δηλώνετε κατηγορηματικά ότι δεν θα
0: ασχοληθείτε με την
1: περιφέρεια?
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου η περιφερειακή ενότητα.
1: Μάλιστα.
0: Από
1: πάμε
0: εκεί και πέρα.
1: Στο Δήμο τώρα.
0: Για τον Δήμο σας είπα ότι ναι, έχουν γίνει συζητήσεις, το έχουμε συζητήσει με φίλους και συνεργάτες. Είναι κάτι όμως το οποίο το θεωρώ πολύ μακρινό, έχει ακόμα 2,5 χρόνια για τις εκλογές και πόσο μάλιστα όταν στο ενδιάμεσο είναι οι εθνικές εκλογές. Ο κόσμος νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρεται για τις δημοτικές εκλογές. Ναι, μπορεί να έχουν κάποιοι παράπονα ή κάποιοι να είναι ευχαριστημένοι με την δημοτική αρχή αυτή την χρονική περίοδο, αλλά σας λέω ότι ο κόσμος δεν ασχολείται τώρα με τις εκλογές που θα γίνουν μετά από 2,5 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τους ενδιαφέρουν οι εθνικές εκλογές. Βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν είναι και στα καλύτερά του, η οικονομία μας δεν είναι στα καλύτερά της, οπότε ο κόσμος είναι λίγο σφιγμένος. Δεν έχει μια λόγια τέτοια. Πιστεύω ότι αμέσως μετά τις εθνικές εκλογές θα ξαναγίνουν κάποιες συζητήσεις με φίλους, με συνεργάτες, και πάντα είναι ανοιχτό ένα ενδεχόμενο για ενασχόληση και στον Δήμο. Αλλά προτεραιότητά μου εννοείται ότι είναι το επιμελητήριο. Mm-hmm. Την ίδια χρονική περίοδο με τις δημοτικές εκλογές είναι οι επιμελητηριακές. Οπότε, αν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα στα δύο, σίγουρα θα πάμε προς το επιμελητήριο.
1: Προς το επιμελητήριο. Καλά, θα τα δούμε όλα αυτά. Όπως είπατε,
0: έτσι,
1: έχουμε
0: γι' αυτό ακριβώς δεν είναι.
1: Το θέμα είναι
0: και
1: ότι
0: πάντα μιλάμε τη χρονική.
1: Τώρα, για το τώρα.
0: Στιγμή,
1: ναι. Ότι το θέμα είναι ότι γίνονται συζητήσεις, υπάρχουν και προτροπές, φαντάζομαι.
0: Έχουν
1: από
0: γίνει, υπάρχουν προτροπές, είτε από άτομα που έχουν ασχοληθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε από νέους οι οποίοι mm-hmm. θέλουν να ασχοληθούν. Και βλέπουμε.
1: Σας λένε γίνουν, δηλαδή μπροστά, Αθανάση, και εμείς ακολουθούμε.
0: Κάπως έτσι, ναι.
1: Για να το πω απλά και λαϊκά, όπως το λέμε συνήθως. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, επειδή αναφέρατε πριν για την οικογένεια, αναφέρατε για την αγωνία που είχατε για τις εξετάσεις, εγώ πρέπει να σας ευχηθώ, να πω συγχαρητήρια, έτσι, για την επιτυχία.
0: Πολύ.
1: Γεωπονική σχολή στο Αριστοτέλειο.
0: Γεωπονική σχολή στο Αριστοτέλειο. Έχουμε τη χαρά να έχουμε δύο πολύ καλά παιδιά. Η μεγάλη τελειώνει το Πολυτεχνείο, την αρχιτεκτονική στα Γιάννενα, mm-hmm. φέτος τη σχολή της.
1: Ο μικρός το μπαμπά το μικρό.
0: Μπαίνει έτσι στη γεωπονική του απιθήτα, στη σχολή που είχα φοιτήσει και εγώ πριν 30 χρόνια. Οπότε είναι μεγάλη η χαρά μας. Έφυγε κάτι από το μυαλό μας. Έρχονται βέβαια άλλες δυσκολίες.
1: Γύρι να είμαστε όλοι. Τώρα θα σας...
0: Το θέμα είναι να έχουμε υγεία όλοι. Και εμείς και τα παιδιά μας, όλος ο κόσμος δηλαδή. Να μπορέσουμε να είμαστε δίπλα τους, να είμαστε κοντά τους. Και από εκεί και πέρα οι καθημερινές δυσκολίες δεν πρόκειται να σταματήσουν ποτέ. Για όλο τον κόσμο, για όλους τους επαγγελματίες, για όλους τους επιχειρηματίες. Και
1: έτσι
0: συνεχίζουμε και βλέπουμε μπροστά μας με αισιοδοξία.
1: Τώρα, ο χρόνος κύλησε σαν νεράκι μαζί σας. Θα τα ξαναπούμε, έτσι. Θα τα ξαναπούμε εδώ στο στούντιο. Θέλω να κλείσουμε με κάτι αθλητικό. Πανσεραϊκός ή ΠΑΟΚ?
0: Και Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ, λοιπόν. Κοιτάξτε, έχω κάτι φωτογραφίες, έχω κάποιες φωτογραφίες και μάλιστα το Facebook σου εμφανίζει κάποιες φωτογραφίες.
1: Αναμνήσεις από το
0: αναμνήσεις
1: τότε.
0: Αναμνήσεις από το τότε που έχουμε τα παιδιά μας 5 χρονών, και δηλαδή μιλάμε πριν 13 χρόνια, που έδειχνε μία παρέα που ήμασταν, που γυρνούσαμε όλη την περιφέρεια τότε με τον Πανσεραϊκό, στα δύσκολα χρόνια, όταν έπαιζε Β' και Γ' Εθνική. Είναι κάτι το οποίο μας ξυπνάει μνήμες για τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός είναι ομάδα της πόλης μας, την αγαπάμε, εννοείται ότι τη στηρίζουμε, εννοείται ότι εδώ και δεν μπορώ να θυμηθώ πόσα χρόνια έχουμε το διαρκείας του Πανσεραϊκού. Πηγαίνουμε ανελιπώς, στηρίζουμε την ομάδα μας. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα άλλο κομμάτι, είναι η ομάδα που αγαπάμε. Όταν σε ρωτάει κάποιος τι ομάδα είσαι, σου έρχεται στο μυαλό η ομάδα που είσαι, πώς το λέμε, ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα ο Πανσεραϊκός είναι στην καρδιά μας, σας λέω, τον υποστηρίζουμε, τον θέλουμε στα μεγάλα σαλόνια, θέλουμε να είναι στην Α Εθνική. Και όταν μπαίνει το δίλημα ΠΑΟΚ ή Πανσεραϊκός, είναι πάντα ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα με το μάτς που παίζει. Άμα γίνεται ένα μάτς ΠΑΟΚ Πανσεραϊκός και είναι να πέσει ο Πανσεραϊκός, αν δεν κερδίσει, ναι, είμαστε με τον Πανσεραϊκό, θέλουμε να κερδίσουμε τον Πανσεραϊκό. Αυτά είναι ξεκάθαρα, είναι, οπότε είμαστε και Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ.
1: Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσο ακούσαμε από εσάς. Ήταν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου των Σερών, ο κύριος Θανάσης Μαλιαράς, μαζί μας σήμερα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Σερών. Εγώ να ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαλιαρά. Καλή
0: εγώ ευχαριστώ,
1: συνέχεια.
0: Άμα επιτρέπετε, 10 δευτερόλεπτα. Θα ήθελα κάποια στιγμή να ξαναβρεθούμε, να πούμε για προβλήματα επαγγελματιών.
1: Να επικεντρωθούμε
0: να
1: σε αυτό.
0: Να πούμε και για το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, γιατί είναι κρίσιμος ο ρόλος του, σημαντικός. Και
1: δίνουμε
0: θα
1: την
0: τα πούμε
1: υπόσχεση αρχές Σεπτέμβρη, έτσι να
0: βεβαίως,
1: τα πούμε για
0: εδώ
1: αυτά.
0: Εδώ θα είμαστε να μιλάμε. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν,
0: και εγώ ευχαριστώ.
1: Εγώ να ευχαριστώ πολύ τον Ανδρέα τον Κυρέζογλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Συνδεόμαστε με την ΕΡΤ News, συγγνώμη, για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά εδώ στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Σερών η Θάλια Ικαμπουρίδου με την εκπομπή με τον Ι και με το Σίγμα. Καλημέρα σέρες.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8. Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο θρυλικός Μίλτος Τεντόγλου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά στο Μπέρμιγχαμ. Έγραψε ιστορία, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό με μυθικό άλμα στα 8.44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας ότι προχωρά όλο και πιο μπροστά. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα που αναδεικνύουν το Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Συγχαρητήρια επιστολή και από το ΣΥΡΙΖΑ. Οριοθετήθηκε μέσα σε 15 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι Αττικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιά σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 συλλήψεις θες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 3.800 αγνοούμενοι και πάνω από 250 οι νεκροί, μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Ολόκληρες συνοικίες στην Κολομβία ισοπεδώθηκαν στη Μπερέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδιούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει ο ορός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκο στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξήρε τις δυνατότητες του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων, όσοι επιθυμούν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρει τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρα, από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ERT και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ERT. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερώνης.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς σας βρίσκομαι σήμερα? Μην μου πείτε ότι ζεσταίνεστε τώρα. Εντάξει, έχουμε περάσει πολύ χειρότερα. Η αλήθεια είναι ότι η σημερινή μέρα θα είναι η πιο ζεστή της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να αγγίζει το μεσημέρι τους 37 βαθμούς. Η αίσθηση της ζέστης να είναι φυσικά περισσότερη, δηλαδή επειδή ο υδράργυρος κρατάει στα ψηλά του μέχρι και αργά το βράδυ, να έχουμε αυτή την αίσθηση της δυσφορίας, ότι δηλαδή το θερμόμετρο υποτίθεται ότι δείχνει περισσότερο από ό,τι πραγματικά, αλλά πού θα πάει, μέρα είναι, θα περάσει. Οπλιστείτε με υπομονή, αντοχή, φροντίστε να έχετε τα απαραίτητα, δηλαδή υγρά πολλά, κυρίως νερό για να μην αφυδατωθείτε. Καλή παρέα και να κινηθείτε σε χαλαρούς ρυθμούς, να αφήσετε όσα σε ενοχλούν λίγο πιο πίσω, γιατί και η ζέστη μειώνει τις αντοχές μας και μέρα είναι θα περάσει. Εμείς, ό,τι περνάει από το χέρι μας δηλαδή, θα το προσπαθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Να σας χαλαρώσουμε, να σας κρατήσουμε σε καλή διάθεση και φυσικά να σας ενημερώσουμε. Να σας ενημερώσουμε με ψυχραιμία, ηρεμία, αντικειμενικότητα. Αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια άλλωστε από αυτή τη συχνότητα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα έχουμε να δούμε πολλά σήμερα. Δύο ώρες γεμάτες με τοπική ειδησιογραφία, με συνεντεύξεις, σχόλια και φυσικά καλή μουσική. Σας καλούμε λοιπόν να μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας, να είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Σερών, είτε από τους 101,5 στα FM, από τη συχνότητά μας εκεί, είτε μέσω διαδικτύου, από όπου κι αν είστε, από όπου μας ακούτε. Για όσους ετοιμάζεστε για έξοδο με αφορμή και την εορτή του 15 Αυγούστου, αλλά και τις καλοκαιρινές άδειες, εδώ θα φροντίσουμε να σας κάνουμε καλύτερη παρέα, δηλαδή να σας κρατήσουμε σε εγρήγορση, να σας δώσουμε πρακτικές συμβουλές και φυσικά να σας στείλουμε ένα τσουβάλι ευχές για να περάσετε καλά, να διασκεδάσετε, να ηρεμήσετε, να γεμίσετε μπαταρίες και να επιστρέψετε γεροί και ξεκούραστοι κοντά μας. Ο Ανδρέας Κυρέζογλου για το επόμενο δίωρο θα ρυθμίσει τον ήχο, η Θαλία Καμπορίδου θα είναι στο μικρόφωνο. Μαζί έχουμε πολλά να δούμε και όταν λέμε μαζί το εννοούμε, θέλουμε να γίνετε τα μάτια και τα αυτιά μας, να μας λέτε τι γίνεται πού, στη γειτονιά σας, στο χωριό σας, στην πόλη μας, στην περιφερειακή μας ενότητα και ό,τι άλλο τέλος πάντων εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έχουμε δύο γραμμές ανοιχτές στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς επιθυμείτε. 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900. Από καλημέρες, κρίσεις, επικρίσεις, παρατηρήσεις, όλα δεκτά. Χρωστώ μια μεγάλη καλημέρα στη φίλη μας, σταθερή ακροάτρια και φίλη τώρα, φίλη καρδιά, στην κυρία Ελένη από το Σκούταρι. Πήρε χθες τηλέφωνο, ενώ όσο ήμουν στον αέρα, δεν μπόρεσα να την ακούσω. Τα είπε με τον Ανδρέα, ο Ανδρέας μου μετέφερε μετά το μήνυμα. Κυρία Ρέλη, να είστε καλά, να πιείτε και ένα καφεδάκι για μας έτσι τώρα εκεί με το σύζυγο παρέα. Σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας και στη ζωή μας γενικότερα, είπαμε, είστε φίλοι καρδιακοί. Ξεχωριστές καλημέρες σε ένα όμορφο κόριτσο, πραγματικά όμορφο κόριτσο, γιατί το κορίτσι αυτό θα μείνει κορίτσι στην καρδιά όσο και να μεγαλώσει, από το Άγιο Πνεύμα. Τι κι αν η μοίρα το έριξε στην άλλη περιοχή να μένει, της περιφερειακής μας ενότητας, η καρδιά χτυπάει στο Άγιο Πνεύμα και πέρα από την σταθερή ακροάτρια έχει κάνει και το γιο της σταθερό μας ακροατή, είναι ο Λιλιπούτιος, ο Παναγιωτάκης, ο σταθερός ακροατής μας. Όταν η ψυχή χτυπάει στο Άγιο Πνεύμα, ό,τι γίνει στο Άγιο Πνεύμα μας ενημερώνει, μας στέλνει την αφίσα. Και σήμερα μαζί με τις καλημέρες, πρωί-πρωί σε μήνυμα, μας στέλνει και την αφίσα, σου λέει, έχεις προβάλει άλλες και άλλες εκδηλώσεις. Τη λαϊκή βραδιά που θα γίνει μάχη εκείνο το βράδυ, έτσι λέει η αφίσα, στο Άγιο Πνεύμα καμία αναφορά. Βρε, και αναφορά θα κάνουμε και έχουμε ήδη ετοιμάσει και τηλεφωνική συνέντευξη για αύριο όμως, να είμαστε κοντά στην ημερομηνία, Μπέτη μου, για να μην ξεχάσουμε τι θα γίνει. Να είσαι καλά, να έχεις μια όμορφη μέρα. Καλή δύναμη και ευχαριστούμε φυσικά για την ενημέρωση.
Σήμερα γενικότερα θα είναι μια δύσκολη μέρα, καθώς πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος της πυρκαγιάς. Στην κατηγορία 4 είναι πολλές περιοχές της χώρας, 5 περιφέρειες, και εμείς βρισκόμαστε στην κατηγορία 3. Ήδη η Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Σερών έδωσε σχετικές ανακοινώσεις λέγοντας το τι δεν θα πρέπει να κάνουμε στην συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο, πώς θα πρέπει να είναι μάλλον η συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο, ποιες ενέργειες δεν πρέπει να κάνουμε, πράγματα γνωστά, αυτονόητα, αλλά κάποιες φορές, ξέρετε, είτε αφήνουμε τη λογική στο σπίτι και πραγματικά κάνουμε διάφορα πράγματα που μπορούμε να προκαλέσουμε πυρκαγιά, είτε απλά υπερτιμούμε τις δυνατότητές μας, υποτιμούμε τα φυσικά φαινόμενα ή απλά έχουμε περίσσιο θράσος. Για όποιο λόγο και να κινηθεί κανείς, ακόμη και από ανοησία, υπάρχουν αυστηρές ποινές και χρειάζεται φυσικά ιδιαίτερη προσοχή, γιατί μια ασπίθα δεν αρκεί να φέρει πυρκαγιά. Μια νέα κυκλοφοριακή, θα έλεγα, ηλεκτρονική απάτη κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες, πιο εξελιγμένη μορφή, με δήθεν τροχονομικές παραβάσεις, και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί προς αυτή την κατεύθυνση. Οι επιτίδοι, συνεχίζοντας την πρακτική αποστολών απατηλών SMS για υποτιθέμενες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, χρησιμοποιούν πλέον ιδιαίτερα αληθοφανείς πλαστές στις ιστοσελίδες, επιχειρώντας να κάνουν την απάτη να μοιάζει με πραγματική διαδικασία ενημέρωσης και πληρωμής προστίμου. Πώς λειτουργεί αυτή η απάτη? Το απατηλό αυτό μήνυμα περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο μέσω του οποίου ο παραλήπτης οδηγείται σε πλαστό διαδικτυακό περιβάλλον. Εκεί εμφανίζονται υποτιθέμενα στοιχεία τροχονομικής παράβασης, όπως η ταχύτητα με την οποία φέρεται να κινούνταν το όχημα, το ισχύον όριο ταχύτητας, η ημερομηνία παράβασης, η βαθμή ποινή, το χρηματικό ποσό, και βέβαια μας δίνεται και η δυνατότητα, υποτίθεται, να έχουμε έκπτωση σε αυτό το ποσό, στο πρόστιμο δηλαδή, κατά 50%. Και εκεί είναι η παγίδα. Αν πατήσεις ένα link και δώσεις τα στοιχεία σου, τα χρήματά σου θα κάνουν πολύ γρήγορα φτερά. Είναι μία νέα μορφή απάτης, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και χρήσιμες συμβουλές δίνει η ελληνική αστυνομία. Φυσικά, από κοντά είναι και οι τηλεφωνικές απάτες, όχι ότι σταμάτησαν ποτέ, κατά περιόδους και αναπεριοχή. Φουντώνουν κάποια πολύ συγκεκριμένα σενάρια, μετά πάνε οι επιτίδοι σε άλλη περιοχή. Εδώ, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, παρουσιάζουν ένα άλλο σενάριο. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και με τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε και με τα μηνύματα που διαβάζουμε, και επίσης θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εάν απουσιάσουμε από το σπίτι, πώς θα πρέπει να το ασφαλίσουμε για να μην κάνουν κάποιοι πάρτι με την περιουσία μας στην κυριολεξία. Δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια της επικοινωνίας μας. Έχουμε μία σειρά από θέματα που περιλαμβάνονται στη σημερινή μας ατζέντα. Έχουμε τις εξελίξεις όσον αφορά το θάνατο του 66χρονου, παθολογικά τα αίτια, ενημερωθήκατε, και βέβαια η επόμενη μέρα θα είναι καθοριστική όσον αφορά την προσωρινή φυλάκιση του 70χρονου αδερφού του και του 42χρονου ανιψιού του. Στις 12 το μεσημέρι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Έχουμε ένα κάλεσμα διαφορετικό για σήμερα. Προέρχεται από την Αστροπύλη που μας καλεί στην Άνω Βροντού να παρατηρήσουμε τις πανέμορφες εντυπωσιακές περσίδες. Και μάλιστα είναι διήμερο το κάλεσμα για σήμερα και αύριο. Τι πρόκειται να γίνει εκεί, θα το πληροφορηθείτε στη συνέχεια της επικοινωνίας μας. Πάντως είναι ότι καλύτερο να αφήσουμε για λίγο το φως της πόλης, να ανηφορήσουμε στην Άνω Βροντού. Δεν χρειαζόμαστε ιδιαίτερη προετοιμασία, απλά κάτι για το κρύο, ένα μπουφανάκι, ένα μακρύ παντελόνι δηλαδή, μια καρέκλα ή ένα υπόστρωμα, λίγη υπομονή, σκοτάδι και το βλέμμα ψηλά. Για όλα τα υπόλοιπα έχει ήδη αποφασίσει ο ουρανός, που θα είναι έναστρος, θα είναι εντυπωσιακός, και φυσικά θα είναι και οι άνθρωποι εκεί της Αστροπύλης που μας καλούν και θα μας δώσουν και περισσότερες εξηγήσεις εάν χρειαστούν. Οι ίδιοι άνθρωποι προετοιμάζουν τη 18η αστροβραδιά, τη φετινή, που θα πραγματοποιηθεί 21, 22 και 23 Αυγούστου.
Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σήμερα το ενδιαφέρον των περισσότερων δεν είναι στις Περσίδες, αλλά είναι στην ηλιακή έκπληξη. Έκπληξη είπα. Και έκπληξη μπορείτε να το δείτε, αλλά έκκληση είναι. Για λίγα λεπτά της ώρας, σε μια στενή ζώνη που εκτείνεται από τον Αρκτικό ωκεανό στην Ιβηρική Χερσόνησο, η μέρα θα μετατραπεί σε νύχτα. Η Σελήνη θα βρεθεί ακριβώς απέναντι στη Γη και τον Ήλιο και από συγκεκριμένα σημεία της Γης θα καλύψει πλήρως τον ηλιακό δίσκο. Η ολική ηλιακή έκκληση, χωρίς Σαρδάμ, το κατάφερα, θα είναι ορατή από τη Βόρεια Ρωσία, τη Γρυλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Ενώ σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή, μεταξύ άλλων, στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, η έκλειψη θα είναι μερική. Για τη χώρα μας η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς η χώρα βρίσκεται εντός του μονοπατιού της ολικότητας, όμως η μερική έκλειψη θα είναι ορατή σήμερα το βράδυ, περίπου στις 8.30 και θα ολοκληρωθεί περίπου 10 λεπτά αργότερα, με σημαντικές διαφορές από περιοχή σε περιοχή. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά για το πόσο σημαντικές είναι οι ολικές εκλήψεις, γιατί θεωρούνται σημαντικές, πώς μπορούμε να τις δούμε, τι σηματοδοτούν. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που μπορείτε σήμερα να αλλιεύσετε από το διαδίκτυο. Όταν λέμε σήμερα, Τετάρτη, 12 Αυγούστου, αν ξεχάσατε ημέρα, αν ξεχάσατε ημερομηνία, σήμερα είναι Τετάρτη 12 Αυγούστου, Ανατολή Ηλίου είχαμε 36 λεπτά μετά τις 6, Δύση Ηλίου θα έχουμε 23 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Νεολαίας, αλλά είναι και η Παγκόσμια ημέρα Ελέφαντα. Η 12η Αυγούστου έχει καθιερωθεί από το 2012 και έπειτα ως Παγκόσμια ημέρα του Ελέφαντα, με στόχο τι άλλο, την ευαισθητοποίηση όλων μας για τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα συμπαθή θηριώδη θηλαστικά. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Ίδρυμα Επαναπροώθησης Ελεφάντων που εδρεύει στην Μπαγκόγκ της Ταϊλάνδης και στην Καναδή σκηνοθέτηδα Πατρίσια Σιμς. Η κατάσταση με τους ελέφαντες είναι πραγματικά απελπιστική, καθώς έχουν μείνει λιγότεροι από 40.000 όταν το 1900 ζούσαν μόνο στην Αφρική 5 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα το WWF. Οι ελέφαντες της Ασίας έχουν χαρακτηριστεί απειλούμενο είδος, ενώ της Αφρικής βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Ο κυριότερος κίνδυνος για τους ελέφαντες προέρχεται από τους λαθροκυνηγούς που πολλούν παράνομα ελεφαντόδοντο, καθώς το κυνήγι των ελεφάντων έχει απαγορευτεί διεθνώς από το 1980, επισήμως βέβαια. Άλλοι λόγοι είναι η επέκταση της γεωργίας, η αποψήλωση των δασών, όλα αυτά συνηγορούν στην μείωση των ελεφάντων, στην τραγική αυτή μείωση στο πέρασμα του χρόνου. Γι' αυτό λοιπόν η σημερινή μέρα και αφορμή για να μάθουμε και περισσότερα για τα συμπαθή θηριώδη θηλαστικά τους ελέφαντες. Να επαναλάβουμε τα τηλεφωνά μας 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900. Α, έχω και μήνυμα. Ποιος γιορτάζει? Φωτίου και Ανικήτου Μαρτύρων κατά το εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Όχι, καλή μου φίλη, γλυκό εγώ δεν λέω. Στα χωράφια της Δέσποινας Γιαννακίδου δεν μπαίνω. Υπομονή, θα επιστρέψει σύντομα. Και ξέρετε, αυτή την περιγραφή με τα γλυκά της ημέρας μόνο η Δέσποινα μπορεί να την κάνει. Κανείς άλλος. Καλημέρα, ξεκινάμε.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Για να δούμε τι μας περιμένει σήμερα από πλευράς καιρού. Η ζέστη κυριαρχεί, στην υπηρωτική χώρα και η άνεμη στα παράλια της χώρας και στα νησιά. Και μάλιστα είχαμε χθες ισχυρές ρηπές ανέμου. Μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως στην Κάριστο, οι ρηπές του ανέμου ξεπέρασαν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα και συγκεκριμένα στο σταθμό της Παξιμάδας Καρίστου ο άνεμος καταγράφηκε στα 114 χιλιόμετρα ανά ώρα και ακολούθησε η περιοχή της Τίνου, το Πόρτο Τίνου, το Λαύριο, η Πεντέλη και η Παλίνη με ισχυρούς ανέμους που άγγιζαν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Από κοντά και η ζέστη υψηλή. Αυτή τη φορά το Αγγελόκαστρο Ετωλοκαρνανίας ήταν η περιοχή που κέρδισε την πρωτιά. Ήταν ο πρωταθλητής της ζέστης, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 39 βαθμούς, να φτάνει τους 39,4 μέχρι και τις 5 παρά 20 χθες, που έγινε και η τελευταία καταγραφή από το Δίκτυο Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στις περιοχές που είχαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες, θερμοκρασίες δηλαδή πάνω από τους 38,8, ήταν η Σπάρτη, η Κόνιτσα, η Ολένη Ηλίας, η Σκάλα Μεσσηνίας, περιοχή της Πάτρας, τα Προσφυγικά, η Αιγαίες Γηθίου και το Αστέρι Λακωνίας. Πάμε να δούμε τι μας περιμένει η σημερινή ημέρα, καθώς και σήμερα το κυρίαρχο θα είναι η ζέστη, θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας, μέχρι να ξεκινήσει κάπως να φυσάει και στην ηπειρωτική χώρα από αύριο και να έχουμε μία πτώση της θερμοκρασίας. Για σήμερα έθριος ο καιρός, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η πρόγνωση Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε δύο σειρές. Αναλυτικότερα όσον αφορά τις θερμοκρασίες, στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος σήμερα θα κυμανθεί από 18 ως 34 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 20 ως 39, στη Θεσσαλία από 23 ως 39, στην Ήπειρο από 21 ως 36, στην Ανατολική Στερεά από 19 ως 35, στη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 22 ως 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου από 22 ως 35, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο από 22 ως 37 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου εκεί παραδοσιακά έχουμε υψηλές θερμοκρασίες όλο το χρόνο. Εδώ όχι, την πρωτιά την έχουν πάρει άλλες περιοχές. Εδώ ο υδράργυρος θα κοιμωθεί πολύ φυσιολογικά από 21 ως 33 βαθμούς. Οι άνεμοι, όπως είπαμε, στα πελάγη θα είναι ισχυροί, θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 ως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις που θα φτάσουν και τα 4 μποφόρ. Για τη γειτονική μας Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι και έπειτα, κυρίως στα ορεινά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις ως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου και αν για κάποιο λόγο θα πρέπει να επισκεφτείτε το κέντρο της Θεσσαλονίκης, εννοείται ότι η αίσθηση της θερμοκρασίας θα είναι πολύ υψηλότερη, θα νομίζετε ότι ο υδράργυρος έχει χτυπήσει 40. Για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα τώρα, ακολουθούμε την σταθερή πρόγνωση Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε, μάλλον όχι να υποδεχτούμε, υποδεχτήκαμε, να αντέξουμε τη σημερινή ζεστή μέρα, καθώς ο υδράργυρος σήμερα αναμένεται στις 3 το μεσημέρι να φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αύριο μία επίσης καλοκαιρινή μέρα με ηλιοφάνεια, καθαρό το σεραϊκό ουρανό, θερμοκρασία που θα φτάσει τους 36 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι, αλλά που από τις 3 το μεσημέρι και μετά θα κάνουν αισθητή την εμφάνισή τους τα σύννεφα στο σεραϊκό ουρανό και μάλιστα τα σύννεφα θα φέρουν και βροχή. Τώρα, μικρής μεγάλης διάρκειας δεν μπορώ να σας το πω, ούτε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το προβλέπει. Προβλέπει ωστόσο βροχόπτωση για αύριο στις 9 το βράδυ, αλλά και για αύριο τα ξημερώματα, πρώτες μέρες Παρασκευής, η Παρασκευή που θα κάνει την εμφάνισή της με βροχή. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα είναι μια ζεστή ημέρα, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Όπως και να έχει, σήμερα είμαστε στο πορτοκαλί χρωματικά πλαίσιο, που σημαίνει υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Και από αύριο έως το Σάββατο, στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου, επιστροφή στην κανονικότητα, κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες και φυστική χρωματικά πλαίσιο. Ξεχωριστή καλημέρα στην Ανατολική Μακεδονία, στους φίλους μας και σταθερούς ακροατές στον Ευρωκόπη, όπου εκεί είναι η χαρά της φυσιολογικής θερμοκρασίας. Για όσους δεν αντέχετε πολύ τη ζέστη, νομίζω όπως και πολλές περιοχές εδώ, ορεινές της περιφερειακής μας ενότητας, έτσι και τον Ευρωκόπη, είναι εκεί η χαρά του καλοκαιριού. Κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή στον Ευρωκόπη, σήμερα έως την Παρασκευή, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 30, το πολύ 33 βαθμούς, ανάλογα με τη μέρα, ενώ θα έχουμε και με μία πτώση του υδραργύρου ως προς τις ελάχιστες τιμές του το Σάββατο, με τον υδράργυρο να ξεκινάει από τους 17 βαθμούς και να φτάνει ούτε τους 30, στους 29. Για σήμερα ωστόσο η μέρα θα είναι ζεστή στον Ευρωκόπη, ζεστή για τα δεδομένα της γεωγραφικής θέσης του Ευρωκοπίου. Καθαρός ο ουρανός σήμερα στον Ευρωκόπη, ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος στους 33 βαθμούς.
0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.
6: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
7: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
7: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: οι εφημερίδες γράφουν.
1: Για να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα, πώς καταγράφουν την επικαιρότητα, ξεκινάμε την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας από την εφημερίδα «Η Καθημερινή». Στην Ουγκάντα, παράτυποι μετανάστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχέδιο Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας, Ολλανδίας και Δανίας. Και η εφημερίδα γράφει ότι προς ολοκλήρωση οδεύει το σχέδιο που προωθούν Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία και Ελλάδα για την εγκατάσταση παράτυπων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ουγκάντα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει τη νέα δομή έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων. Η δομή θα λειτουργήσει αρχικά πιλωτικά με μετανάστες, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου θα έχουν ήδη απορριφθεί στις χώρες πρώτης υποδοχής. Στόχος είναι να επιλεγούν κυρίως άνδρες που έχουν προκαλέσει προβλήματα στα κέντρα όπου φιλοξενούνται. Και βέβαια η εφημερίδα, όπως και οι υπόλοιπες που θα δούμε στην πρώτη σελίδα, έχει αυτό το τεράστιο άλμα. Ο Τεντόγλου ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, γράφει η εφημερίδα. Με άλμα 8,44 μέτρα στην τέταρτη προσπάθειά του, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Ο Έλληνας αθλητής ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για τέταρτη συνεχόμενη φορά στη διοργάνωση και πραγματικά συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια πολλά σε αυτόν τον αθλητή που έχει αποδείξει ότι δεν έχει αντίπαλο στο μήκος και φρόντισε να το δείξει στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Από την Καθημερινή περνάμε στην εφημερίδα «Τα Νέα». Και όπως συνηθίζει τις τελευταίες μέρες, τα τρία είναι χωρισμένο το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ακίνητα οι 10 αλλαγές, ανατροπές σε έμφυα, φόρους και ενίκεια. Στον πάγο παραμένουν ο φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές και ο φόρος υπεραξίας, γράφει η εφημερίδα. Τέλος ο έμφυα για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς και με βάση την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, ο υπολογισμός του φόρου. Τα υπόλοιπα θέματα. Η μεγάλη απόδραση μέσα σε κοντέινερ με το φόβο του Ιράν, ένα θρίλερ για την ασφαλή αποχώρηση του Προέδρου Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, πληροφορίες για απόπειρα δολοφονίας από Ιρανούς πράκτορες και συντάξεις, πώς να διεκδικήσετε αυξήσεις αναδρομικά, αφορά συνταξιούχους μετά το 2016 που βγήκαν με 30 χρόνια ασφάλισης και άνω. Απογευματινή για τη συνέχεια, αναδρομικά έως 500 ευρώ σε 15.000 συνταξιούχους, επιστροφή εισφορών αφορά δικαιούχους, με παράλληλη ασφάλεια, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες στον ιδιωτικό τομέα, με ειδικό πόρο του 2024. Και μια εντυπωσιακή φωτογραφία του Μίλτου Τεντόγλου, τέταρτο ευρωπαϊκό χρυσό για το Μίλτο, γράφει η εφημερίδα. Επίσης, όλες οι εφημερίδες σήμερα, είτε μπροστά στην πρώτη σελίδα, είτε στις εσωτερικές. Το βλέμμα στον ουρανό, ολική έκλειψη ηλίου, λυκόφως και βροχή από πεφταστέρια. Τι ώρα θα είναι ορατό σήμερα και από πού στην Ελλάδα το σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο, γράφει η εφημερίδα. Εφημερίδα συντακτών. Τελειώνουν τα αποθέματα αίματος, μεγάλα νοσοκομεία εκπέμπουν SOS. Σε κίνδυνο οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς με θαλασσεμία και δραπανοκυταρική νόσο. Τους ζητούν να βρουν οι ίδιοι αιμοδότες. Γνωστό, αλλά άλυτο το πρόβλημα, καθώς εμφανίζεται κάθε Αύγουστο, Χριστούγεννα και Πάσχα. Εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου, γράφει η εφημερίδα. Ρίζοσπαστής. Να φτάσει το κάλεσμα, καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, 5 Σεπτέμβρη. Τα συνδικάτα προετοιμάζουν τη μαζική συμμετοχή στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, όπου οι εργαζόμενοι έζησαν από το πρώτο χέρι τον κίνδυνο της πρόσφατης πυρκαγιάς και του εγκλωβισμού, με ευθύνη κράτους εργοδοσίας, βρέθηκε χθες αντιπροσωπεία συνδικάτων της Αττικής. Ελεύθερος τύπος. Στα τρία το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Στο δίχτυ της εφορίας, εισοδήματα έμφυα φόρος προστιθέμενης αξίας. Σαρωτική έλεγχη, ΑΔΑΕ στο τέλος του έτους, στο μικροσκόπιο χιλιάδες υποθέσεις που παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Και εκπρόθεσμες δηλώσεις εισοδήματος για συμπληρωματικά στοιχεία που απέκτησε η ΑΔΕ. Ποιες περιπτώσεις αφορούν καταλογισμό φόρου ακινήτων ή φόρο προστιθέμενης αξίας, ποιοι θα λάβουν ρεβασάκια. Δεύτερο θέμα, ανατροπές στην αγορά εργασίας έως το 2030, το 70% των απαιτούμενων δεξιοτήτων θα έχει αλλάξει λόγω τεχνητής νοημοσύνης, δημογραφικού, πράσινης μετάβασης. Και τέταρτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης, ο Μίλτος Αντόγλου κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με 8,44 μέτρα. Μανιφέστο. Πράσινος καυγάς για τα γενέθλια του Τσίπρα. Αποκάλυψη. Εξάψαλμος Σιπηροπούλου σε Δούκα και Πρωτόπαπα. Είναι δυνατόν υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να τον χειροκροτεί στα Happy Birthday? Δεν μπορεί το κόμμα να δίνει μάχες και κορυφαία στελέχη του να χαριαντίζονται με τον αντίπαλο, γράφει η εφημερίδα. Εσπρέσο. Γάμος με καλονί μετά τον εφιάλτη του Survivor. Η κούκλα που παντρεύεται ο φύλακας άγγελος του Φλόρου. Νέα σελίδα στη ζωή του Μάνου Μαλιαρού που προσπαθεί να ξεχάσει το σοκαριστικό ατύχημα με τον κολλητό του στο ριάλιτο επιβίωσης του Sky στον Άγιο Δομήνικο. Τύπος Θεσσαλονίκης. Σε κλειό πιέσεων φέτος, η φημισμένη ελιά της Χαλκιδικής, μειωμένη σοδιά και απόλυτα αποθέματα πιέζουν την αγορά. Παραγωγή, τιμές και εξαγωγές συνθέτουν δύσκολη εξίσωση για παραγωγούς φέτος. Συνεχίζουμε με την κόντρα. Ετοιμάζονται να στείλουν Patriot στην Ουκρανία, επικίνδυνα παιχνίδια της κυβέρνησης για την άμυνα της χώρας. Την ίδια ώρα εξακολουθεί να παραμένει η Σαουδική Αραβία, η ελληνική πυροβολαρχία των πυραυλικών συστημάτων μαζί με το στρατιωτικό προσωπικό. Λόγος. Ενεργειακή πίεση. Το ακριβό φυσικό αέριο ανεβάζει το λογαριασμό ρεύματος. Εστία. ΑΔΕ. Πώς πληροφορολογούνται επικαρπία και υψηλή κυριότητα? Διευκρινίσεις της ΑΔΕ πώς επηρεάζει η ηλικία του επικαρπτού, η διάρκεια του δικαιώματος, άμεσος φορολόγησης και συνένωσης καθορίζουν την τελική επιβάρυνση για τους πολίτες. Ελεύθερη

Εξήγησε μία σειρά από παιδικά εμβόλια στις ΗΠΑ. Γιατί οι μπλε ταυτότητες δεν λήγουν ούτε στις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 παρά την επιχείρηση φόβου. Εφημερίδα Δημοκρατία. Μεγαλύτερος μπαταξής είναι το κράτος. Πάνω από 3,5 δισευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες. Την ίδια ώρα οδηγεί σε οικονομική ασφυξία πολίτες και επιχειρήσεις. Ένα από τα δύο θέματα που προτάσει ως κύριο η εφημερίδα σήμερα. Το δεύτερο αφορά τις διακοπές ή καλύτερα τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι μισοί Έλληνες δεν πήγαν ούτε φέτος διακοπές. Αυτός είναι ο τίτλος. Οι μισοί Έλληνες δεν πήγαν ούτε φέτος διακοπές. Ο Μητσοτάκης συνεχίζει όμως ανέμελος να απολαμβάνει τα μπάνια του και ως άλλος γαπ έπεσε από το ποδήλατο. Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας με την εφημερίδα Star. Έκλειψη τρόμος φέρνει συναγερμό. Μεγάλη αναταραχή από το φαινόμενο που έχει να συμβεί από το 1999. Τα επικίνδυνα γεγονότα που έρχονται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ο Κώστας Λεφάκης προειδοποιεί ποια ζώδια πρέπει να προσέξουν. Όχι, τώρα μην ρωτάτε, μην μου στέλνετε μήνυμα, δεν ξέρω τίποτα. Από αυτά είναι στο εσωτερικό της σελίδας, εγώ βλέπω μόνο την πρώτη σελίδα.

Η αλήθεια είναι, το φανταστήκαμε ότι θα είχε ενδιαφέρον, γι' αυτό και σας ενημερώσαμε όσον αφορά τη νέα μορφή απάτης. Δεν φανταστήκαμε ότι θα είχε τόσο ενδιαφέρον. Θέλατε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το μήνυμα που ξεκίνησα να σας λέω στην έναρξη της εκπομπής. Φυσικά θα μείνουμε αφού το ζητήσατε. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις. Θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14 και κυρίως να είμαστε ψύχρεμοι. Ψύχρεμοι και όταν ανοίγουμε ηλεκτρονικά μηνύματα, ακόμη και αν είμαστε πεπισμένοι ότι μας τα στέλνει η ελληνική αστυνομία, κάποια υπηρεσία της κρατική ή φυσικά στα τηλεφωνήματα, όταν μας παίρνει άγνωστος ή άγνωστη. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας, είναι θέμα ψυχραιμίας. Αν τη χάσουμε, κινδυνεύουμε να χάσουμε πάρα πολλά πράγματα και κυρίως χρήματα και τη μαλφή. Είδατε τι γίνεται κάθε μέρα. Έλεγα στην έναρξη της επικοινωνίας μας για τη νέα μορφή εξελιγμένης ηλεκτρονικής απάτης με δίθεν τροχονομικές παραβάσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει η ελληνική αστυνομία εκδώσει σχετική ανακοίνωση και εφιστά την προσοχή όλων μας, όλων των πολιτών. Μεγάλο το ενδιαφέρον σας, γιατί απλά την ανέφερα, δεν μπήκα σε μεγάλες λεπτομέρειες, σε λεπτομέρειες και φυσικά για την οικονομία χρόνου στην έναρξη της εκπομπής. Ζητήσατε περισσότερες λεπτομέρειες, κάποια ακούσατε λίγο, δεν ακούσατε περισσότερο, γιατί με το ραδιόφωνο το καλό είναι ότι μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ακούς, κάνεις τη δουλειά σου, οδηγείς κτλ. Αλλά κάτι, αν δεν ακούσεις καλά, πολλές φορές αν χάσεις το ενδιαφέρον σου σε κάτι, χάνεις και αυτό που ακούς. Εδώ είμαστε λοιπόν και για αυτές τις περιπτώσεις. Σας είπα, είναι μια νέα μορφή ηλεκτρονικής απάτης για την οποία μας ενημερώνει η ελληνική αστυνομία αυτές τις μέρες. Η Επιτίδη, συνεχίζοντας την πρακτική της αποστολής απατηλών SMS, γραπτών μηνυμάτων, για υποτιθέμενες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, χρησιμοποιούν πλέον ιδιαίτερα λιθοφανείς πλαστές ιστοσελίδες, επιχειρώντας να κάνουν την απάτη να μοιάζει με πραγματική διαδικασία ενημέρωσης και πληρωμής προστίμου. Πώς λειτουργεί τώρα αυτή η νέα απάτη? Το απατηλό αυτό μήνυμα περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο, μέσω του οποίου ο παραλήπτης οδηγείται σε πλαστό διαδικτυακό περιβάλλον. Εκεί εμφανίζονται υποτιθέμενα στοιχεία τροχονομικής παράβασης, όπως η ταχύτητα με την οποία φέρεται να κινούνται το όχημα, το ισχύον όριο ταχύτητας, η ημερομηνία παράβασης, η βαθμή ποινής και το χρηματικό ποσό. Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες επιχειρούν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι ο πολίτης, αυτός που λαμβάνει το μήνυμα, έχει πράγματι υποπέσει σε παράβαση και ότι βρίσκεται μπροστά σε μια επίσημη διαδικασία πληρωμής. Η νέα μορφή της απάτης γίνεται ακόμη πιο πιστική, καθώς οι επιτίδιοι εμφανίζουν δίθεν έκπτωση 50% στο πρόστιμο, εφόσον αυτό καταβληθεί μέσα σε χρονικό συγκεκριμένο διάστημα, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και εδώ είναι η παγίδα, ότι η έκπτωση χρησιμοποιείται ως παγίδα. Με ποιο τρόπο? Η υποτιθέμενη έκπτωση αποτελεί βασικό εργαλείο των απαταιώνων, καθώς δημιουργεί στον πολίτη την αίσθηση ότι έχει μια περιορισμένη χρονική ευκαιρία να μειώσει το κόστος του προστίμου. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούν να προκαλέσουν πίεση και να τον οδηγήσουν σε άμεση πληρωμή χωρίς να προλάβει να ελέγξει εάν η ειδοποίηση είναι γνήσια. Η ελληνική αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για μια απάτη τύπου phishing, ψαρέματος δηλαδή, και ότι οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες δεν αποτελούν επίσημες πλατφόρμες της ελληνικής αστυνομίας ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής. Επίσης, ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε ακόμη και όταν λαμβάνουμε μηνύματα με την κατάληξη gov.gr. Και εκεί θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, είτε λαμβάνουμε μηνύματα από ελληνική αστυνομία ή το gov.gr ή οποιοδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία. Η ελληνική αστυνομία υποστηρίζει ότι δεν αποστέλει καμία από αυτές τις υπηρεσίες συνδέσμους μέσω SMS για πληρωμή τριχονομικών παρεμβάσεων και προστήμων φυσικά. Ως εκ τούτου, οι πολίτες δεν θα πρέπει να ακολουθούν τους συνδέσμους που περιλαμβάνουν τέτοιου είδους μηνύματα, ακόμη και όταν αυτά φαίνονται απολύτως αληθοφανή. Η απουσία ορθογραφικών και συντακτικών λαθών δεν αποτελεί πλέον ασφαλή ένδειξη γνησιότητας, καθώς οι απαταιώνες χρησιμοποιούν πιο προσεγμένη γλώσσα και εμφάνιση στις νέες εκδοχές των μηνυμάτων τους. Τι πρέπει να κάνουμε?
να μην πατήσουμε σε καμία περίπτωση το σύνδεσμο και ακόμη και αν το κάνουμε, σε καμία των περιπτώσεων να μην κατοχυρώσουμε προσωπικά στοιχεία, στοιχεία τραπεζικών καρτών ή κωδικούς, και εδώ είναι το βασικό, τραπεζικής συναλλαγής. Σε καμία των περιπτώσεων. Καλό είναι να ενημερώσουμε την αστυνομική διεύθυνση για το μήνυμα που λάβαμε, να ξέρει σε ποια περιοχή γίνεται η απάτη αποστολή μηνυμάτων και κυρίως να είμαστε ψύχρεμοι. Ψύχρεμοι όταν ανοίγουμε μηνύματα, γραπτά μηνύματα στο κινητό μας, ψύχρεμοι όταν δεχόμαστε τηλέφωνο είτε στο κινητό είτε στο σταθερό. Στο σταθερό πιο συχνά είναι η αλήθεια, από αγνώστους που μπορούν να μας παρουσιάσουν οποιοδήποτε σενάριο με στόχο να βάλουν χέρι στα χρήματά μας, στην περιουσία μας ή στα κοσμήματα. Πάρα πολύ προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Αυτή είναι η νέα μορφή απάτης, γι' αυτό ενημερώνει η ελληνική αστυνομία. Τώρα, αν παρόλα αυτά έχετε κάποιες απορίες, θέλετε περισσότερη ενημέρωση, να εδώ είμαστε. Γνωστά τηλέφωνα 2321 055638, 2321 055900.

0: Ολόκληρο το ποσό θα κατευθυνθεί άμεσα σε μέτρα για το 2027. Σημείωσε ότι για το 2027 ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει από το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο τις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ. Υπενθύμησε δε πως η περσινή φορολογική μεταρρύθμιση περιλάμβανε μεταξύ άλλων μηδενικό φόρο για νέους έως 25 ετών και φορολογικό συντελεστή 9% για νέους από 25 έως 30 ετών, κάνοντας λόγο για πολιτική που ενίσχυσε το διαθέσιμο εισόδημα. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 3.800 αγνοωμένοι και πάνω από 250 οι νεκροί. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μες στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Με ένα χρυσό άλμα, ο Μίλτος Τεντόγλου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά. Έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8,44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους σάλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνατε περήφανους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι αττικοί περιοχές της Πελοποννήσου, της Θερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας ντρόνς και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 οι συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή φωτιά στην περιοχή Μεροσπεύκο στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδιούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Παραμένει το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να κάνουν πίσω στους όρους που βάζουν η μία στην άλλη, την ώρα μάλιστα που κλιμακώνεται η ένταση στις θαλάσσιες οδούς γύρω από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πυραυλικό πλήγμα εναντίον εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Ομάν, ενώ οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη φέρεται να έπληξαν πλοίων στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε 3 επιχειρήσεις του λιμενικού τις νυχτερινές ώρες νότια της Κρήτης, εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Στις 11.30 δημοσία δαπάνη κηδεία του Στέλιου Ράμφου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελήμονος Χαλανδρίου, μισή ώρα αργότερα στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζήτα αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός, ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
0: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σχερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
1: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
4: Και πάλι μαζί, 10 λεπτά μετά από τις 10, καλημερίζουμε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Σερών, είναι η ΕΡΤ Σερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας και αναμένουμε στην χθεσινή συνεδρίαση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερών, για την οποία σας είπαμε. 10 θέματα απασχόλησαν το σώμα χθες. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούμε και μέσω του διαδικτύου τη συνεδριάση της Δημοτικής Επιτροπής. Και πριν την προγραμματισμένη ημερήσια διάταξη, ένα θέμα που τέθηκε και από τον πρώην Δήμαρχο και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κ. Χρυσάφη, όσο και από την Δημοτική Σύμβουλο, την κυρία Πάνου, ήταν το τι εξελίξεις υπάρχουν, εάν υπάρχουν, όσον αφορά την δυνατότητα πρόσληψης θέσεων εργασίας για άτομα με αναπηρία που έδινε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης μέσω της ΔΥΠΑ και ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων ατόμων με αναπηρία. Δινόταν η δυνατότητα απασχόλησης σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού για 1000 θέσεις. Ήταν μια διαδικασία που ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου, ούτως ώστε να εξασφαλίσει εργασία και να εντάξει όσο το δυνατόν καλύτερα και τα άτομα με αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας και βέβαια να διευκολύνει και τους Δήμους, καθώς το προσωπικό γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Υπάρχουν πολλά κενά και στην απασχόληση τόσο στον πρώτο όσο και στο δεύτερο βαθμό. Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν καλά και μάλλον 14 νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας προς το παρόν δεν γίνονται δεκτές. Γιατί αυτό θα μας πει ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής αλλά και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Νίκος Κουφωτόλης, που έχουμε την χαρά να τον φιλοξενούμε τηλεφωνικά. Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
4: Χάθηκαν αυτές οι θέσεις?
5: Όχι.
4: Όχι. Τι γίνεται?
5: Όχι, προς το παρόν. Ναι. Να κάνουμε λίγο μια σύντομη αναφορά σχετικά με το πρόγραμμα ΑΜΕΑ. Το Υπουργείο Εργασίας και Γενικής Ασφάλισης, συνεργασία με τη ΔΥΠΑ, αποφάσισαν από το Δεκέμβριο του 2024 ότι θα πρέπει να βγάλουν ένα πρόγραμμα για να μπορέσουν να βοηθήσουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό ήταν σε τρεις φάσεις, όπως ολοκληρώνεται. Ξεκίνησε από το Δεκέμβριο του 2024 με την προκήρυξη 1.000 θέσεων, ακολούθησε η επέκταση για άλλες 1.000 θέσεις και επειδή υπήρχε πολύ μεγάλη αναγνώριση από την τοπική αυτοδιοίκηση, ο Υπουργός αποφάσισε να βγάλει τώρα το καλοκαίρι και μια επέκταση άλλων 1.000 θέσεων.
4: Ναι.
5: Σε αυτό το κομμάτι ο Δήμος Ερών, στη βάση των γνωστών προβλημάτων υποστελέχωσης, το αξιοποιήσανε από την αρχή του, από το 2025, συνεχώς. Γι' αυτό και ο Δήμος Ερών, τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2026, τιμήθηκε ως ο κορυφαίος Δήμος της χώρας στο κομμάτι αυτό, γιατί απέδειξε έμπρακτα τη δέσμευσή του για την ουσιαστική ισότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση.
4: Ναι, είχαμε καταφέρει να προσλάβουμε μέσω του προγράμματος 39 άτομα, αν δεν κάνω λάθος.
5: 39 άτομα, τα οποία τα πέραμε διαχρονικά. Δεν τα πήραμε όλα μαζί, 3, 5, 8, έτσι ώστε να μπορούμε να τα εντάξουμε γενικά στις ανάγκες που είχαν διάφορες υπηρεσίες του Δήμου.
4: Το πρόγραμμα ήταν 18. Πήρατε πρώτους, βέβαια, το χρονικό περιθώριο ολοκληρώνεται. 18 μήνες.
5: Ναι, εμείς ξεκινήσαμε, είναι 18 μήνες διάρκεια. Απλά να το πω, 75% επιδότηση από τη ΔΥΠΑ, 25% από το Δήμο. Βασικά την εργαζόμενη που συμφέρει το Δήμο, γιατί ήταν χαμηλού κόστου, δηλαδή αυτό που πληρώνει πάρα πολύ λίγο για εργαζόμενους, ανθρώπους που δουλεύουν επιτυχώς και στηρίζουν τις υπηρεσίες μας όσο τίποτε, ειδικά μια επιστολεχωμένη. Εμείς από την άνοιξη του 25, τώρα σε λίγο ολοκληρώνεται το 18 μήνα, τα πρώτα παιδιά που πήραμε, παραμυστάτησε διεκτικά να αναφέρω τη γραμματιακή υποστήριξη που βάλαμε στη δημοτική αστυνομία, που τότε είχε 5 άτομα, την υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου που κάναμε στο αμαξοστάσιο και στην καθαριότητα, ήταν απόλυτη προτεραιότητα. Αυτά τα πρώτα άτομα που πήραμε, τα οποία οσολού που λύγει και η 18 μήνη περίοδος. Σταδιακά εμπλουτίζαμε συνεχώς το Δήμο και με το πρώτο και με το δεύτερο πρόγραμμα, που είχε στο αποτέλεσμα να πάρουμε 39 άτομα και γι' αυτό και ο Δήμος Ερών να μπρεθευτεί.
4: Τώρα τι έγινε όμως και δεν μπορούμε να πάρουμε τα 14
5: άτομα? Θα σας πω αμέσως. Όταν έγινε η βράβευση του Δήμου, η κυρία Χορμόβα και η Υπουργός ανέφερε συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το πρόγραμμα θα το κάνει μια επέκταση ακόμη 1.000 άτομα, γιατί έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι, ειδικά τα σωματεία, τα αναπηρικά. Ήταν εποφελία όλων. Εφόσον εμείς είχαμε την εσωτερική πληροφόρηση το πότε θα τρέξει το πρόγραμμα, εμείς κατευθείαν ως Δήμος το μόνο που κάναμε ήταν αρχικά προσωπικά έστειλα ένα email σε όλους τους διευθυντές και σε όλους τους αντιδημάρχους να μου τονίσουν τις ανάγκες που έχουν στις συγκεκριμένες ειδικότητες. Αυτό το πράγμα οι διευθυντές και οι αντιδήμαρχοι που ανταποκρίθηκαν ήταν ένας αριθμός περίπου 27, ζητήθηκαν 27 άτομα για να πάρουμε στην τελευταία φάση για τα 1.000 άτομα που μιλάμε τώρα που έτρεχε το πρόγραμμα. Τελικά, επειδή είναι συνδυασμός και των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου, εμείς είχαμε την έγκριση στην οικονομική υπηρεσία και την ευχαριστώ γι' αυτό να πάρουμε 14 άτομα. Mm-hmm. Άρα, εμείς βγήκαμε τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Αν τις παρακολουθήσετε, ήταν από κυπουργούς, κλινικούς λειτουργούς, καθαρίστριες και διοικητικό προσωπικό. Και επιμένω στο διοικητικό προσωπικό γιατί θέλαμε να καλύψουμε το διοικητικό προσωπικό έτσι ώστε με το πρόγραμμα 55+ που τρέχει τώρα το επόμενο διάστημα, όλες οι θέσεις αυτές να κατευθυνθούν εκεί πραγματικά έχει ανάγκη ο Δήμος, στην καθαριότητα, στο πράσινο και στα τεχνικά έργα για να μπορέσουμε να διορθώνουμε αυτά που ζητάει ο κ. Πουλιάκας, πεζοδρόμια, ΜΕΑ και τα σχετικά.
4: Πολύ ωραία. Πού κολλήσαμε και δεν μπορούν να πάρουν αυτά τα άτομα.
5: Πού κολλήσαμε. Όλο αυτό ήθελε μια απόφαση, ήθελε μια απόφαση συλλογικού οργάνου. Έτσι γίνεται πάντα. Βγαίνει μια απόφαση, βγαίνουν οι θέσεις. Αυτό ήθελε απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.
4: Ναι.
5: Και από εκεί, ξεκινάει το πρόβλημα. Η κυβέρνηση, ξεχνάτε ότι ψήφισε τον 35-14 τον κώδικα, τον νέο κώδικα, 29 Ιουνίου. Θα θυμάστε αυτό, ο νέος κώδικας τον πήγαμε τον ύπης. Αμέσως μετά, στις 6 Αυγούστου, έστειλε εμείς, εκλέξαμε, 6 Αυγούστου εκλέξαμε αντιπρόεδρο και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αμέσως μετά προέκυψε το γνωστό θέμα με την εγκύκλιο, που ουσιαστικά τι έκανε, αυτονερέθηκε η ίδια η πολιτεία. Ετοίμαζε ένα νόμο 30 μήνες συνεργασία με την ΚΕΔΕ και ξαφνικά βλέπουν ότι το νόμο που ψήφισαν, ένα από τα θέματα που είχαν ξεχάσει να προβλέψουν ήταν ότι τι γίνεται με τους ενταλμένους, τι γίνεται με τους άμεσους αντιδημάρχους και μια σειρά άλλα οικονομικά θέματα. Γι' αυτό η κυβέρνηση και ο υπουργός κ. Λιβάνιος, με το που ψηφίστηκε ο νόμος και βγήκε κύκλος, είπε ότι κύριε, κάναμε λάθος. Θα πρέπει να επαναφέρουμε με μια τροποποίηση αυτά τα πράγματα τα οποία δημιουργούν ανυπέρβλητα προβλήματα στη λειτουργία του Δήμου.
4: Ναι. Είχαμε μια καθυστέρηση, φτάσαμε στον ορισμό της Δημοτικής Επιτροπής.
5: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να φέρει μια τροποποίηση, τον οποίο να λέει ότι υπάρχουν άμεσοι αντιδήμαρχοι. Μην ξεχνάτε ότι εμείς έχουμε δύο μέλη στη Δημοτική Επιτροπή που είναι άμεσα, και εγώ ως πρόεδρος και ο κ. Πουλιάκας. Και παράλληλα αυτό, εμείς περιμένουμε την τροποποίηση του νόμου, την οποία τη βάλαμε σε ένα νομοσχέδιο για την τεχνική νοημοσύνη και αμέσως μόλις δημοσιεύτηκε ορίσαμε συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής την οποία έγινε 27 Ιουλίου το οποίο αφορούσε την εκλογή αντιπροέδρου και παράλληλα ένα από τα θέματα τα οποία είχαμε εκεί ήταν και να δώσει έγκριση η Δημοτική Επιτροπή να ετηθεί ο Δήμος για 14 θέσεις ΑΜΕ και το οποίο το πράξαμε. 27 Ιουλίου ήταν οι συνεδρίες. Αμέσως μετά, την επόμενη μέρα γράφτηκε απόφαση και εμείς επιχειρήσαμε να υποβάλουμε, έχοντας την έγκριση του συλλογικού οργάνου, να υποβάλουμε έτσι. Εκεί διαπιστώθηκε για ακόμη μια φορά, όπως είχε γίνει και με το 55+, μια και δεν υπήρχε κατανομή, ότι κύριε, δεν μπορείτε να κάνετε αίτηση, δεν υπήρχε καμιά ανακοίνωση, και οι 1000 θέσεις συμπληρώθηκαν.
4: Γιατί
5: από περιφερειακές ενότητες, δήμους, γενικά από τους φορείς.
4: Οι άλλοι δήμοι όμως, αντιδήμαρχοι, πώς κατάφεραν να συστήσουν δημοτικές επιτροπές νωρίτερα, να πάρουν αποφάσεις νωρίτερα.
5: Γιατί πολύ απλά δεν είχαν άμεσους αντιδήμαρχους.
4: Ναι.
5: Αυτό. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής.
4: Δεν το γνωρίζατε ότι αυτό θα γινόταν, ότι έπρεπε να επισπεύσετε τις διαδικασίες, γιατί είναι όποιος πρόλαβε τον κύριο ήδη. Αυτό κατάλαβα.
5: Αυτό είναι το. Κρατήστε αυτή τη σκέψη που ήταν στο φίλο, το οποίο είπατε όπως πρόλαβε. Αυτό εμείς το προβλέψαμε. Γιατί εμείς
4: το προβλέψατε, αλλά δεν προβλέψατε να το κάνετε και έγκαιρα, μάλλον.
5: Προφανώς θα κάναμε. Εμείς ήμασταν απόλυτα έτοιμοι να το κάνουμε τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής από αρχές Αυγούστου. Το ζήτημα είναι ότι είχε ψηφίσει και ένας νόμος, τον οποίο τον αναθεώρησαν και δεν είχαν κάνει καμία πρόβλεψη τι θα γίνει με τους άμεσους αντιδημάρχους.
4: Κατανοητό. Η ΔΥΠΑ θα τα καταλάβει όλα αυτά για να σας δώσουμε παράταση. Πώς θα πάρετε τις 14 θέσεις τώρα.
5: Κοιτάξτε λίγο τι γίνεται. Τότε εμείς έχουμε ήδη 39 και θέλαμε να πάρουμε άλλους 14. Το ζήτημα τι έγινε. Αμέσως μετά, μόλις εντοπίστηκε αυτό, εμείς κάναμε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά και με την Υπουργό Εργασίας της Κεραμαίου και την κυρία Χορμόνα, τη διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, τη διοικήτρια, και του λέμε ότι εμείς, χωρίς να είναι δικιά μας υπηρετιότητα, λόγω της αδυναμίας της, τη γραφειοκρατική διαδικασία που ακολούθησε η κυβέρνηση, εμείς δεν μπορούσαμε να υποβάλουμε 28 Ιουλίου έτσι. Και ζητάνε ότι εμείς οι θέσεις συγκεκριμένες που ζητήσαμε, πρέπει να το αντιμετωπίσετε και να μας δώσετε μια δυνατότητα να πράξουμε. Τώρα είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα προφανώς μπορεί να υπάρξει επέκταση του προγράμματος. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά εμείς είμαστε σε αυτή την αναμονή.
4: Ναι.
5: Άρα, κοιτάξτε λίγο. Άρα, λέμε ότι περιμένουμε την επέκταση του προγράμματος για να μπορέσουμε εμείς τους ανθρώπους τους οποίους είχαμε εγκλίνει στα Δημοτική Επιτροπή. Απλά θέλω να καταλάβετε, η Δημοτική Επιτροπή δεν μπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά. Έπρεπε να εκλέξουμε αντιπρόεδρο και δεν μπορούσαμε να εκλέξουμε ούτε καν αντιπρόεδρο, γιατί πολύ απλά δεν μας δινόταν δυνατότητα. Αυτό δεν είναι λοιπόν μας.
4: Έχετε πληροφορίες ότι θα γίνει επέκταση του προγράμματος ή ελπίζετε να γίνει επέκταση του προγράμματος?
5: Κοιτάξτε λίγο. Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση είχε εντοπίσει ότι λύγει το πρόγραμμα, είχαμε 1000 άτομα σε 1000 άτομα, 2000, σταδιακά θα προωθήσουμε. Εφόσον ο Υπουργός είπε ότι το πρόγραμμα είναι σε πολύ καλή εφαρμογή και πληρώνει τις προποθέσεις. Εμένα η βούλησή μας είναι ότι θα συνεχίσει να το τρέχει. Γιατί πολύ απλά έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση και πάρα πολλά ωφέλη σε αυτό, στην πολιτική στόχευση που έχει υπουργός εργασίας. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ο κορυφαίος δήμος της χώρας που έχει πάρει 39 άτομα, που ήταν, είχε την εσωτερική πληροφόρηση και ήταν απόλυτα έτοιμος, με μια διαδικασία την οποία έχει σχέση με το νέο κώδικα που δεν είχαν προβλέψει ατυχώς 3 χρόνια το ετοιμάζαν, ότι σε ό,τι αφορά για τους αντιδημάρχους, τους άμεσους, θα ίσχυε από την επόμενη δημαρχιακή θητεία του 1η-1η-29, ξαφνικά βγάζουν μια εγκύκλιο και η ίδια αντιλαμβάνεται ο Λιβάνιος υπουργός, ο πρόεδρος του σχέδιου, ο κ. Κυρίζογλου, και λέει: «Κύριε, κάνουμε λάθος. Πρέπει να το αλλάξουν». Περιμέναμε να μπει στο πρώτο νομοσχέδιο, το οποίο μπήκε. Από την ώρα που μπήκε στο νομοσχέδιο, ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε στην
4: κοινοβουλευτική κυβέρνηση.
5: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς.
4: Άλλοι δήμοι σαν εσάς υπάρχουν σε αυτή την περίπτωση και επίσης έγινε αξιοποίηση του προγράμματος αυτού από δήμους της περιφερειακής ενότητας.
5: Όλοι όσοι είχαν μέλη επιτροπή, άμεστους αντιδημάρχους σε δημοτικές επιτροπές, έχουν το ίδιο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο σε εμάς.
4: Άλλοι δήμοι της περιφερειακής ενότητας ερών γνωρίζετε αν έχουν υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα.
5: Κοιτάξτε λίγο.
4: Μετά άτομα με αναπηρία.
5: Αυτός που αξιοποίησε, εμείς άμεσα αντιδημάρχους δεν είχαμε, δεν βλέπω εδώ στον Δήμο Σερών. Απλά το πρόγραμμα εμείς θα προωθήσαμε σχεδόν το σύνολο των θέσεων. Δηλαδή από την πρώτη φάση οι Δήμοι, όλοι οι άλλοι υπόλοιποι δημαρχιακοί Δήμοι ακολούθησαν πάρα πολύ αργά και φαίνεται από τα στοιχεία τα οποία αναλύουμε. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο, γιατί μας δημιουργεί ανυπαίδυτα προβλήματα. Εμείς ως Δημοτική Αρχή, στη βάση της προστελέχωσης, η βούλησή μας ήταν, εφόσον. Απλά επικροπείω λίγο στη μνήμη σας κάποια πράγματα. Ζητήσαμε 7 μηχανικούς από το γραπτό διαγωνισμό, δεν ήρθε κανένας. Κανένας δεν επέλεξε την τοπική αυτοδιοίκηση και τον πρώτο βαθμό το Δήμο Σερών.
4: Λογικό είναι με τα χρήματα που παίρνουν, κύριε Κοφωτόλη, όταν έξω ακριβώς, στον ιδιωτικό τομέα θα πάρουν πολλά περισσότερα. Ακριβώς, το ίδιο πρόβλημα ακριβώς, έχουν και άλλοι Δήμοι.
5: Ακριβώς. Αυτό όμως δεν συνέβη μόνο στους μηχανικούς. Γενικότερα οι προσλήψεις που γίνονται στους Δήμους. Έχει σχέση, βγαίνει με το Υπουργικό Συμβούλιο, βγαίνει 22.000 κάθε χρόνο, από αυτό το 2.300 κατανέμουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εμάς φέτος μας έδωσαν, και θα βγω στην επόμενη προκήρυξη, 6 άτομα. Εμείς τι είχαμε κάνει, εντοπίζοντας το πρόβλημα του Δήμου ότι είναι κύρια στην καθαριότητα, στο πράσινο, που χωλαίνουμε για την υποστελέχωση, οι συνταξιοδοτήσεις είναι περίπου 35 ετησίως. Και δεν μπορούμε να τους αντικαταστήσουμε. Ο Δήμος έχει 397 πλέον υπαλλήλους μόνιμους και αορίστου. Μας έδωσε κάποιες θέσεις. Τώρα για πρώτη φορά που αυτή η Δημοτική Αρχή ζήτησε γενικών καθηκόνων για καθαριότητα εξωτερικών χώρων, για το πράσινο και τεχνικές εργασίες. Αυτό ήταν, έχει σχέση με το προσωπικό. Όταν εμείς βλέπουμε στις συνεννόησεις με τη Δήμαρχο που λέει ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο όλα τα προγράμματα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε το Δήμο, τι κάναμε. Είμαστε εμείς όταν ξεκινήσαμε σαν Δημοτική Αρχή το 2024 για τη μαθητεία, ήταν συγκεκριμένο σταθμό. Αυτή τη στιγμή εμείς που μιλάμε. Το Σεπτέμβριο θα έχουμε 30 άτομα μαθητεία σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Ακόμη από νηπιοβραχοκόμους, από μάγειρες, από πράσινο, οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστείτε. Τι άλλο κάναμε για να καλύψουμε, πήραμε ήδη και πρακτική από το ΣΑΕΚ, δηλαδή από τα ΙΕΚ. Άλλα 5 παιδιά.
4: Προφανώς παιδιά κάνετε ό,τι μπορείτε.
5: Ό,τι είναι ανθρωπίνως.
4: Το θέμα είναι με αυτές τις θέσεις τώρα, γιατί είναι και η συγκεκριμένη κατηγορία που ενδιαφέρει πάρα πολύ τα άτομα με αναπηρία και να βρουν δουλειά, αλλά κυρίως να συμβάλλουμε στην όσο το δυνατόν ομαλότερη ένταξή τους στην κοινωνία.
5: 800 άτομα περίπου έχουν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την αναπηρία πάνω από 50% για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση. Ο Δήμος Σερών, σας το τονίζω, και όσο και γίνουμε κουραστικός, ήδη προσέλαβε 39
4: άτομα. Ναι, το καταλάβαμε αυτό. 39. Έχετε στείλει τώρα κάποια επιστολή στην διοικήτρια της ΔΥΠΑ, στην ΚΕΔΕ, πώς θα απορριφθείτε?
5: Έφυγε, ήδη κατευθείαν έφυγε η επιστολή, και στην επιστολή και στην κυρία Φορμόδα, την διοικήτρια και στην κυρία Κεραμέως, γιατί εμείς ανέτια τώρα δεν μπορούσαμε να υποβάλουμε έτσι. Μάλλον επιχειρήσαμε να πούμε και λέει ότι δεν πληρείται, έχει κλείσει. Άρα τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς που δεν το πράξαμε? Άμεσα. Με την ώρα που διαπιστώθηκε κατευθείαν με την επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία και μέσα σε αναμονή το τι μέλη γενέστε. Εμείς οι άνθρωποι αυτοί μας είναι απόλυτα χρήσιμοι. Είναι λειτουργικοί, μας βοηθάν τα μάλα. Αν δείτε, θα τους δείτε στους αντιστοιχούς χώρους, θα τους δείτε στην καθαριότητα, θα τους δείτε στο λογιστήριο, στην ταμιακή υπηρεσία. Είναι άνθρωποι με 50-55%, άνθρωποι με μεταπτυχιακά, με προσόντα, τα οποία μας βοηθάν σε έναν υποστελεχωμένο δύο. Για μας οι αγωνοί μας ήταν πολύ περισσότεροι, γιατί μας είναι πολύ χρήσιμοι. Και όχι μόνο αυτό, είχαμε προβλέψει ότι επειδή τους πέραμε σταδιακά στη διαδρομή της τελευταίας διετίας, να μπορέσουν να τους αντικαταστήσουν. Άρα, εγώ με στεναχωρία φάνταστα ότι ειλικρινά, με την έννοια ότι η κυβέρνηση ετοίμαζε ένα νόμο που πολύ μεγάλη δουλειά για 3 χρόνια για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και από την ώρα που το ψηφίζει, στη δεύτερη μέρα εντοπίζουμε την εγκύκλιο ότι κάνω λάθος. Και αυτό το λάθος το οποίο έρχεται μεταφέρεται σε εμάς, το οποίο δεν λειτουργεί, έτσι, δεν μπορούσε να λειτουργήσει.
4: Βέβαια, περισσότερο θα πρέπει να σας στεναχωρεί και κριτική τώρα που δέχεστε, γιατί θεωρείτε ότι ο Δήμος δεν, για κάποιο λόγο δεν αξιοποιεί αυτή την ευκαιρία, ανεξάρτητα από αυτά τα εμπόδια που παρουσιάζεται.
5: Στην κοινή λογική λέει ο κόσμος θα κάνει κριτική. Καλώς θα κάνει κριτική. Είμαστε υποχρέωση εμείς να την αναλύουμε την κριτική, να δούμε αν έχει βάση αλήθεια, να δούμε εμείς αν μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχα το βράδυ, αν πράξαμε το αυτονόητο. Μιλάμε για ένα Δήμο που είχε εντοπίσει το πρόβλημα της υποστελέχωσης, ένα Δήμο που πήρε 39 άτομα, ένα Δήμο Σερών που βραβεύτηκε ως κορυφαίος Δήμος της χώρας, που είχαμε ετοιμάσει έγκαιρα με όλες τις διαδικασίες για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και από τον κόσμο. Είχαμε έρθει σε συνόηση και με σωματεία για να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε και ξαφνικά εντοπίζουμε ότι κύριε το πρόγραμμα έκλεισε, δεν υπήρχε καμία ανακοίνωση και είτε δεν κάνατε έτσι, γιατί πολύ απλά δεν είχαμε Δημοτική Επιτροπή. Γιατί δεν είχατε Δημοτική Επιτροπή, γιατί η κυβέρνηση ξαφνικά αποφάσισε, ενώ δεν ήταν καν στη διαβούλευση, ότι αυτές ο νόμος θα ισχύει από τώρα. Τελικά το αντιλαμβάνεται και λέει όχι, λάθος κάναμε. Ο νέος νόμος, ειδικά για τους αντιδημάρχους εντεταλμένους και τα σχετικά τους άμυστος, θα ισχύσει από 1η-1η-1η-1η-1η. Τι άλλο να κάνουμε, τι άλλο να κάνουμε.
4: Υπάρχει επέκταση του προγράμματος για να καλυφθούν και θέσεις και ανάγκες του Δήμου, αλλά κυρίως να βρουν έστω πρόσκαιρα εργασία για 18 μήνες οι συμπολίτες μας.
5: Αυτό ακριβώς, η ίδια αγωνία είναι και σε εμάς, η ίδια αγωνία ακριβώς. Και σας το λέω, προσέξτε λίγο. Το έχουμε στοχεύσει και το παρακολουθούμε. Όταν εσείς το παρακολουθείτε τώρα το θέμα, γιατί προέκυψε αυτή η δυσκολία, την οποία εμείς δεν μπορούσαμε να την είχαμε προβλέψει. Εμείς το θέμα το τρέχουμε 2 χρόνια. Δίνουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους να εργαστούν στο Δήμο, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε εμάς. Κάνοντας καλό και στο Δήμο, όχι μόνο σε αυτούς.
4: Ωραία, θα ξαναπούμε κύριε Κουφωτόλη. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Λυπάμαι. Καλημέρα.
5: Εγώ χάρηκα που σας άκουσα και να είστε καλά. Γεια σας.

0: Και μπορεί σήμερα όλοι να ασχολούνται με την ολική ηλιακή έκλειψη, εμείς ωστόσο θα ασχοληθούμε με τις Περσίδες. Γιατί η πρόσκληση που έρχεται για μία ακόμη φορά από την Αστροπή Λυσερών να επισκεφθούμε το Αστρονομικό Κέντρο Βίκυ Καλογερά είναι για να θαυμάσουμε δύο μέρες, δύο βράδια από τις 9 το βράδυ και μετά μέχρι και τα ξημερώματα, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και της Παρασκευής, να απολαύσουμε τον έναστρο ουρανό και κυρίως να χαρούμε τις Περσίδες που μπορούμε να τις δούμε στην κορύφωσή τους. Και μάλιστα, όπως μας λένε, δεν χρειάζεται να κάνουμε πέρα από την καλή μας διάθεση καμία προετοιμασία ή να έχουμε κάποιο μέσο. Δεν χρειάζεται τίποτα. Να πάρουμε κάτι ζεστό να έχουμε μαζί μας, γιατί στην Άνω Βροντού με ύψος 1100 μέτρα καταλαβαίνετε ότι όχι απλά έχει δροσούλα, το μπουφανάκι το χρειάζεσαι το βράδυ. Από εκεί και πέρα κάπου είτε καρεκλίτσα είτε ένα sleeping bag να καθίσουμε ή να ξαπλώσουμε και όλα τα άλλα με υπομονή και χωρίς φως, το σκοτάδι, θα τα αναλάβει ο έναστρος ουρανός. Η Αστροπύλη λοιπόν μας καλεί για δύο μέρες να επισκεφθούμε την Άνω Βροντού, το Αστρονομικό Κέντρο Βίκυ Καλογερά, και το τι ακριβώς θα δούμε θα μας τα πει ο κύριος Τάσος Καλφόγλου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμή, γιατί Αστροπύλη είναι συνδεδεμένο το μυαλό μας με Τάσο Καλφόγλου ούτως ή άλλως. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι ωραία πρόσκληση είναι αυτή.
1: Μια πρόσκληση, ναι, που ήρθε λίγο ξαφνικά η απόφαση, πάρθηκε δηλαδή λίγο πολύ γρήγορα, αλλά πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη απήχηση και θα έχει και μεγάλη επιτυχία. Και το λέω αυτό γιατί είμαστε στην προετοιμασία της 18ης Αστροβραδιάς, το τριήμερο 21, 22, 23. Αλλά επειδή πολλοί φίλοι της αστρονομίας ήθελαν να δουν αυτό το φαινόμενο, να ξεναγηθούν στον ένα στο ουρανό, να μάθουν περισσότερα πώς προκύπτουν αυτές οι Περσίδες, αυτά τα πεφταστέρια, έτσι οργανώθηκε αυτό το διήμερο. Αρχικά θα επισκεφτούν το αστρονομικό κέντρο, όπως είπατε, αλλά η παρατήρηση θα γίνει στο περιβαλλοντικό κέντρο, στον ξενώνα που έχουμε, λίγο έξω από το χωριό.
0: Ναι. Αρκεί να ανηφορήσει κάποιος στην Άνω Βροντού, αλλά αυτά άλλωστε είναι σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους. Δεν χρειάζεται να διανύσει και μια τεράστια απόσταση.
1: Όχι, όχι. Είναι πολύ κοντινή απόσταση και εκεί υπάρχει ένας χώρος παρατήρησης. Υπάρχει και το απόλυτο σκοτάδι. Υπάρχει και ο ξενώνας που μπορούν να φιλοξενηθούν και να διανυκτερεύσουν όσοι θέλουν. Οι πληροφορίες μου λένε ότι η επισκεψιμότητα είναι μεγάλη και πολύ πιθανό να έχουν κλειστεί όλες οι κλίνες.
0: Α, μάλιστα, οπότε, μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι, μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά όποιος επιθυμεί μπορεί να έρθει το βραδάκι και χωρίς διανυκτέρευση. Οι περισσότεροι μπορεί να κατεφοβορήσουν στην πόλη ή να βρουν κάποιο άλλο κατάλημα.
0: Και βέβαια, επειδή είπατε Περσίδες, πεφταστέρια, να μην νομίζουμε τώρα ότι θα βλέπουμε αστέρια να πέφτουν. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο.
1: Ναι, φαινομενικά αυτό φαίνεται, ότι πέφτουν τα αστέρια. Υπάρχει, ναι, στον αστερισμό του Περσέα γίνεται αυτό. Πριν από όλα αυτό όμως θα ξεναγήσουμε τον κόσμο, μια ουρανογραφία που όπως κάθε χρόνο κάνουμε, να μπορούμε να προσανατολιστούμε όταν είμαστε στο βουνό, να μπορούμε να εντοπίσουμε τον πολικό αστέρα, το βορρά και ό,τι άλλες απορίες έχουν οι φίλοι μας οι επισκέπτες, μπορούμε να τις λύσουμε.
0: Αυτό είναι ότι έχουμε φτάσει πλέον σε αυτό το επίπεδο και οι περισσότεροι από εμάς να έχουν απορίες και εσείς να έχετε τη γνώση να μας τη μεταδώσετε έστω και εκλαϊκευμένη. Και βέβαια όλη αυτή τη δουλειά την έχετε κάνει εσείς οι άνθρωποι της Αστροπύλης.
1: Ναι, αυτή ήταν η ιδέα από το 2007 που ξεκινήσαμε. Η ιδέα μας ήταν η εκλαϊκεύση της αστρονομίας. Η αστρονομία για τον πολύ κόσμο, για τα παιδιά, για τους μεγαλύτερους, για όσους έχουν απορίες για κάποια φαινόμενα ή κάποια αστέρια. Και φυσικά αποκτήσαμε με το χρόνο και με τα εξειδικευμένα τηλεσκόπια που έχουμε, αποκτήσαμε αυτή την εμπειρία και ό,τι απορίες μπορούμε να λύσουμε και ό,τι μας ζητηθεί το πραγματοποιούμε.
0: Ναι. 2007, όταν ξεκινήσατε, ήσασταν ο 17ος Σύλλογος Αστρονομίας στη χώρα. Και πραγματικά ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός το που έγινε για την πόλη, για να φτάνουμε φέτος να έχουμε την 18η Αστροβραδιά. Βέβαια, το κάλεσμα και το τι περιλαμβάνει η φετινή διοργάνωση θα πούμε την άλλη εβδομάδα, για να είμαστε και κοντά στις ημερομηνίες. Ωστόσο, τι θα ξεχωρίσει τη φετινή δράση, το φετινό τριήμερο, την φετινή 18η Αστροβραδιά?
1: Ναι, μία διαφορά είναι ότι γίνεται τριήμερο. Ναι. Δηλαδή, ξεκινάμε από την Παρασκευή το απόγευμα, με ανοιχτό το αστρονομικό κέντρο Δίκη Καλογερά, με στημένο το ηλιακό τηλεσκόπιο, με τα μεγάλα τηλεσκόπια που διαθέτουμε στο χώρο παρατήρησης, και γίνεται η έναρξη την Παρασκευή. Την Παρασκευή σε τρεις διαφορετικούς χώρους, χώρος παρατήρησης, αστρονομικό κέντρο και αύριος χώρος της αίθουσας εκδηλώσεων, όπου εκεί θα γίνει χώρος διασκέδασης, φαγητού κτλ. Άρα την Παρασκευή έχουμε περισσότερη διασκέδαση, λιγότερη αστρονομία, ενώ το Σάββατο έχουμε φουλ αστρονομία, πάρα πολύ, με ας πούμε λιγότερη διασκέδαση ή ας πούμε με πιο χαμηλούς τους τόνους.
0: Χαμηλούς τόνους, ναι. Ναι, αλλά έτσι προσεγγίζεται και όλα τα γούστα. Κάποιοι θέλουν περισσότερη διασκέδαση, άλλοι θέλουν περισσότερη επιμόρφωση.
1: Ναι, ναι.
0: Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα γι' αυτό, για να είμαστε κοντά στη διοργάνωση. Λοιπόν, προς το παρόν, όσοι μας ακούν και θέλουν να ανέβουν σήμερα ή αύριο στην Άνω Βροντού, τι πρέπει να φέρουν μαζί τους?
1: Όχι κάτι το ιδιαίτερο, πανοφόρη και...
0: Οπωσδήποτε.
1: Πανοφόρη οπωσδήποτε. Θα έχει και καρεκλίτσες και διάφορα... θα στηθεί ένας χώρος που θα μπορούν να καθίσουν και κάτω όσοι θέλουν. Βασικά ατομικό δικό τους εξοπλισμό, δεν χρειάζεται να φέρουν κάτι διαφορετικό.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Το πανοφόρι οπωσδήποτε. Τώρα θα πω για την αστροβραδιά, άμα θέλετε να σας πω ότι η ημερομηνία προέκυψε από το σημερινό το φαινόμενο της έκλειψης του ηλίου. Οι φίλοι μας από τον Όμιλο Θούλου Αστρονομίας Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή είναι στην Ισπανία, την Βόρεια Ισπανία. Θα αποτυπώσουν ακριβώς το φαινόμενο και θα μας το παρουσιάσουν στη 18η Αστροβραδιά 22 Αυγούστου.
0: Α, πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Καλή επιτυχία για σήμερα και αύριο, και εμείς ανανώνουμε αυτό το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κύριε Χαλφόλου. Καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Η Αστροπύλη σας ευχαριστεί. Καλή συνέχεια.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός ΕΡΤ.
3: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
4: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
3: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
4: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107, ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
0: Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα. 41 λεπτά μετά από τις 10 εσείως περνάμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο του δικού μας χρόνου επικοινωνίας και παραδοσιακά ο μήνας Σεπτέμβριος είναι αυτός που αφιερώνουμε στην ενημέρωση των δυνατοτήτων που υπάρχουν στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα για εκπαίδευση, για επιμόρφωση. Ξεκινάμε και γνωρίζουμε συλλόγους της πόλης περισσότερο, που ξεκινούν οι εγγραφές, οδεία της πόλης, δραστηριότητες που μπορούν να προσφερθούν για περαιτέρω επιμόρφωση, για ενήλικες, για παιδιά. Αυτό που μας κέντρισε όμως το ενδιαφέρον για να μιλήσουμε για εγγραφές και μάλιστα για παιδική χοροδία είναι μια πάρα πολύ ωραία φίσα σε πρώτη φάση που μας ενημερώνει για την ίδρυση του πρότυπου διαπολιτισμικού δικτύου των Σερών και για μια πρότυπη πολιτισμική παιδική χοροδία με κεντρικό σύνθημα «Η μουσική ενώνει, ο κόσμος γίνεται μία φωνή». Πάρα πολύ ωραία φίσα, πολύ ωραίο το κάλεσμα. Γι' αυτό και εμείς, παρά το ότι δεν είναι ακόμη Σεπτέμβριος, δεν έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, αλλά θέλουμε να μάθουμε τι είναι αυτό το διαπολιτισμικό δίκτυο Σερών. Και βρήκαμε την υπεύθυνη, είναι η κυρία Δέσποινα Πολυχρόνη. Είχε την διάθεση να βρίσκεται τηλεφωνικά κοντά μας και την καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πολύ ωραία φίσα.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα. Ναι, και για όλα τα όμορφα λόγια. Το παρουσιάσατε πάρα πολύ ωραία, σαν να ήταν δική σας ιδέα πραγματικά.
0: Όχι, δεν είναι δική μου ιδέα καθόλου. Θα ήθελα όμως πολύ να μάθω. Και είναι πάρα πολύ ωραία τα παιδιά κάτω από που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς, κουλτούρες κτλ. Να ενώνονται στον κόσμο της μουσικής. Γιατί ο κόσμος της μουσικής μόνο το καλό προάγει.
9: Ακριβώς. Αρχικά εγώ ήθελα να σας πω ότι ήταν για μένα αποτελεί ένα όνειρο ανέκαθεν από όταν ξεκίνησαν ακόμη οι σπουδές μου. Γιατί έχω σπουδάσει και μεταφράστρια και θέατρο και μουσική. Οπότε έψαχνα έναν τρόπο για να τα ενώσω όλα αυτά, γιατί συνέχεια άκουγα ότι μα πρέπει κάποιον να επιλέξεις ίσως. Και έλεγα μα γιατί να μην κάνουμε κάτι με όλα αυτά μαζί.
0: Ναι.
9: Και τελικά γινόταν, γιατί στην ουσία όλα αυτά αποτελούν πολιτισμό και οι ξένες γλώσσες και η μουσική και το θέατρο. Είναι θέμα επικοινωνίας, είναι θέμα έκφρασης. Ύστερα έκανα την διαπολιτισμική εκπαίδευση. Αρχικά το σπούδασα και μετέπειτα ξεκίνησα να ασχολούμαι και έβλεπα ότι πραγματικά όταν δίνεται σε έναν άνθρωπο η δυνατότητα να εκφραστεί με όποιον τρόπο, είτε μουσικά είτε θεατρικά, είναι πραγματικά σαν να επικοινωνεί με τον άλλον. Έτσι ανέπτυξα ένα πρόγραμμα που το ονόμασα Polylanguard, το οποίο είναι η εκμάθηση ξένης γλώσσας μέσα από τη μουσική και το θέατρο. Δηλαδή φεύγουμε από το στήρο τρόπο διαβάσματος και μάθησης, αλλά γνωρίζουμε τον ξένο πολιτισμό, τον άλλο λαό, μέσα από ένα πολύ δημιουργικό τρόπο. Εξάλλου η μουσική, όπως είπα και στην αφίσα που είδατε, είναι το παγκόσμιο κλειδί επικοινωνίας. Είναι ο τρόπος να εκφραστούμε και να δείξουμε στον άλλον όχι απλά τα λόγια που θέλουμε να πούμε, αλλά την ψυχή μας ολόκληρη.
0: Και πώς σκοπεύετε έτσι να λειτουργήσετε αυτή την πολυπολιτισμική παιδική χοροδία?
9: Θα σας πω. Ακριβώς στην ουσία θα υπάρχουν αρκετά προγράμματα πολυπολιτισμικά, στα οποία θα μπορούν να πάρουν μέρος όσο Έλληνες, όσο και άτομα άλλων εθνικοτήτων, άτομα που προσπαθούν να μάθουν τη γλώσσα ή θέλουν να εκφραστούν δημιουργικά μέσω της μουσικής ή του θεάτρου. Αλλά στην ουσία θα κινηθούμε σε ένα παγκόσμιο ρεπερτόριο, mm-hmm. Βέβαια θα υπάρχουν και διαφορετικά τμήματα διαφορετικών ηλικιών, έτσι, δηλαδή άλλο σε μια παιδική χοροδία και άλλο σε μια χοροδία ενηλίκων. Είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγιση. Θα συνυπάρχουν όμως πάρα πολύ όμορφα, θα μπορούν να κοινωνικοποιηθούν, να δικτυωθούν, να αποκτήσουν κάποιες μουσικές γνώσεις, να περάσουν πολύ όμορφα, να διασκεδάσουν και να γνωριστούν όλοι μεταξύ τους. Είναι κάτι

0: Και το λέω αυτό γιατί διαφορετικό είναι το μάθημα φωνητικής όταν κάποιος κάνει ατομικά. Όσοι έχετε κάνει το γνωρίζετε προφανώς. Όταν όμως πρόκειται για χοροδία, κινούμαστε σε άλλα επίπεδα, μαθαίνουμε κάποια πράγματα, διδάσκουμε κάποια βασικά πράγματα φωνητικής ορθοφωνίας, μουσικής θεωρίας. Απλά αυτή τη στιγμή θα γίνει σε μία άλλη βάση, προσπαθώντας να εξυπηρετήσουμε διάφορες γλώσσες ανάλογα με το τι άτομα θα μας έρθουν και από ποιες περιοχές. Το κέντρο εδώ εξυπηρετεί πάρα πολλές γλώσσες, ούτως ή άλλως. Οπότε θα είναι κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο. Θα ακουστούν τραγούδια από παντού, μελωδίες από διάφορα μέρη, μαθαίνοντας παράλληλα και για αυτούς τους συνθέτες και για αυτήν την μουσική νοοτροπία της κάθε περιοχής.
1: Βέβαια, μαθαίνοντας την κουλτούρα. Και άμα μάθεις την κουλτούρα ενός λαού, θέλεις και να το γνωρίσεις, θέλεις να μάθεις και τη γλώσσα του. Και δεν είναι μόνο η στήρα εκμάθηση, συντακτικό και γραμματική και άντα αλφαβήτα και άντα από την αρχή άγνωστες λέξεις. Έχεις ένα επιπλέον κίνητρο μετά.
0: Όταν είχα ξεκινήσει να. Κάποια στιγμή είχα δουλέψει ως παράλληλη σε παιδί από την Κίνα, που ήρθε εδώ στην Ελλάδα σε ηλικία 11 ετών. Δίχως να γνωρίζει ούτε ελληνικά ούτε αγγλικά καθόλου, ούτε λέξη. Ο πρώτος τρόπος για να επικοινωνήσουμε ήταν για την ακρίβεια, για να επικοινωνήσει με τα παιδιά στο σχολείο όταν πήγαμε εκεί στις 11 Σεπτέμβρη, ήταν να προσπαθήσω να του δείξω πώς νιώθουν τα παιδιά και πώς περνάνε τα παιδιά μέσα από την μουσική. Και πραγματικά ξεκίνησε να πλησιάζει ο ένας τον άλλον μέσα από δραστηριότητες πρωτίστως, και μετέπειτα μαθαίνοντας λέξεις και γραμματική, γιατί το ένα απαιτούσε πολύ χρόνο, ενώ το άλλο απαιτούσε απλώς ψυχή και διάθεση.
1: Ακριβώς. Και βέβαια οι βασικές λέξεις επικοινωνίας μαθαίνονταν μέσω από το παιχνίδι, της αναστροφή.
0: Ακριβώς.
1: Και αργότερα από το βιβλίο.
0: Έτσι ακριβώς. Οπότε είναι κάτι το οποίο απευθύνεται και σε Έλληνες, οι οποίοι θέλουν να γνωρίσουν και κομμάτια της ελληνικής μουσικής, αλλά και στοιχεία άλλων πολιτισμών μέσα από τη μουσική ή μέσα από το θέατρο αντίστοιχα, αλλά από εκεί και έπειτα απευθύνεται και σε ξένους οι οποίοι βρίσκονται εδώ, θέλουν να συνεχίσουν να λειτουργούν με το δικό τους πολιτιστικό στοιχείο, για παράδειγμα Γερμανοί που βρίσκονται στις Σέρες και θα ήθελαν να ξανατραγουδήσουν γερμανικά τραγούδια. Ταυτόχρονα όμως να μάθουν και ελληνικά, να μάθουν και αγγλικά, να μάθουν και ιταλικά.
1: Ναι. Οι Κινέζοι που είναι αρκετοί που μένουν στην πόλη, αλλά δεν έχουν δυνατότητα να τραγουδήσουν στη γλώσσα τους έστω δημόσια ή να βρεθούν. Να το πάνε παραπέρα. Μάλιστα, πολύ ωραία ιδέα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε όταν τον παραδοσιακά μήνα των εγγραφών, όπως τον λέω εγώ, το μήνα Σεπτέμβριο, που ούτως ή άλλως εμείς έχουμε εδώ ανοιχτές στήλες και παρουσιάζουμε όλους τους συλλόγους και όλες τις δυνατότητες που έχει κάποιος.
0: Και μπράβο σας, γιατί είναι σπουδαίο βήμα αυτό για όλους εμάς που προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Και εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί χωρίς εσάς είναι ακόμη πιο δύσκολο το να προβάλλουμε αυτά που παρέχουμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε που γίνονται πράγματα. Όπως λέτε, ας τραγουδήσουμε μαζί για έναν καλύτερο κόσμο και μακάρι αυτή η προσπάθεια που κάνετε να μας φέρει σε κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο και να μας δώσει δύναμη, έτσι, κουράγιο, αισιοδοξία και να έχουμε και εκδηλώσεις να παρουσιάζουμε, που για μας αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι, το να μπορείς να περνάς δημιουργικά το χρόνο σου. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Πού μπορεί
0: πολύ
1: να σας βρει κάποιος?
0: Είμαστε Μεραρχίας 59. Είναι ένα νέο κατάστημα το οποίο μόλις τώρα και εμείς τακτοποιηθήκαμε πλήρως, γιατί είναι δύσκολος ο καιρός του καλοκαιριού, ξέρετε. Ευτυχώς όλα έγιναν όπως έπρεπε και έχουν ξεκινήσει ήδη οι εγγραφές για όλα τα τμήματα. Μπορείτε να έρθετε να ενημερωθείτε και από κοντά για τα τμήματα που υπάρχουν. Έχει διάφορα τμήματα πολυπολιτισμικά, θεάτρου, μουσικής, μουσικοκινητικής και βεβαίως υπάρχει και η απλή επιλογή της μετάφρασης που μπορεί να χρειαστεί κάποιος από όλους αυτούς τους ανθρώπους.
1: Πολύ ωραία. Για την πρώτη λοιπόν πολιτισμική παιδική χοροδία που είναι ο στόχος, θα τα ξαναπούμε και θέλω να δεσμευτείτε ότι όταν ξεκινήσετε εκεί κοντά στα Χριστούγεννα να μας φέρετε αυτά τα παιδιά και να μας τραγουδήσετε έτσι σε διάφορες γλώσσες, να μας ευχηθείτε
0: μουσικά.
1: Με πολύ
0: μεγάλη μας χαρά.
1: Εδώ στο στούντιο.
0: Ωραία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την όμορφη φιλοξενία.

0: αναγκαστεί και διακοπή στο όμορφο αυτό τώρα κατά τα άλλα τραγουδάκι, αλλά ο χρόνος είναι περιορισμένος και θέλουμε τηλεφωνικά να μεταφερθούμε στο Δραβίσκο, όπου εκεί έχουμε έναν ολοκένουργιο σύλλογο, έναν ολόφρεσκο γυναικείο σύλλογο που ακούει στο όνομα Ιδονίδα. Πρόσφατα έγιναν τα εγγένεια των εγκαταστάσεων όπου βρίσκεται ο σύλλογος και για τη δημιουργία του, πώς αποσκοπεί, αλλά κυρίως πώς προέκυψε αυτή η ανάγκη της σύστασης ενός γυναικείου συλλόγου. Θα συνομιλήσουμε και με την πρόεδρο του συλλόγου, τυχάνει όμως να είναι και πρόεδρος του Δραβίσκου, η κυρία Φωτεινή Ψαρέλη, η οποία βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, διπλή πρόεδρος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς
1: καλημέρα
0: είστε?
1: Σας. Μια χαρά εσείς. Καλημέρα σας.
0: Πώς προέκυψε αυτή η ανάγκη για τη δημιουργία ενός νέου συλλόγου στην περιοχή?
1: Αυτά όλα ξεκίνησαν από μία δικιά μου σκέψη ως πρόεδρος του Δραβίσκου. Ένα κάλεσμα δικό μου προς όλες τις κυρίες για έναν κυριακάτικο καφέ. Μια σκέψη στο πώς να βγουν οι γυναίκες από το σπίτι, στο πώς να δραστηριοποιηθούν, να γνωριστούμε καλύτερα, να συζητήσουμε, να γελάσουμε. Και έτσι ξεκίνησα με έναν κυριακάτικο καφέ από μαγαζί σε μαγαζί κάθε Κυριακή.
0: Ναι.
1: Μετά από αυτό η παρέα άρχισε και μεγάλωνε, η συμμετοχή του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη και εξελίχθηκε σε έναν σύλλογο.
0: Ναι. Ένα σύλλογο με στόχο τι, να αναδείξει τα θέματα που αφορούν τις γυναίκες της περιοχής, να συμβάλλει στην πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής, να συμβάλλει στην ψυχαγωγία των γυναικών που θα συμμετέχουν.
1: Ένα σύλλογο στο οποίο έχει σκοπό την ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, ψυχαγωγικής, ενημερωτικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Με ομιλίες, ενημερώσεις, συζητήσεις, ψυχαγωγία, τα πάντα, εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές. Ήταν κάτι που το Δραβίσκο το χρειαζόταν, δεν υπήρχε στο Δραβίσκο. Και
0: η επιθυμία λοιπόν και η ανάγκη έγινε πράξη με την σύσταση του συλλόγου.
1: Ναι,
0: βρήκατε και στέγη εύκολα?
1: Ναι, νοικιάσαμε ένα μαγαζί δίπλα στο κέντρο του Δραβίσκου, το οποίο η Ιδονίδα, όπως και αυτή το όνομά της, κρατάει κάποια, έχει κάποια ιστορία από τους Τράκες Ίδωνες που κατοικούσαν στην περιοχή του Δραβίσκου. Οπότε με αυτό το όνομα συνδέουμε, τιμάμε και την ιστορία μας και συνδέουμε και το παρελθόν και το παρόν. Επίσης έχει ένα σύμβολο, τον Ηλίανθο, όπου καλλιεργείται αυτό το λουλούδι και στον τόπο μας και συμβολίζει δύναμη και αισιοδοξία. Και ευελπιστούμε να πάμε, ελπίζουμε με συνεργασία όλων να πάμε πολύ καλά.
0: Γιατί όχι. Διάθεση βλέπω υπάρχει, μεράκι
1: διάθεση
0: υπάρχει.
1: Υπάρχει, ναι.
0: Σας στήριξαν σε αυτή την προσπάθεια οι γυναίκες της περιοχής?
1: Ναι, στηρίχτηκε αυτή, ο σύλλογος στηρίχτηκε γενικά από όλο τον κόσμο. Ήταν καθαρά εθελοντικός, με την προσφορά του κάθε ανθρώπου, με τη βοήθειά του, είτε με υλικές παροχές είτε με δωρεές. Γιατί ο σύλλογος είναι μη κερδοσκοπικός. Οπότε με την αγάπη όλων μας για το καλό του χωριού και για τον δικό μας καλό, εννοείται.
0: Μάλιστα. Ο Δραβίσκος ανήκει σε εκείνες τις περιοχές όπου έχει νέο κόσμο.
1: Έχει πολύ νέο κόσμο, ναι. Mm-hmm.
0: Και αυτό είναι,
1: ναι,
0: καλό.
1: Έχει πάρα πολύ νέο κόσμο. Έχουμε πολλά παιδιά. Είμαστε από το χωριά που έχει πάρα πολλά παιδιά. Είμαστε γενικά ένα ζωντανό χωριό.
0: Οπότε και η δημιουργία αυτού του συλλόγου θα συμβάλλει ουσιαστικά και στην αναζήτηση διεξόδων για τις γυναίκες που μένουν εκεί, για την επιμόρφωσή τους σε κάποιους τομείς ή απλά για την ψυχαγωγία τους με την κυριολεκτική έννοια της λέξης.
1: Ναι, ναι. Σε όλα. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
0: Στα πρώτα σχέδια είναι να ξεκινήσετε από τι? Έχετε ιεραρχήσει οι ανάγκες?
1: Ξεκινάμε το Σεπτέμβριο, ναι, όπου 4 Σεπτεμβρίου θα κάνουμε τον πρώτο μας χορό. Θα γίνει ένας χορός κάτω στο σύλλογο, στο κέντρο του Δραβίσκου. Και μετά από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν κάποιες δράσεις, οι οποίες θα είναι με κάποιες επισκέψεις ιατρών. Και όπως θα έχουμε κάποιους ανθρώπους που θα μιλήσουν για το άνοιγμα των σχολείων. για τα
0: συμβουλές
1: παιδιά.
0: Πολύ χρειαζόμαστε, ναι, και οι γονείς και τα παιδιά. Πολύ καλά το σκεφτήκατε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Πρόεδρε, είμαστε στην διάθεσή σας για ό,τι θεωρείτε ότι πρέπει να δημοσιοποιηθεί, με χαρά να το στηρίξουμε και το προβάλλουμε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπάκριση. Φυσικά.
1: Έγινε.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Νεράκι σήμερα, κύλησε ο χρόνος. Δεν έχω απαντήσει σε πολλά από τα δικά σας μηνύματα, δεν πρόλαβα, θα το κάνω στη συνέχεια. Ευχαριστώ για την ανταπόκριση σήμερα, ευχαριστώ που είστε κοντά μας και ευχαριστώ έτσι που είστε τόσο δημιουργικοί, ζεστοί και δραστήριοι. Από τις 9 το πρωί την ρύθμιση του ήχου είχε ο Ανδρέας Κυρέζοκλου, στο μικρόφωνο ήταν η Θάλια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο, ραντεβού αύριο, ξέρετε εσείς, στις 9 ακριβώς.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στη σύλληψη ενός 59χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμούς κατ' εξακολούθηση από πρόθεση σε περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης, προχώρησε το ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ο συλληφτής κατηγορείται ότι τουλάχιστον τις δύο τελευταίες εβδομάδες κινούμενος με το όχημά του έβαζε φωτιές και στη συνέχεια έφευγε από το σημείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 59χρονος φέρεται να έθεσε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Σύνδου. Οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος, στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών, προχώρησαν σε ακόμη 4 συλλήψεις σε Σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, συνελήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε χτες στην περιοχή Μαραθία Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένας συνελήφθη γιατί άναψε ψισταριά με κάρβουνα και ένας άλλος γιατί έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε ισχύ τέθηκε από το πρωί στις 8 με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη έως στις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς με δίκτυα επικινδυνότητας 3. Πάνω από 1 δις ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό, ενώ προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων μετά το σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Περισσότεροι από 3.800 είναι οι αγνοούμενοι και πάνω από 250 οι νεκροί. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες θελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετρά αντίστροφα. Απολογούνται σήμερα στις Σέρες οι 2 άνδρες, αδερφός και ανιψιός του 66χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός και είχε κάνει μήνυση μία μέρα πριν το θάνατό του σε αυτούς τους 2 άνδρες για ενδοοικογενειακή βία. Συναγερμός σήμανε το πρωί στο μετρό του Αγίου Αντωνίου στην Αθήνα όταν ένα άτομο αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει και σύμφωνα με τη στασή η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μετρό διεξάγεται στο τμήμα σε πόλια ελληνικό. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά η σταθμή Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάη του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από Βρετανικές αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το βράδυ ο ουρανός θα είναι γιορτινός, καθώς οι Περσίδες, η πιο εκθαμβωτική και αγαπημένη βροχή από πεφταστέρια, φτάνουν στο ετήσιο ραντεβού τους, προσφέροντας ένα μοναδικό ουράνιο θέαμα που δεν απαιτεί τηλεσκόπιο ή ειδικό εξοπλισμό. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική 5 με 6. Η θερμοκρασία από 19 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός σήμερα προβλέπεται επίσης έθριος με τους ανέμους μεταβλητούς 3 έως 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 7 λεπτά μετά από τις 11 εδώ στον 102 FM της L3 αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Επόμενη Στάση Ενημέρωση και σήμερα στο μικρόφωνο της εκπομπής μόνο ο Χρήστος Χατζημίσης, η Έφη Τζαμπάζη. Έχουμε πει ότι την έχουμε μεταθέσει στις πολύ πρωινές ώρες, σας ξυπνάει πλέον η Έφη και στη συνέχεια εδώ συνεχίζουμε φυσικά με την Μαρία Τσακίρη και στη συνέχεια εγώ μέχρι και τη μία. Μαζί λοιπόν θα δούμε την επικαιρότητα αυτήν την ημέρα που είναι Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026. Να σας πω ότι είναι μία μέρα στην οποία περιμένουμε να έχουμε έκλειψη ηλίου, ένα πολύ έτσι εντυπωσιακό φαινόμενο. Δυστυχώς δεν θα είναι και ορατό από την περιοχή μας, αλλά σε πολλές περιοχές θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν. Θα συνδεθούμε με αυτές τις περιοχές στη συνέχεια της εκπομπής και φυσικά έχουμε μία μέρα στην οποία πανηγυρίζουμε και πάλι για το 844, το μυθικό άλμα του Μίλτου Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ. Όλα θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Να σας πω λίγο τι γίνεται με την κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πει ότι αυτές τις ημέρες δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς έχουν εγκαταλείψει την πόλη για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Το διαπιστώνουμε αυτό και στα φανάρια όπου είναι 1 με 2 αυτοκίνητα και στη συνέχεια τίποτα. Επίσης το διαπιστώνουμε στις θέσεις πάρκινγκ, οι οποίες είναι πια διαθέσιμες εκεί που δεν υπήρχε τίποτα, και φυσικά το διαπιστώνουμε και από τα κατεβασμένα ρολά σε πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία έχουν κλείσει αυτές τις ημέρες, με την πινακίδα να λέει επιστρέφουμε μετά το 15 Αύγουστο. Εμείς είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ όλες αυτές τις ημέρες μέχρι τη μία όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Να σας ενημερώσουμε λοιπόν για την κίνηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στην περιφερειακή οδό δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και στα δύο ρεύματα. Η κυκλοφορία διεξάγεται με απόλυτη ομαλότητα, με κανονικές ταχύτητες. Επίσης, η Καραμανλή δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο, μόνο στα φανάρια εκεί στην περιοχή της Βούλγαρη προς την έξοδο, και φυσικά το κέντρο της πόλης επίσης δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα, μόνο κάποια σταματήματα τα οποία γίνονται φυσικά στα φανάρια και είναι λογικό. Αυτή είναι η κίνηση, δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πούμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ή αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εμείς να σας υπενθυμίσουμε το τηλέφωνο Viber 6930 078 228. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρα σας και ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε αμέσως μία ανάσα με μουσική.

Και είπαμε ότι σήμερα είναι μια ημέρα στην οποία θα παρακολουθήσουμε το εντυπωσιακό φαινόμενο της έκλειψης του ηλίου. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν θα είναι ορατό, τουλάχιστον σε όλες τις περιοχές, και εδώ στην Θεσσαλονίκη δεν θα είναι ορατό. Θα είναι όμως σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων φυσικά και η Ελλάδα και του Βόρειου Ατλαντικού, καθώς η έκλειψη θα σκοτεινιάσει τον ουρανό, θα γίνει το φαινόμενο το απόγευμα. Για εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη θα αντικρίσουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα της φύσης. Εμείς, η χώρα μας δηλαδή, θα έχει ένα παράθυρο 10 λεπτών για να δει το φαινόμενο και σε ορισμένα μονοτμήματα λίγο πριν από τη δύση του ηλίου. Ο λόγος είναι ότι ο ήλιος θα βρίσκεται πολύ χαμηλά στο δυτικό ορίζοντα. Έτσι λοιπόν στη χώρα μας θα έχουμε την έναρξη της μερικής έκλειψης περίπου στις 8.30 το βράδυ και τη λήξη στις 8.40. Όπως είπαμε, μόνο 10 λεπτά. Και οι περιοχές που θα έχουν την ευκαιρία να τη δουν είναι στη βορειοδυτική Ελλάδα, η Κέρκυρα, η Ήπειρος, η Ιγουμενίτσα, η Κόνιτσα, η Καστοριά και η Φλόρινα. Η Ισπανία όμως θα είναι μία από τις χώρες στις οποίες το φαινόμενο θα είναι ορατό και εκεί έχουν σπεύσει πάρα πολύ για να την παρακολουθήσουν. Θα εκτείνεται από την περιοχή του Βιέδο στα βόρεια έως τη Μαγιόρκα. Και όπως είπαμε, εμείς εδώ στην Ελλάδα θα έχουμε μία μερική ηλιακή έκλειψη και όχι σε όλες τις περιοχές.

Και αφού τελειώσουμε με την έκλειψη ηλίου, μετά το βράδυ έχουμε και τις Περσίδες απόψε. Είναι η πιο εκθαμβωτική και αγαπημένη βροχή από πεφταστέρια. Έχουν το ετήσιο ραντεβού τους, θα προσφέρουν ένα μοναδικό ουράνιο θέαμα που δεν απαιτεί τηλεσκόπιο ή ειδικό εξοπλισμό. Αλλά για να το παρακολουθήσει κανείς και αυτό το φαινόμενο θα πρέπει να ανέβει ψηλά. Φυσικά για να παρακολουθήσεις έκλειψη ηλίου χρειάζεσαι ειδικά γυαλιά, μην τα... λέμε πάλι, είναι γνωστό ότι δεν μπορείς να το δεις με γυμνό μάτι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορείς να το δεις με γυμνό μάτι, πρέπει να έχεις κάποιον εξοπλισμό, κάποια γυαλιά ειδικά τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο, είχαν κυκλοφορήσει και όταν είχαμε την μεγάλη έκλειψη ηλίου την ολική που την παρακολουθήσαμε και από την Ελλάδα το 1999. Λοιπόν, ποια είναι τα 5 ιδανικά σημεία για παρατήρηση αυτού του φαινομένου, των Περσίδων δηλαδή, απόψε? Είναι το κιόσκι της Θέας, της λίμνης Κορώνιας, που είναι μια από τις πιο γνωστές επιλογές για παρατήρηση του ουρανού, με τον προσανατολισμό προς τα βορειοανατολικά να προσφέρει καλύτερη οπτική. Το Αγγελοχώρι, το παραθαλάσσιο χωριό, βρίσκεται μακριά από τον πυκνό αστικό ιστό και προσφέρει ανοιχτό ορίζοντα και λιγότερη φυσικά φωτορύπανση. Το χωριό του Δήμου Λαγκαδά Πετροκέρασα είναι ένα ακόμη σημείο από το οποίο μπορείς να παρακολουθήσεις το φαινόμενο. Ο οικισμός της Περιστεράς επίσης, που είναι σε υψόμετρο περίπου 570 μέτρων, είναι σκοτεινός ο ουρανός εκεί και φυσικά υπάρχουν οι περιοχές όπως η Νέα Καλλικράτεια που επίσης αποτελεί ιδανική επιλογή για παρατήρηση αυτού του φαινομένου. Όπως είπαμε, είναι οι Περσίδες, αυτό το φαινόμενο με τα πεφταστέρια, το οποίο θα παρακολουθήσουμε απόψε.

0: Λοιπόν, τι θα λέγατε τώρα όμως να μεταφερθούμε εκεί στο σημείο του ενδιαφέροντος, στην Ισπανία δηλαδή. Εκεί θα συναντήσουμε την πρόεδρο του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας, την κυρία Σίση Αγγελίτση, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Αγγελίτση. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας να μοιραστείτε την εμπειρία σας μέχρι στιγμής, τουλάχιστον εκεί όπου έχει σπεύσει πάρα πολύ κόσμο από ό,τι μαθαίνουμε. Πού είστε ακριβώς?
1: Καλημέρα σας. Καταρχάς και σας ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση. Έχουμε έρθει στην Ισπανία. Τις προηγούμενες μέρες ήμασταν στο Μπιλβάο. Σήμερα έχουμε έρθει στο Μπούργκος για την παρατήρηση της φαινομένης έκκλησης.
0: Τι θα δούμε σήμερα?
1: Λοιπόν, δυστυχώς στην Ελλάδα μην περιμένετε να δείτε έκκληση.
0: Το ξέρουμε.
1: Το ποσοστό κάλυψης ελάχιστες περιοχές είναι πολύ μικρό. Επομένως δεν θα παρατηρήσετε ούτε κάποιο σκοτεινιασμά. Ίσως στην δυτική Κέρκυρα κατά την δύση του Ηλίου και πριν και κατά τη δύση της Σελήνης αντίστοιχα, πριν κατέβει κάτω στον ορίζοντα, ίσως δούμε την αρχή μόνο. Εμείς εδώ από την άλλη θα δούμε μια ολική έκλειψη ηλίου, δηλαδή θα δούμε τον σεληνιακό δίσκο να κρύβει πλήρως τον ηλιακό δίσκο και θα δούμε τον ουρανό να σκοτεινιάζει, τη μέρα κυριολεκτικά να γίνεται μια στιγμή νύχτα. Την φύση να μπερδεύεται και να πηγαίνει για ύπνο και μετά από ένα λεπτό και 44 δευτερόλεπτα τη φύση ξανά να ξυπνάει και να αρχίζει η ζωή από την αρχή.
0: Ένα μοναδικό φαινόμενο το οποίο είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το 1999 από την Ελλάδα, τότε ήταν ολική η έκλειψη και μπορούσαμε να τη δούμε από την Ελλάδα, σωστά, αν θυμάμαι καλά.
1: Αν θυμάμαι καλά και εγώ νομίζω ολική, η ολική ήταν από το Καστελόριζο. Χωρίς να είμαι απόλυτα βέβαιη, είναι η αλήθεια. Στα υπόλοιπα σημεία νομίζω ήταν μερική, αλλά μερική. Μεγάλο ποσοστό κάλυψη.
0: Ήταν όμως εντυπωσιακό το φαινόμενο ούτως ή άλλως και τότε. Φαντάζομαι ότι τώρα εσείς θα έχετε την ευκαιρία, αφού η Ισπανία βρίσκεται ακριβώς πάνω στην κίνηση του ηλίου, του φαινομένου, θα το δείτε πάρα πολύ καθαρά. Έχει πολύ κόσμο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο η αλήθεια, όχι ολόκληρη η Ισπανία βέβαια. Κάποιες συγκεκριμένες πόλεις βρίσκονται πάνω στο μονοπάτι της ολικότητας. Μία από αυτές είναι και το Μπούργκος όπου είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Είναι τα σημεία τα οποία θα μπορέσουμε να δούμε το ηλιακό στέμα κατά την φάση της ολικότητας. Να θαυμάσουμε δηλαδή την εξωτερική ατμόσφαιρα του ηλίου που δεν μπορούμε να θετούμε υπό άλλες συνθήκες γιατί είναι πολύ έντονο το φως του ηλιακού δίσκου.
0: Ναι. Να μην σας ρωτήσω λοιπόν αν έχουμε εμείς κάποιο σημείο που μπορούμε να πάμε. Δεν υπάρχει η Κέρκυρα μόνο.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει και η Κέρκυρα και αυτό πολύ χαμηλά στον ορίζοντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ούτε κάποιους βουναλόχους γύρω γύρω δέντρα ούτε χαμηλές νεφώσεις.
0: Μπορούμε όμως
1: στην
0: να δούμε...
1: Ελλάδα θα αργήσει λίγο. Ναι. Λίγο το φαινόμενο να ξανάρθει.
0: Μπορούμε όμως να δούμε τις Περσίδες απόψε.
1: Μπορούμε και μάλιστα είναι πολύ καλή χρονιά για τις Περσίδες γιατί λόγω της, το ότι η Σελήνη βρίσκεται στην φάση της νέας Σελήνης, ουσιαστικά το βράδυ δεν θα υπάρχει καθόλου φεγγάρι, δημιουργεί ιδανική συνθήκη για να μην υπάρχει φυσική φωτορύπανση και ουσιαστικά να φαίνονται πολύ περισσότερα μετέωρα.
0: Τι ώρα μιλάμε?
1: Καταρχάς το φαινόμενο των Περσίδων δεν είναι κάτι που απλά συμβαίνει σήμερα και τέλος. Έχει ξεκινήσει από 17 Ιουλίου και θα κρατήσει άλλες 4-5 μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα είναι απλά το μέγιστο. Δηλαδή, μεγαλύτερος ρυθμός μετεώρων ανά ώρα. Οπότε ξεκινάει. Το βράδυ κοιτάτε νότιο-δυτικά και θα αρχίσετε να βλέπετε προς τα αστέρια.
0: Ωραία, λοιπόν, δεν θα δούμε την έκλειψη του ηλίου. Θα αργήσει πολύ να έρθει στην Ελλάδα. Ξέρουμε πότε είναι η μία έκλειψη ηλίου την οποία θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε στην Ελλάδα ολική? Υπάρχει?
1: Επόμενη έκλειψη ηλίου στην Ελλάδα ολική. Με πιάνετε λίγο διάβαση.
0: Δεν πειράζει.
1: Το συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Θα αργήσει αρκετά, νομίζω. Ναι, ναι.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το κλίμα που μας μεταφέρατε από εκεί. Είναι από όλο τον κόσμο να φανταστώ κόσμος.
1: Είναι από όλο τον κόσμο, από Ασία, Αφρική, μάθαμε ότι ήρθαν όλες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έκλειψη, όχι δεν θα μπορείτε να δείτε, αλλά θα μπορείτε να κάνετε πολλές ευχές.
0: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για τους ρομαντικούς.
0: Να παρακολουθήσετε λοιπόν το φαινόμενο και θα μας μεταφέρετε στη συνέχεια την εμπειρία σας. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Γεια σας.

Και είναι μια μέρα βέβαια που συνεχίζουν να δίνουν μάχη με το χρόνο τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων, δύο ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Στην πόλη Κάλι ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια πενταόροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με δύο να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό, η δόνηση στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο δείχνουν πως είναι άγνωστοι οι τείχοι περίπου 4.000 ανθρώπων. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια αναζητώντας επιζώντες, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα, όπως είπαμε. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη τώρα προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσες περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι.

Κατά τα άλλα, εδώ στη χώρα μας και σήμερα δύσκολη ημέρα για την πρόκληση πυρκαγιών. Στην κατηγορία 4 είναι η Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Είχαμε χθες 4 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο.

και είχαμε και μια σύλληψη ενός 59χρονου για διαδοχικούς μάλιστα εμπρισμούς. Έβαλε τέλος η αστυνομία στη δράση αυτού του καθυποτροπήν εμπριστή που είχε σπείρει τον τρόμο τις τελευταίες εβδομάδες σε περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ο 59χρονος εμπλέκεται σε περισσότερα από 5 περιστατικά πυρκαγιών, ακολουθώντας πάντα την ίδια μεθοδολογία. Προσέγγιζε σημεία με δέντρα, σκουπιδότοπους και εκτάσεις με ξερά χόρτα, έβαζε φωτιά και στη συνέχεια απομακρυνόταν αμέσως από την περιοχή. Η επικίνδυνη δραστηριότητά του προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε μία από τις περιπτώσεις, μάλιστα, οι φλόγες επεκτάθηκαν επικίνδυνα μέχρι και σε σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά και η κυκλοφορία. Για την κατάσβεση των πυρκαγιών που προκάλεσε, κρίθηκε αναγκαία ακόμη και η συνδρομή εν αέριων μέσων. Ο εντοπισμός και η σύλληψη του δράστη ήταν αποτέλεσμα αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού, καθώς ο 59χρονος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να καταφθάνει στα σημεία με το αυτοκίνητό του, να προκαλεί την εμπριστική εστία και να απομακρύνεται στη συνέχεια βιαστικά με το όχημά του. Ο συλληφθής οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης προκειμένου να του απαγγελθούν οι βαρύτατες κατηγορίες για εμπρισμό από πρόθεση.

0: Είπαμε ότι έγραψε ιστορία και πάλι ο Μίλτος Τεντόγλου, όπου στέφτηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου γίνεται και ο πρώτος άλτης μήκους με 4 σερί χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του Πασόκ σημείωσε άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνατε περήφανους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος βέβαια και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Ο Βασίλης Βλαχόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πούμε περισσότερα γι' αυτό το νέο άθλο του Μίλτου Τεντόγλου. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα. Εντάξει, δεν το χαρακτηρίζω άθλο. Πλέον, δηλαδή.
0: Είμαστε συνηθισμένοι πια. Νομίζω
1: ναι,
0: ότι...
1: δηλαδή έχει φτάσει σε ένα σημείο Τεντόγλου το να.
0: Το περιμένουμε να μας τα δώσει αυτά. Ναι,
1: ότι θα πάρει όχι απλά μετάλλιο, θα πάρει το χρυσό μετάλλιο. Mm-hmm. Δηλαδή έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, το οποίο ελάχιστοι αθλητές το έχουν καταφέρει, ή τουλάχιστον στην, ελάχιστοι Έλληνες αθλητές το έχουν καταφέρει αυτό. Γιατί στο εξωτερικό προφανώς και οι Αμερικανοί, στο στίβο, Τζαμαϊκανοί, ας πούμε, στις μικρές αποστάσεις. Οι Αφρικανοί στις μεγάλες αποστάσεις, αλλά να φτάσει ένας Έλληνας αθλητής να θεωρείται δεδομένο όχι μόνο από εμάς, αλλά να θεωρείται δεδομένο από την κοινότητα του στίβου ότι θα κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο και παιδιά να κοιτάξουμε ποιος θα βγει δεύτερος και τρίτος, είναι κάτι τρομερά συνήθιστο. Είναι ασυνήθιστο επίσης να βλέπεις τον πρώτο να κάνει δύο άλματα λιγότερα από τους άλλους, όπως έγινε με τον Τεντόγλου, ο οποίος δεν πήρε το πέμπτο και το έκτο του άλμα. Το πέμπτο. Προφανώς είχε στο τέταρτο έκανε την επίδοση το 8.44, στο πέμπτο θέλησε να μην ζωρίσει τον εαυτό του και το έκτο άλμα δεν το έκανε γιατί πολύ απλά διαπίστωσε και δεν ήταν μόνο δική του διαπίστωση, ήταν διαπίστωση όλων των αθλητών που αγωνίστηκαν χθες το βράδυ, ακόμα και τη Στεφανίδη με την Αδαμοπούλου, οι οποίες μίλησαν για τις δύσκολες καιρικές συνθήκες για τους άλτες λόγω του αντίθετου ανέμου. Βλέποντας λοιπόν ο Τεντόγλου ότι δεν θα μπορούσε να σπάσει το ατομικό του ρεκόρ, τα 8 μέτρα και 66 εκατοστά, δεν πήρε το έκτο άλμα, το οποίο μάλιστα έκανε εντύπωση και την ελέγκτρια, η οποία πήγε, δεν ξέρω αν το είδε στη live μετάδοση της ΕΡΤ, τον ρώτησε δύο φορές αν θα πηδήξει άλλη μια φορά, θα κάνει έκτη προσπάθεια. Ο Τεντόγλου κατευθείαν απάντησε αρνητικά γιατί έκανε εντύπωση αυτό. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ήξερε ότι δεν θα μπορούσε να κυνηγήσει την ατομική επίδοση την οποία είχε ως στόχο. Ως προς αυτό το κομμάτι πάντως μπορούμε να πούμε ότι στάθηκε άτυχος. Γιατί? Γιατί είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το δήλωσε εξάλλου και στον Περικλή το Μακρύ το ρεπόρτερ της ΕΡΤ μετά τον προκληματικό αγώνα ότι είπε σε εξαιρετική κατάσταση και είμαι έτοιμος να κάνω πολύ μεγάλο άλμα. Και δεν τον βοήθησε καθόλου, μα καθόλου ο αέρας, ο αντίθετος άνεμος που υπήρχε. Δηλαδή ήταν, νομίζω κάποια στιγμή ήταν πολύ ψηλό και το νούμερο του αντίθετου ανέμου. Mm-hmm. Επί της ουσίας μιλάμε για 12 χρυσά μετάλλια, εντάξει, σε μεγάλες διοργανώσεις, σε 13 συνολικά. Είναι αθλητής ο οποίος έχει συνδυάσει δύο χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 4 χρυσά μετάλλια σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες. Τα υπόλοιπα είναι σε παγκόσμια πρωταθλήματα και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα κλειστού στίβου. Πρέπει να ψάξουμε πάρα πολύ για να βρούμε κάτι αντίστοιχο και δεν θα βρούμε, η αλήθεια είναι. Οπότε θα βρούμε

0: meme generator ο Μίλτος Τεντόγλου, δηλαδή τα memes είναι έτοιμα, τα έχει πραγματικά.
1: Ναι, ναι, και οι γκριμάτες που κάνει, οι φωτογραφίες που βγήκε χθες. Εντάξει, κουβαλάει μια γλυκιά τρέλα, να το πω κάπως έτσι. Γενικώς από την ενασχόλησή με τον αθλητισμό δεν μπορώ να σου πω ότι βρήκα προσωπικότητες πολύ σπουδαίες και αθλητές πολύ σπουδαίους οι οποίοι να μην κουβαλούσαν κάποιες ιδιοτροπίες, μια τρέλα. Είναι γενικώς πολύ ειδικοί χαρακτήρες. Μιλάμε από, με όλους όλους που έχουν συναναστραφεί έχουν μια ιδιαιτερότητα. Ο Μίλτος έχει αυτό. Είναι ένα, κάποιες φορές σου δείχνει ότι έχει, ξέρεις το, πώς να το πω τώρα, έχει μια παιδικότητα μέσα του. Δηλαδή οι αντιδράσεις του όταν κατακτάει κάτι, όταν δεν πετυχαίνει κάτι, όταν δεν του αρέσει η επίδοση, οι γκριμάτες που κάνει, αυτό που έκανε χθες, φωτογράφηση, το μετάλλιο που ξέχασε, που αν νομίζω είχαμε κατακτήσει χρυσό μετάλλιο εγώ και εσύ, το είχαμε, τι να πω τώρα, το είχαμε κλειδώσει κιόλας, για τον ίδιο ήταν κάτι, ένα ψωμοτήρι, πώς να πω τώρα.
0: Κάτι πολύ φυσικό, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, δηλαδή δεν... σαν να το περίμενε, βασικά το περίμενε νομίζω.
0: Εφού γιατί... είπε και ο ίδιος ότι είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, φαντάζομαι
1: το είπε και
0: ότι το περίμενε.
1: Το είπε και στο, όσο στους Βαλκανικούς αγωνές στο Βόλο, όσο και στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα που έγινε στο Βόλο, ήταν απόλυτα, στις δηλώσεις που έκανε στην Αιγινία τη Γήτα, ήταν απόλυτα σίγουρος ότι... είναι σε, ότι θα πάρει το μετάλλιο και το καλό το μετάλλιο που λέει ο λόγος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πέρασε ένα διάστημα 8-10 μηνών που δεν ήταν το καλύτερό του.
0: Σωστά.
1: Το αναγνώριζε, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία εμείς οι απ' έξω δεν τα καταλαβαίνουμε. Αυτοί οι αθλητές θέτουν κάποιους στόχους, δηλαδή σημαδεύουν κάποιες οργανώσεις. Στο Μίλτο Τεντόγλου φάνηκε πλέον ξεκάθαρα και μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έδειξε ότι είχε σημαδεύσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δεν και εγώ ήταν πέρσι για τις διοργανώσεις. Τον ενδιέφερε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Όπως ήταν φοβερό και το εσταντανέ με τον Πομάνσκι, τον προπονητή του, μετά το τρίτο άλμα. Στο τρίτο άλμα κάνει 8-27 και είναι δυνατά ο φυσικός ήχος και του λέει ο Πομάνσκι, αφού ξέρω ότι μπορείς, τρέξε χαλαρά. Δηλαδή τρέξε χαλαρά και γρήγορα. Αφού ξέρω ότι μπορείς, είναι πολύ εύκολο για σένα το να κάνεις ένα πάρα πολύ μεγάλο άλμα.
0: Τι άλλο έχουμε εκεί τώρα, Βασίλη?
1: Πρόσεξε τώρα, έχουμε στη 1:20 δισκοβολία με Αναγνωστοπούλου. Έχουμε 2:20 200 μέτρα με Μανουηλίδου, Πανουδάκη και Τσουκαλά. Το βράδυ έχουμε τριπλούν με Ανδρικόπουλο, Πανταζή και Τσιάμι. Εχθές προκρίθηκαν στο τελικό του επικοντό η Στεφανίδη με την Αδαμοπούλου. Η Αδαμοπούλου, η οποία κάποια στιγμή μάλιστα στις δηλώσεις του είπε στις δηλώσεις της ότι στο πρώτο άλμα, λόγω του πολύ δυνατού αέρα, ένιωσε το σώμα της να πηγαίνει προς τα πίσω, γιατί είναι πιο δύσκολα για τις άλτρες επικοντό, γιατί ανεβαίνουν και ψηλά. Ο Φραντζεσκάκης, ο οποίος κατετάγει δέκατο στη σφύρα, με επίδοση 75 μέτρα και 72 εκατοστά, και έκανε και βελτίωσε μάλιστα την επίδοσή του σχέση με το προκληματικό, αλλά ήταν πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο για τον Φραντζεσκάκη. Και σήμερα έχουμε το απογευματάκι στην κολύμβηση τον τελικό των 200 μέτρων ήπιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στο Παρίσι με τον Απόστολο τον Σίσκο, ο οποίος έκανε το δεύτερο καλύτερο χρόνο της προκληματικής φάσης πίσω από τον Ούγκρο τον Κος. 1:54.06 έκανε ο Σίσκος. Η αλήθεια είναι ότι η συνολική παρουσία του μας έχει δώσει την εντύπωση ότι είναι καθαρά στο χέρι του να κατακτήσει ένα μετάλλιο. Δεν είναι τόσο εύκολο να κερδίσει τον Κος, τον Ούγκρο. Εντάξει, είναι το φαβορί ο Κος. Αλλά από σήμερα που έκανε το δεύτερο καλύτερο χρόνο και δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ελπίζουμε να μπορέσει ο Αποστόλης να το καταφέρει. Είχαμε χθες την Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία έκανε πανέλληνο ρεκόρ στα 800 μέτρα. Αυτό δεν κατάφερε να την οδηγήσει και στο βάθρο, κατετάγει τέταρτη στο τελικό. Έβδομη η ομάδα 4% της Μικτής. Η Ντουντουνάκη δεν κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στον τελικό των 50 μέτρων πεταλούδα. Και έχουμε σήμερα επίσης και τον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο,

0: με τον Δημήτρη Μάρκο, σε μια ακόμη, αθλητή από τον οποίο ελπίζουμε ότι μπορούμε να δούμε ένα μετάλλιο. Mm-hmm. Γενικά, πάντως, να ξέρει ο κόσμος, επειδή στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης είχαμε συλλέξει πάρα πολλά μετάλλια, κάποιες φορές είναι και θέμα συγκυρίας, είναι και θέμα τύχης, είναι και θέμα συμμετοχών. Το επίπεδο φέτος της κολύμβησης είναι πάρα πολύ ψηλό, πολύ ψηλότερο από το προηγούμενο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και αυτός ενδεχομένως να είναι ένας από τους λόγους που είναι πολύ περιορισμένες οι πιθανότητες mm-hmm. να κατακτήσουμε μετάλλια.
1: Χρήσιμες και πολύ σημαντικές.
0: Πάντα παίζει ρόλο το ποιος είναι, ποιον έχει απέναντι. Χθες, παραδείγματος χάρη, ο Τεντόγλου δεν είχε το Φουρλάνι, τον Ιταλό, mm-hmm. ο οποίος υπέχει τη θλάση στα προκριματικά και βγήκε εκτός. Θα ήταν σίγουρα ένας πολύ δυνατός αντίπαλος.
1: Πού θα μπορούσε βεβαίως να τον νικήσει ο Τεντόγλου, φαντάζομαι.
0: Απλά θα του βάζει επιπλέον κίνητρο.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να πω ότι.
1: Καταλαβαίνω αυτό που λες. Έχει πάντα σημασία η συγκυρία, η κατάσταση, όλα παίζουν ρόλο. Το πώς είναι ο αθλητής εκείνη την ώρα που αγωνίζεται, γιατί είναι αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που του καθορίζουν το υπόλοιπο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Να πω ότι τις πολύ ωραίες μουσικές που ακούτε τις έχει επιλέξει η Μάτα Σαμαρά. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν μαζί μας η Σοφία Σακαλή. Εμείς θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τη συνέχεια της εκπομπής. Μείνετε εδώ στον 102 FM.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε καθεστώς ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας στήθηκε ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας εξαιτίας των πολύ ισχυρών έως και θυελλωδών ανέμων που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, επιστρατεύοντας ντρόνους και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι Αττικοί περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνελήφθη 59χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στη Σύνδο. Η πρώτη εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, καίγοντας περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Η δεύτερη την Κυριακή, καταστρέφοντας 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Ενώ χθες ο 59χρονο φέρεται να έθεσε 4 ακόμα εστίες φωτιά στην ίδια περιοχή. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε άλλες 4 συλλήψεις προχώρησαν χθες οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων 2 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Στην πόλη Κάλλη ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια 5-όροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με 2 να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό, η δόνη στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο δείχνουν πως είναι άγνωστοι οι τύχοι περίπου 4.000 ανθρώπων. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στο Earth News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, πέρυψε τα σενάρια περί ύφεση μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως είπε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ, όπου στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου γίνεται και ο πρώτος άλτης του μήκους με 4 σερή χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία, ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνετε περήφανος, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K20. Η κορώνα της Βασίλισσας είναι πολύ βαριά και ο Μίλτος την κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Βουδαπέστη. Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα, συνεχίζουμε, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio ο Γιώργος Πομάς και ομοσπονδιακός προπονητής ομάδας Στίβου. Αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου, η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, ανεμοβόρειο τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρα, από 26 ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 12η μέρα του Αυγούστου, Τετάρτη σήμερα, 12 και 5 λεπτά μόλις δείχνει η ώρα μας, με πολλά θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο, στη χώρα μας αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε. Έρχομαι ο Τινίσο Τκαβάλας, έρθει ο Σκιάδας, έρθει σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου, ο πλούσιος τραπεζίτης μας σε διάθεση πάντα, ο Γιώργος Εφεμίδης. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την ΕΡΤ Καβάλας, στην ΕΡΤ Οριστιάδας και στην ΕΡΤ Ξερών. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, λέμε να κάνουμε ένα γρήγορο μικρό κύκλο με τρίκλους στον κόσμο και στη χώρα μας για να δούμε τι συμβαίνει. Στον σεισμό στην Κολομβία μικρά θάματα συμβαίνουν καθώς ανασύρονται άνθρωποι από τα συντρίμμια μεγάλες τραγωδίες, καθώς η αναζήτηση επιζώντων συνεχίζεται με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 250 και τους θεματίες τους 1.400 αυτή την ώρα που μιλάμε. Ο αντιπρόεδρος των Ιππορβάν ζήτησε από την Ουκρανία να σταματήσει τα πλήγματα εναντίον αντικραμμονόπλων με πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα. Πολλές οι δηλώσεις τις τελευταίες μέρες για το ίδιο θέμα από την πλευρά των Αμερικανών προς τους Ουκρανούς. Ένα παιδί σκοτώθηκε και οι εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές στη ρώσικη πόλη Νοβοροσίσκ από ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένο. Με μία επανδρομένα αεροσκάφη, η Μόσχα έχει ανακοινώσει ότι κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 502 ουκρανικά ντρόνς. Και στη Μέση Ανατολή, τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά εκτός αν οι ΗΠΑ αποδεχτούν τους όρους της Τεχεράνης, λέει ο γραμματέας του Ιρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Στον διάμεσο, ο Αμερικανικός στρατός έχει ανακοινώσει ότι άνοιξε πυρ κατάπλυου που παραβιάζει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει νέο κύκλο συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου σε αρχές Σεπτεμβρίου στην Ρώμη. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για το Λίβανο χαιρετίζει την κατάργηση της θανατικής ποινής ως ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής αυτή την κίνηση. Και στο Αφγανιστάν περίπου 2,4 εκατομμύρια κορίτσια στερούνται την δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δίνει η UNESCO πλέον. Στη χώρα μας η καλή είδηση έρχεται από το Υπουργείο Παιδείας. Μόνιμοι διορισμοί 4.789 εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, έχει δηλώσει ότι η σταθερή παρουσία των εκπαιδευτών στο σχολείο έχει ουσιαστική σημασία για όλη την εκπαίδευση και αυτό δεν θα αλλάξει. Τα χαμόγελα στα χείλη μας έφερε η κατάκτηση του τέταρτου συνεχόμενου χρυσού μεταλλίου από το Μίλτο Τόντογλου στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαν. Είναι από τις καλές ειδήσεις των ημερών. Και έχουμε και μια ανακοίνωση από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τον Εύρο. Καθαρή απάντηση σε αναφορές περί δίθεν συρρήκνωση ή ακύρωση του σχεδίου για τον Εύρο. Ούτε οι πόροι μειώθηκαν, ούτε ο σχεδιασμός εγκαταλείπεται. Ο αρχικός είναι η ανακοίνωση που έρχεται από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θυμίζουμε ότι είναι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 έχουμε και για όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και σήμερα είχαμε και την παράδοση της γέφυρας του Κομψάτου. Θυμίζουμε ότι είχε πέσει το 2017. Έπρεπε να περάσουν 9 ολόκληρα χρόνια για να δοθεί στην κυκλοφορία σήμερα. Και έχουμε και μια ανακοίνωση από τον Ιατρικό Σύλλογο Ευρώπης, ο οποίος καταδικάζει τον διορισμό διοικούσας επιτροπής στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την περιφέρεια και ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή τα Σούλα Κρητικού. Τα Σούλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έτσι και εμείς θα ξεκινήσουμε με τον πολύ υψηλό και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς που προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Καβάλας, Θάσου και Δράμας αντίστοιχα. Και μέχρι νεοτέρας έχει τεθεί σε ισχύ απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας που αφορά στις δασικές εκτάσεις, πάρκα και άλση των τριών αυτών περιοχών. Σε επιφυλακή εννοείται πυροσβεστική αυτοδιοίκηση και εθελοντές και σύμφωνα και με ανακοίνωση της εφορίας αρχαιοτήτων Καβάλας θα παραμείνουν από σήμερα κλειστά μέχρι νεοτέρας και το αρχαιοθέατρο και ο αρχαιολογικός χώρος της Αλικής στη Θάσο, γιατί είναι και μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε δασική έκταση. Από εκεί και πέρα είχε αρκετές ειδήσεις η χθεσινή παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην περιοχή της Δράμας. Έχουν ολοκληρωθεί λοιπόν οι διαδικασίες για τη νέα προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας για την περίοδο 26-27. Είναι συνολικού ύψους 1,23 εκατομμυρίων ευρώ και διαμορφώνει ένα σταθερό χρηματοδοτικό πλαίσιο για τη συνέχιση και ενίσχυση του θεσμού, ενώ θα υπάρχει και προτεραιότητα από την περιφέρεια ως προς την αναβάθμιση και αξιοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου του Φαλακρού. Στόχος είναι να αποκτήσει το χιονοδρομικό κέντρο ακόμη ισχυρότερη θέση στο χάρτη του ορεινού και χειμερινού τουρισμού, να συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Τοψίδης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας και τον Περιφερειακό Σύμβουλο υπεύθυνο τομέα ενέργειας και χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, επισκέφθηκαν χθες το χιονοδρομικό κέντρο σε υψόμετρο 2.232 μέτρα. Είχαν εκεί και μία συνάντηση, εξετάσαν αυτές τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις που αφορούν στην περαιτέρω βελτίωση των υποδομών και της λειτουργίας του. Να θυμίσουμε στους καβαλιώτες ότι αύριο τελικά και όχι το Σάββατο, λόγω της αργίας του 15 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η λαϊκή αγορά στην πόλη και σήμερα όσοι θέλουμε να δροσιστούμε θεατρικά, υπάρχει πρόταση για την Καριάτιδα, την απολαυστική κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη που έχει ξεσηκώσει το κοινό τα προηγούμενα χρόνια. Έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων σήμερα στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Τα εισιτήρια 25 και 23 ευρώ. Στη σκηνοθεσία είχε επιμεληθεί η Κατερίνα Μαυρογιώργη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα, και να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και να μεταφερθούμε σιγά σιγά από την περιφερειακή ενότητα του Εύρου, εκεί στην Ορεστιάδα μας περιμένει η Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Εντάξει, εντάχει να πω κι εγώ, έτσι κι αλλιώς ακούστηκε, όλη η περιφέρεια εκτός της Δράμας είναι στην κατηγορία κινδύνου 4 σήμερα, άρα και ο Εύρος και η Σαμοθράκη. Και έχουν βγει ήδη ανακοινώσεις από χθες το βράδυ ακόμα. Να είμαστε όλοι προσεκτικοί, μην κάνουμε εργασίες ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν σπιθήρες. Εννοείται ότι είναι σε ισχύ και οι απαγορεύσεις διέλευσης παραμονής κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, χώρους αναψυχής που βρίσκονται μέσα σε δασικές εκτάσεις και των τριών δασαρχείων του νομού Εύρου, αλλά και στη Σαμοθράκη. Και για τη Σαμοθράκη ισχύει το ίδιο. Αν θες τώρα να πάμε και στο κύριο θέμα που από χθες συζητιέται και αποτελεί πεδίο και αντιπαράθεσης και δεν είναι άλλο από αυτό που προκλήθηκε μετά το πρωτοσέλιδο θέμα ουσιαστικά της εφημερίδας των συντακτών, η οποία εφημερίδα των συντακτών μαζί με το ρεπορτάζ φιλοξένησε και μια δήλωση του Σταύρου Μπαίνου. Εγώ θα σας πω ότι μάλλον μπήκαμε σε ή είμαστε τέλος πάντων σε ένα δεύτερο αλλά όψιμο θα έλεγα κύκλο αντιπαράθεσης και ανταλλαγής δηλώσεων, γιατί όλα αυτά τα οποία σε επανάληψη τα ακούμε τώρα, ουσιαστικά τα συζητήσαμε και τα σχολιάσαμε ήδη από τις 27 Ιουλίου και στις 28 Ιουλίου την επόμενη μέρα, γιατί τότε έγινε αυτή η ειδική επιτροπή, η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου. Τότε ήταν που οργισμένος ο Σταύρος Μπαίνος κατήγγειλε ότι εγκαταλείπεται και ακυρώνεται το αρχικό master plan του Εύρος μετά προϋπολογισμού περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και ότι στη θέση του παρουσιάστηκε μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Πολύ μεγάλη απόκληση στο χρηματικό ποσό, Χρυσούλα, και νομίζω ότι είχε πει τότε ο κύριος Μπαίνος ότι αυτοκτονούν με αυτό που κάνουν.
0: Είχε πει πολλά ο κύριος Μπαίνος, ήταν οργισμένος ο κύριος Μπαίνος, αλλά αυτό που εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι αν δεν ήταν εχθές στο κύριο θέμα πρωτοσέλιδα στην εφημερίδα των συντακτών, θα ήταν ένα κεφάλαιο το οποίο έχει κλείσει ήδη από τα τέλη του Ιουλίου τέλος πάντων. Γιατί και τότε, αν θυμάσαι, είχαμε ανακοινώσεις από κόμματα, από νομαρχιακές επιτροπές κομμάτων. Είχε γίνει έτσι, το θέμα είχε πάρει κάποιες διαστάσεις. Τώρα, επειδή χθες ξαναμπήκε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, γι' αυτό μίλησα για δεύτερο και όψιμο κύκλο. Γιατί με 15 μέρες μετά, αν καθίσει κανείς και διαβάσει τι έχει υποθεί, τι ανακοινώσεις βγήκαν, τι αντιδράσεις υπήρξαν, ουσιαστικά για επανάληψη μιλάμε. Και ο κύριος Μπένος και στη δήλωση που έκανε, ουσιαστικά πάλι συνοψίζει αυτά που είχε πει τότε σε υψηλούς τόνους στις 27 Ιουλίου στη Νέα Βίσα. Ότι δηλαδή δεν πρέπει να χάσουμε το στόχο της ανασυγκρότησης και της ανάπτυξης του Εύρου, και εξέφρασε και την ελπίδα ότι όσα ατέριαστα, όπως είπε, έγιναν στη φύση του προγράμματος σε εκείνη τη συνεδρίαση, να γίνουν ένα καλό μάθημα, να μην ξανασυμβούν και να προχωρήσουμε χωρίς εκπτώσεις στην ολοκλήρωση του Master Plan προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, με αφορμή το πρωτοσέλιδο, εντάξει, είχαμε πάλι τις ανακοινώσεις κομμάτων, λέει, και από το ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την Νίκη, που έκαναν κριτική στην κυβέρνηση κάνοντας λογογέ, εμπεγμό και απάτη. Είχαμε τις απαντήσεις του επικεφαλής της Επιτροπής και υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδου, αλλά και του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του κ. Τοψίδη.
1: Ο οποίος έβγαλε και ανακοίνωση.
0: Ναι, και ο κύριος Κατσαφάδος και ο κύριος Τοψίδης, αλλά και οι δύο ουσιαστικά επαναλαμβάνουν αυτά που είχαν απαντήσει και τότε στον κύριο Μπένο. Πριν 15 μέρες, δηλαδή, ότι δεν υπάρχει θέμα ακύρωσης του master plan και του προϋπολογισμού του, ότι δεν εγκαταλείπεται, ότι ο κύριος Τοψίδης από την πλευρά του στη δήλωση που έκανε είπε ότι το σχέδιο όχι εύρος μετά που συντάχθηκε από το διάζωμα, μετά από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, όχι μόνο λέει υλοποιείται στο σύνολό του, αλλά ενισχύεται περαιτέρω. Οπότε ναι, αυτό που όλοι περιμένουν όμως, Σαμίμα, πάμε στην ουσία του πράγματος, είναι να δούμε να γίνονται όντως να υλοποιείται αυτός ο σχεδιασμός, αυτό το master plan, το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό κοντά στα 3 δις, και τότε να έχουμε στην πράξη και τις απαντήσεις στις πιθανές έτσι ανησυχίες και προβληματισμούς που υπάρχουν για το αν θα υλοποιηθεί το σύνολο του προγράμματος.
1: Νομίζω ότι έχουν πολύ δρόμο, Χρυσούλα, ακόμα σε αυτό.
0: Αλλά έχουμε έτσι και αλλιώς πάρα πολύ δρόμο, δεν το συζητώ αυτό. Και τώρα θα πάω σε αυτές τις 150.000 ευρώ που θα διαθέσει η Περιφέρεια για την εκπώνηση μελέτης με αντικείμενο την αποκατάσταση της διαρροής του φράγματος καλύβας κομμάρων του Δήμου Ρεστιάδας. Αυτό το ποσό εξασφαλίστηκε από την ανακατανομή εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου προχθές, και στη συζήτηση της τέταρτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού βασικά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της αναμόρφωσης μεταφέρεται κονδύλιο 150.000 ευρώ για αυτή τη μελέτη, γιατί θα πρέπει να προχωρήσει λίγο αυτό το συγκεκριμένο στάδιο της προεργασίας. Ο τελικός στόχος είναι μετά από 20 χρόνια εγκατάλειψης αυτού του φράγματος, γιατί είχε κατασκευαστικά προβλήματα, γι' αυτό μιλάμε για διαρροή, να αποτελέσει επιτέλους μια σημαντική ερδευτική υποδομή, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε και μετά από αυτά όλα τα γνωστά με την έλλειψη νερού, ειδικά για τους αγρότες, πόσο αναγκαίο είναι πλέον να έχουμε τέτοια φράγματα και επάρκεια νερού αγροτικής χρήσης. Και θα σας κλείσω με πολιτιστικά. Έχουμε πρώτα απ' όλα σήμερα και αύριο μια διαδραστική μουσική παράσταση με τίτλο «Πέρα, πάντα, παντού». Απόψε και αύριο το βράδυ στις 8 στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σαμοθράκης, απευθύνεται σε θεατές κάθε ηλικίας και στο νησί ταξιδεύει στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός του Υπουργείου Πολιτισμού. Στον Εύρο εννοείται ότι αυτές τις εκδηλώσεις τις συντονίζει και τις προγραμματίζει η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου. Το εισιτήριο, να πούμε, αντιστοιχεί στο αντίτιμο εισόδου στο μουσείο. Υποχρεωτική βέβαια είναι η προκράτηση θέσης. Να σας πω επίσης ότι την ερχόμενη Κυριακή, που είναι η Παγκόσμια ημέρα φάρων, έχει καθιερωθεί κάθε τρίτη Κυριακή του Αυγούστου να γιορτάζεται αυτή η μέρα των φάρων, θα ανοίξουν 20 φάροι του πολεμικού ναυτικού και ανάμεσά τους είναι και αυτός της Αλεξανδρούπολης. Θα είναι επισκέψιμοι οι φάροι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ, για την ερχόμενη Κυριακή 16 Αυγούστου μιλάω. Και στη διάρκεια της επίσκεψης οι πολίτες θα περιηγούνται, θα ενημερώνονται για τη συμβολή των φάρων στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας, για την αξιοποίηση του φαρικού δικτύου ως πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και για τη συνεισφορά των φαροφυλάκων. Να πούμε απλά μια διευκρίνηση που είναι σημαντική. Κάποιοι φάροι θα ανοίξουν στο κοινό και οι πύργοι τους. Ο φάρος της Αλεξανδρούπολης δεν είναι μέσα σε αυτούς. Δεν θα ανοίξει ο πύργος απάνω για το κοινό. Και θα κλείσω με την παράσταση ΜΑΤΣ, η οποία βέβαια είναι λίγες μέρες μετά, έχουμε μέρες ακόμα μπροστά μας, αλλά μια πρώτη έτσι αναφορά να κάνουμε. Παράσταση Μάτς λοιπόν, σε σενάριο Βανάης Λιωδάκη, σκηνοθεσία Μυρσίνης Λατζουράκη, θα είναι στο Σουφλί. Τη φέρνει εκεί το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός και το Μουσείο Μετάξη Σουφλίου την Κυριακή 23 Αυγούστου. Να πούμε ότι είναι ουσιαστικά για ενήλικο κοινό, το επισημαίνουμε. Ενήλικες μόνο μπορούν να την παρακολουθήσουν. Είναι μια κοινωνική κωμωδία που, όπως λέει, επιχειρεί να φωτίσει τις σύγχρονες ανθρώπινες σχέσεις μέσα από τα social media και τις εφαρμογές γνωριμιών. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, αλλά και εδώ είναι απαραίτητη η έγκαιρη κράτηση θέσης. Αυτά.
1: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα, και εμείς να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύου και την Οριστιάδα Πώ στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών και στην πόλη των Σερών. Εκεί μας περιμένει με υπομονή αλλά και πολύ χαρά η Θάλια Καμπρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη ζεστή πόλη των Σερών. Σήμερα αναμένεται να είναι μια ζεστή μέρα. Είναι ήδη από το πρωί. Με τον Ιδράρχη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να μας λέει ότι θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς. Βέβαια, η αίσθηση της δυσφορίας μπορεί να φτάσει και ψηλότερα, γιατί είναι παρατεταμένη η ζέστη. 38 δεν έχουμε μόνο στις 3 το μεσημέρι. Θα παραμείνει μέχρι και το απογευματάκι. Δεν πέφτει εύκολα ο Ιδράργυρος. Και τις τελευταίες 2 μέρες, μάλιστα μέχρι και τις 9 το βράδυ, ο Ιδράργυρος είναι σταθερά στους 30-31 βαθμούς, που σημαίνει ότι τη ζέστη την αισθανόμαστε ίσως και περισσότερο από την πραγματική της θερμοκρασία. Mm-hmm. Πέρα βέβαια από τη ζέστη και τη ξηρασία, σήμερα είμαστε στο επίπεδο επικινδυνότητας 3, στο δίκτυο επικινδυνότητας 3, που σημαίνει είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ήδη τακτικές ενημερώσεις γίνονται από την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σερών για το αυτονόητο, ότι δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ανέμους και μπορούν να προκαλέσουν ταχεία εξάπλωση δασικών και αγροτοδασικών πυρκαγιών. Και καλό είναι να μην συμβάλλουμε με την, πώς το λένε, χωρίς λογική συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο. Δίνονται συμβουλές γνωστές, ωστόσο πολλές φορές ξεχνάμε, αμελούμε, υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας ή υποβαθμίζουμε τα καιρικά φαινόμενα και προκαλούμε πυρκαγιά από εμπρισμό. Θυμίζουμε ότι ο εμπρισμός από αμέλεια, δηλαδή πρόκληση φωτιάς λόγω απερισκεψίας ή μη τήρησης των μέτρων, συνιστά σοβαρό ατύχημα και βάσει του ποινικού κώδικα οι ποινές για τέτοιες περιπτώσεις έχουν αυστηροποιηθεί. Συγκεκριμένα, η πρόκληση μιας πυρκαγιάς μπορεί να προκληθεί χωρίς πρόκληση, μπορεί να επιφέρει ποινή φυλάκισης έως 5 έτη και μάλιστα αυτά ανεβαίνουν ανάλογα με τη ζημιά, όπως υπάρχουν και αυστηρά πρόστιμα. Υπάρχουν συνεχείς εκκλήσεις από την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και δεν είναι μόνο τα πρόστιμα που πρέπει να σκεφτούμε, είναι η όλη συμπεριφορά μας, γιατί το περιβάλλον είναι ουσιαστικά το σπίτι μας.
1: Και αυτή πρέπει να αλλάξει και νομίζω δεν χρειάζονται και οι υπενθυμίσεις. Έχουν μείνει με περίπου 20-25 μέρες που είναι επικίνδυνες και πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί ανά πάσα στιγμή. Και κυρίως αυτοί που κάνουν κάποια εργασία και είναι κοντά στα δάση.
2: Ναι, απλά έχει δείξει ότι η πυρκαγιά στο τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον στην περιφερειακή ενότητα Σερών, έγινε από αμέλεια. Δεν χρειάστηκε δηλαδή κάτι άλλο, ήταν ένα πυνθήρα, ήταν ένα κάψιμο χόρτων. Δυστυχώς, πράγματα αυτονόητα που λέγονται και ξαναλέγονται, αλλά δυστυχώς επαναλαμβάνονται. Έχουμε νέα δεδομένα όσον αφορά έναν θάνατο που σας έλεγα τόσες μέρες, ενός 66χρονου ομογενού στα Ίδυρα του Δήμου Βυσσαλτίας. Είχαμε χθες το απόγευμα τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, όπου ο θάνατος του οφείλεται σε φυσιολογικά αίτια, προήλθε από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και βέβαια το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα δικαστήρια, καθώς αυτή την ώρα, ενώπιον του εισαγγελέα, οδηγούνται ο 70χρονος αδελφός του και 42χρονος ανιψιός του θανόντος, οι οποίοι κρατούνται προσωρινά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών. Θυμίζω ότι μία μέρα πριν το θάνατό του, ο ομογενής είχε υποβάλει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία και είχε κρυθεί προσωρινά κρατούμενοι, προκειμένου να επαναξιολογηθεί τώρα η όποια ποινική τους μεταχείριση. Πριν από μέρες, σας έλεγα για την ανάγκη αυτοψίας, για την ανάγκη της αυτοψίας γεωπόνων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας των Σερών σε καλλιέργειες στην περιοχή Βάλτα Λίμνης Αχινού των τοπικών κοινοτήτων Μεσολακιάς Παλαιοκόμης Μικρού Σουλίου και Ροδολίβους του Δήμου Αμφίπολης. Μάλιστα, είχαν υποβληθεί και σχετικά αιτήματα και στον δήμαρχο της περιοχής, ο οποίος με τη σειρά του τα είχε διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία. Η αυτοψία έγινε χθες. καθώς αποτέλεσμα της υπερχείλισης του ποταμού Στριμώνα τον περασμένο Φεβρουάριο είναι οι περιοχές που σας είπα, μάλλον οι καλλιέργειες στις περιοχές που σας είπα, να παρουσιάζουν μεγάλη καταστροφή, εξαιρετικά μειωμένη παραγωγή, η οποία δεν δίνεται να αποζημιωθεί από τον ΕΛΚΑ παρά μόνο εάν ενταχθούν σε πρόγραμμα de minimis. Υπάρχει αίτημα από τους προέδρους των περιοχών αυτών προς το Δήμαρχο για οικονομική στήριξη των αγροτών, για τις καλλιέργειες του βαβακιού, του ηλίανθου, του φασολιού. Πολλά όμως δείχνουν ότι η παραγωγή είναι πολύ μικρότερη του αναμενόμενου. Δυστυχώς ο κανονισμός δεν καλύπτει τη μείωση της ποσότητας της παραγωγής, καθώς όταν αυτή προκαλείται από φυσικό αίτιο. Έτσι λοιπόν κινήθηκαν οι διαδικασίες και να δούμε λοιπόν τι αποτέλεσμα θα έχουμε. Έχουμε ευχάριστα, τα ευχάριστα έρχονται, αυτό είναι το απίθανο, από την κολύμβηση, καθώς ένας σεραίος, ο σεραίος Απόστολος Σίσκος, προκρίθηκε στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού, τερματίζοντας πρώτος στον πρώτο ημιτελικό. Και όλα αυτά είναι τα απίστευτα, γιατί σας λέω όλο αυτό το διάστημα ότι δεν έχουμε πισίνα, το κολυμβητήριο είναι κλειστό στην πόλη των Σερών. Παρ' όλα αυτά, ο Απόστολος Σίσκος συνεχίζει και μας φέρνει διακρίσεις. Ο νεαρός αθλητής κατέγραψε χρόνο 1.54.06, αφήνοντας πίσω τους υπόλοιπους αθλητές για τουλάχιστον ένα σώμα, πραγματοποιώντας πανελλήνιο ρεκόρ. Για σήμερα, που τα μάτια όλων είναι στραμμένα στην ολική ηλιακή έκλειψη, η οποία δεν θα είναι ορατή από την περιοχή μας.
1: Εμείς δεν θα δούμε τίποτα, μου φαίνεται.
2: Ναι, ναι, αλλά εδώ εμείς στις Σέρρες, αλλά και όσοι μας επισκεφθούν, έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε μια ξεχωριστή αυγουστιάτικη νύχτα, σήμερα και αύριο, αρκεί να επισκεφθούμε την Άνω Βροντού, μια περιοχή που είναι μακριά από την φωτορύπανση της πόλης, σε ύψος 1.100 μέτρων, και να στρέψουμε το βλέμμα ψηλά, γιατί θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδιαίτερο σκηνικό, με την κορύφωση των Περσίδων, τη Νέα Σελήνη, μια εντυπωσιακή συγκέντρωση πλανητών στον πρωινό ουρανό και την ολική έκλειψη ηλίου. Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν στον ουρανό και μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε από το περιβαλλοντικό κέντρο, όπου θα ανοίξει για δύο νύχτες με δωρεάν παρατήρηση τις πύλες του από τις 9 το πρωί, από τις 9 το βράδυ, συγγνώμη, ως τις 4 το πρωί. Μπορεί λοιπόν όλοι να μιλούν για την ολική ηλιακή έκκληση. Οι Περσίδες ωστόσο σήμερα θα είναι στα καλύτερά τους. Μάλιστα, το μεγάλο αυτό γεγονός για τη δική μας περιοχή η ΝΑΣΑ το τοποθετεί ως ένα κορυφαίο γεγονός, καθώς μιλάμε για μια κορύφωση της βροχής διατόντων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αν ο καιρός το επιτρέψει θα μπορέσουμε να το απολαύσουμε και μάλιστα δεν χρειάζεται να έχουμε και κάτι μαζί μας, δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο, χρειάζεται κυρίως σκοτάδι, ανοιχτός ορίζοντας και υπομονή. Και εδώ φυσικά είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της Άνω Βροντούς, μακριά από τον έντονο αστικό φωτισμό των Σερών, σε ορεινό περιβάλλον, ο ουρανός μπορεί να προσφέρει εντελώς διαφορετική εικόνα από εκείνη που βλέπουμε μέσα από την πόλη. Από τις 9 λοιπόν έως τις 4, σήμερα και αύριο, δύο βραδιές, στο περιβαλλοντικό κέντρο Άνω Βροντούς. Οι επισκέπτες φυσικά θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάτι ζεστό, καθώς η θερμοκρασία είναι χαμηλή. Επίσης μπορούν να έχουν κάποιο sleeping bag αν θέλουν να ξαπλώσουν. Και από εκεί και πέρα θα κάνει όλο ο ουρανός. Δεν χρειάζεται κάποιο άλλο μέσο να έχουν. Μια νύχτα που απλά αξίζει να σηκώσουμε το βλέμμα, καθώς υπάρχουν βραδιές που το θέαμα είναι καλύτερο από κάποια οθόνη, γι' αυτό θα είναι η σημερινή και η αυρανή βραδιά. Όλα αυτά γίνονται μέσω της Αστροπύλης. Η Αστροπύλη είναι ένας σύλλογος αστρονομίας που ιδρύθηκε το 2007. Έκτοτε μας προσφέρει πάρα πολλά και κυρίως τις αστροβραδιές και φέτος θα σας πω για αυτή, καθώς πρόκειται να πραγματοποιηθεί 21, 22 και 23 Αυγούστου με πάρα πολλές εκπλήξεις στην Άνω Βροντού και στο αστρονομικό κέντρο Δίκη Καλογερά. Ολοκληρώνουμε μια εκδήλωση που έχει πρωταγωνιστές τα παιδιά. Το καλοκαίρι η αλήθεια είναι ότι οι γονείς δίνουν μάχη για να πάρουν τα παιδιά τους από τις οθόνες, είτε είναι του υπολογιστή, είτε του τάμπλετ, είτε ενός κινητού, να παίξουν όσο δίνεται στις γειτονίες και γιατί όχι να περάσουν δημιουργικά το χρόνο τους. Αυτό το στοίχημα το έχουν καταφέρει στην κοινότητα Εμμανουήλ Παπά και σήμερα τα παιδιά του χωριού με την καθοδήγηση φυσικά ανθρώπων που γνωρίζουν από θέατρο, θα παρουσιάσουν μια θεατρική παράσταση με τίτλο «Οι ζωγραφιές δεν αντανεύουν». Μια ιστορία για τις αναμνήσεις, τους ανθρώπους που αγαπάμε, το χρόνο που δεν γυρίζει πίσω. Τα παιδιά του χωριού λοιπόν προσκαλούν και όλους τους δημότες του Δήμου Εμμανουήλ Παπά σήμερα στις 8. Ελάτε να θυμηθούμε, να γελάσουμε, να συγκινηθούμε με αφορμή παλιές φωτογραφίες και μια πρωτότυπη θεατρική παράσταση.
1: Κατάμε την πρόσκληση. Θα λέω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολλές και ωραίες ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Ευχόμαστε να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς λέμε να θυμηθούμε ένα πολύ μεγάλο πουσικό που έτυχε να έχει αυτός ο πλανήτης και να τον ακούσουμε κιόλας.

0: ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς που είχε ποτέ αυτός ο πλανήτης που λέγεται γη, ο Mark Knopfler, ο Βρετανός κιθαρίστας και τραγουδιστής των θρυλικών Dire Straits. Το θυμηθήκαμε σήμερα γιατί σαν σήμερα το 1949 είχε γεννηθεί και επειδή είναι και από τους αγαπημένους μουσικούς αυτής της εκπομπής, είπαμε να τον θυμηθούμε και στον Περιφερειακό με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι. Θα πάμε τώρα στα ρεπορτάζ που έχουμε και είναι πολλά. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής για την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, καθώς έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία η γέφυρα του ποταμού Κομψατού. Θυμίζουμε ότι η γέφυρα είχε πέσει το 2017. Έπρεπε να περάσουν 9 ολόκληρα χρόνια για να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή να ξαναδούμε, να ξαναλειτουργεί η γέφυρα πλέον. Σήμερα έγινε η παράδοση, σήμερα δόθηκε στην κυκλοφορία. Σήμερα ήταν όλοι οι άνθρωποι σε εκείνη την περιοχή, μεταξύ αυτών και ο πρώην περιφερειάρχης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο κ. Μέτιος, αλλά και ο νυν περιφερειάρχης ο κ. Στοπτήδης και ο κ. Σταπαντζάς, ο οποίος κάθε εβδομάδα πηγαίνει για να δει πώς πηγαίνει το έργο. Πάμε τώρα να ακούσουμε από την διαδικασία αυτή, λίγο πριν την παράδοση της γέφυρας του ποταμού Κομψάτου, στην κυκλοφορία της δηλώσεις που έκανε εκεί ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.
1: Αποκαλυστά μια ζωτική σύνδεση ενισχύει την οδική ασφάλεια και βάζει τέλος στη μεγάλη τηλεμπορία των κατοίκων του Δήμου Ιάσμου και όλων των οικισμών. Πολλοί άνθρωποι, πολύ καλά άκουσα με αγωνία τους κατοίκους, πολλοί άνθρωποι διεκδικούν ένα έργο ότι είναι δικό τους και το έργο αυτό ανήκει σε όλους τους πολίτες, ανήκει σε όλους εσάς, στην περιφέρειά μας, στους τοπικούς και αυτούς που διέρχονται. Θέλω να πω το εξής, αυτή η γέφυρα, όπως είπε σφασιμότατος, ήταν Σεπτέμβριο του 2017. Δημιούργησε ένα σοβαρό κοινωνιακό, οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα. Η καθημερινότητα των πολιτών άλλαξε. Οι μετακινήσεις έγιναν δυσκολότερες και η πρόσβαση προς την έδρα του Δήμου επιβαρύνθηκε σημαντικά. Η πορεία μέχρι τη σημερινή μέρα ήταν μακρά. Και εδώ θέλω να πω το εξής, ότι η εκπόνηση μελέτης της νέας γέφυρας υπογράφηκε το Μάρτιο του 2019, η μελέτη ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε το Μάρτιο του 2021, ο διαγωνισμός του έργου πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους και η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε 18 Μαΐου του 2022. Όλα αυτά έγιναν την προηγούμενη διοίκηση και θέλουμε να τις ευχαριστήσουμε. Εμείς τότε από τη θέση της αντιπολίτευσης κάνουμε αυτά που κάναμε, πιέζαμε να γίνει πιο γρήγορα το έργο. Δεσμευτήκαμε όμως ότι εφόσον έρθουμε στη διοίκηση, ότι το έργο αυτό θα το παρακολουθούμε στενά, την εξέλιξη του έργου και θα κάνουμε την αναγκαίο να ολοκληρωθεί και να αποδοθεί στην κοινωνία. Εδώ λοιπόν οφείλω πολλές ευχαριστίες στον Αντιπεριφερειάρχη Εύρωση, τον κύριο Μανώλη Ταμπατζά, που ήταν εβδομαδιαίος από εδώ πέρα και με έδωνε αναφορά και εμένα μηνιαίως, τις τεχνικές υπηρεσίες και όλους τους ανθρώπους αυτούς, γιατί κάνουμε δέσμευση τα όσα είπαμε. Προχωράω λίγο. Θέλω να πω δύο λόγια για το έργο, το ξέρετε και τα μέσα ενημέρωση. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό και αυτό και αξίζουν και πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Γαλόπουλο, στην ανάδοχη εταιρεία με τους συνεργάτες του. Είναι συνολικό μήκος 114 μέτρα, αποτελείται από 3 ανοίγματα. Το κατάστραμά του διαθέτει οδόστρωμα πλάτους 11 μέτρων και πεζοδρόμια και στις δύο πλευρές. Η κατασκευή αναδομή στηρίζεται σε προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκούς και οροδέματος, δηλαδή ειδική κατασκευή, για αυτό θέλω να πω αυτό. Είναι θεμελίωση βάθρων, σύστημα βαθιά θεμελίωση με φυρατοπασάλους και ισχυρούς κεφαλοδέσμους. Όλα αυτά σημαίνει ότι είναι ένα έργο το οποίο θα απολαύσουν οι πολίτες μας για πάρα πολλά χρόνια. Εμείς, σε προτιμότητα, μακάρι να είμαστε ζωή, αλλά δεν θα χρειαστεί να κινηθεί από ανθρώπους μέσα στη ζωή. Αυτό ευχόμαστε. Επίσης, θέλω να ανακοινώσω κάτι δημοσίως εδώ πέρα, το οποίο πήρε σχάρκα και ο Στάσης στο περασμένο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι δεν μείνει μόνο εδώ. Για τους κατοίκους που περιμένουν τόσα χρόνια, πάμε να επιβιώσουμε και να δείξουμε το ενδιαφέρον μας για τον τόπο μας, για κάθε οικισμό, για κάθε Δήμο. Προχωράμε σε αυτήν τη γέφυρα, που είναι η πρώτη γέφυρα στην περιφέρειά μας. Εγκατάστατη φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED, ώστε η νέα γέφυρα Κομψάτου να αναδειχθεί ένα διακριτικό, σύγχρονο και ενεργειακό αποδοτικό τρόπο. Ο αρχιτεκτονικός φωτισμός θα αναδεικνύει τους ορθοστάτες των πλευρικών στοιθέων, τους πυλώνες και τα υποστηλώματα στήριξης, τις εσωτερικές διαμήκες εσοχές του φορέα, καθώς και τα στιθέα κατά μήκους του καταστρώματος, χωρίς να προκαλεί οπτική όχληση στους οδηγούς. Η βασική σύνδεση θα στηρίζεται σε ηλεκτρικό φωτισμό, ενώ σε επιλεγμένα σημεία θα εγκατασταθεί δυναμικός φωτισμός RGB με δυνατότητα προσαρμογής και χρωματισμούς σε εθνικές επετείους, τοπικές εορτές, πολιτικές δράσεις και σημαντικές εκδηλώσεις. Με αυτή την παρέμβαση, η γέφυρα Έφρα δεν λειτουργεί μόνο ως σύγχρονης και ασφαλής υποδομή, αλλά θα αποκτήσει τη δική της νυχτερινή ταυτότητα και θα μετατραπεί σε ένα αναγνωρισμένο τοπόσημο, σε ένα σύγχρονο σημείο αναφοράς, εξωστρέφωες για το Δήμο Ιάσμου και τη Ροδόπη και ολόκληρη την περιφέρειά μας. Είναι πολύ κοντά στην Εγνατία Οδό και θα φωτίζεται, όπως βλέπουμε, γέφυρες σε άλλα μέρη του πλανήτη, σε άλλους πολιτισμούς και σε άλλες χώρες. Και εδώ θέλω να πω το εξής, γιατί ακούστηκε και προηγουμένως. Οι γέφυρες δεν ενώνουν μόνο διώκτες, δύο χωριά. Ενώνουν ανθρώπους, οικογένειες, οικισμούς και παραγωγικές δραστηριότητες. Εξασφαλίζουν την πρόσβαση στην εργασία, στο σχολείο, στις δημόσιες υπηρεσίες και στις δομές υγείας. Μειώνουν το χρόνο, το κόστος των μετακινήσεων, στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα, το εμπόριο και τις τοπικές επιχειρήσεις. Μα πάνω απ' όλα δημιουργούν αίσθημα ασφάλειας και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Η γέφυρα Κομψάτου αποτελεί πλέον μια ασφαλή και μόνιμη υποδομή για τις επόμενες δεκαετίες. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του κ. Χριστόδουλου Τοψίδη. Λίγο πριν την παράδοση της γέφυρας στην κυκλοφορία, έχουμε και τον αρχιτεκτονικό φωτισμό που θα αποτελέσει και έτσι ένα ειδικό ενδιαφέρον για πολλούς που θα περάσουν από εκεί. Και λέμε και εμείς σήμερα να αλλάξουμε τη ρότα μας, φεύγοντας από την Κομωτινή, όπως την ξέρουν, να περάσουν, να δούμε και τη γέφυρα. Στο ρεπορτάζ, για το ρεπορτάζ, εκεί από πολύ νωρίς το πρωί ήταν η Βασιλική Μαχαιρά. Και είναι και κάτοικος Πολυάνθου, οπότε είχε και ειδικό ενδιαφέρον για αυτή η γέφυρα που είχε πιάσει το 2017 και καταφέραμε μετά από 9 χρόνια να το δώσουμε με μια διαφορετική αισθητική στην κυκλοφορία. Θα παραμείνουμε λίγο στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα πάμε να συναντήσουμε τον Στέργιο Ηλιόπουλο, τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο οποίος είχε βάλει το θέμα του δρόμου Δάμας Αμφίπολης, καθώς τις τελευταίες μέρες χάσαμε ακόμα δύο συνανθρώπους μας. Να δούμε λίγο τι είπε ο κ. Ηλιόπουλος και αμέσως θα πάμε να ακούσουμε και την δήλωση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του κ. Χριστόδουλου Τοψίδη.
2: Να θέσω προς συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης ένα θέμα που δεν επιδέχεται καμιά περαιτέρω αναβολή. Είναι η τραγική και συνεχιζόμενη καθυστέρηση του οδικού άξονα Δράμα Αμφίπολη και την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων οδικής ασφάλειας. Η αφορμή, κύριε Πρόεδρε και κύριε Περιφερειάρχη, είναι δυστυχώς άλλη μια τραγωδία στην άσφαλτο. Μάλλον θα έχετε γίνει γνώστες αυτής της τραγωδίας. Πριν από λίγες μέρες θρηνήσαμε άλλους δύο συμπολίτες, μια μητέρα και ένα γιο, σε μια μετωπική σύγκρουση στο ύψος της Παλαιοκόμης. Γι' αυτό και επειδή εμείς θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι μια κακιά στιγμή, γιατί είναι επαναλαμβανόμενα αυτά τα δυστυχήματα σε αυτόν τον συγκεκριμένο δρόμο, θεωρούμε ότι πρέπει σαν Περιφερειακό Συμβούλιο να συζητηθεί το θέμα και να πάρουμε κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Γι' αυτό και ζητώ σήμερα, βάσει αυτού του άρθρου, όχι για αυτό το άρθρο που είπατε εσείς για το υποχρεωτικό, αν θέλετε εσείς να το εισαγάγετε, να συζητήσουμε το θέμα του δρόμου Δράμας Παλαιοκόμης.
0: Για το ίδιο θέμα τώρα, να πούμε ότι θα πάει στις 24 Αυγούστου αυτή η συζήτηση, στο επόμενο Περιφερειακό, να δούμε λίγο τι απάντησε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Τοψίδης.
1: Ολοκληρώνει την δικασία τέλη του χρόνου, το ΣΔΙΤ και το πρώτο τρίμηνο 28 υπάρχει ανάδοχος, αλλά όλα αυτά είναι σε επίσημα χείλη των βουλευτών, τα οποία δεν εκπροσωπούν το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εγώ ταυτίζομαι και συμμερίζομαι άμεσα τη θέση του συναδέλφου κ. Ηλιόπουλου. Προτείνομαι στο εξής, επειδή σήμερα κάνουμε ένα έκτο συμβούλιο και είχαμε κάποια θέματα που πρέπει να περάσουμε. 24 Αυγούστου, και το λέω από σήμερα γιατί είναι καλοκαιρινούς μήνες για να προγραμματιστούν και τις διακοπές, θα ξανακάνουμε άλλο ένα συμβούλιο. Επομένως, πιστεύω ότι τέτοιες μέρες είναι και αργία να το θέσουμε στις 24 Αυγούστου ως τακτικό θέμα για να έχει και άλλη, αν θέλετε, σημασία βαρύνου. Θα μπορούμε να μιλήσουν όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Σαν έκτακτο θα ζητήσουν πολύ λιγότερο, να έχουμε όλη την ευκαιρία να μιλήσουν. Και αν δεν το κάνετε εσείς με τη διαδικασία που λέει ο κύριος Πρόεδρος, θα το βάλουμε και εμείς ως θέμα για να το συζητήσουμε με όλες τις απόψεις. Επομένως, δηλαδή, αν έχετε πρόβλημα για τις. Όσες μέρες μένουν σήμερα, η μήνα στις 12, είναι καλό λάθος, για τις υπόλοιπες 12 μέρες θα κάνουμε άλλο συμβούλιο. Πιστεύω ότι είμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο, δεν αφήνουμε ούτε μήνα σχεδόν να συζητήσουμε. Με τη δική σας πάντοτε δηλαδή διάθεση, να το συζητήσουμε στις 24 του μήνα.
0: Στις 24 Αυγούστου θα γίνει η συζήτηση του Περιφερειακού Συμβούλου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τον δρόμο Δάμας Αμφίπολης, ένας δρόμος Καρμανιόλα που χάνονται πολλές ζωές. Πάμε τώρα να δούμε λίγο, να παραμείνουμε λίγο στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης με εκπροσώπους του Συνδεσμού Τουρκικών Ταξιδιωτικών Πρακτορείων TUSAP και τον Αντιπρόεδρο της Περιφερειακής Εκπροσώπησης Αδριανοπόλεως, τον Αιγεμένα Ελένη, συναντήθηκε σε γραφεία της Περιφερειάς Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Περιφερειάρχης Χρυσόπουλος Τοψίδης. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης και αρκετοί, μεταξύ αυτών και ήταν και ο θεματικός Αντιπεριφερειακής Τουρισμού Παναγιώτης Αρχοντής. Πάμε τώρα να τον ακούσουμε σε ένα θέμα που έχει ετοιμάσει από την ΕΤ Καμπάλας, Ελένα Πανταζόγλου.
3: Η TUSAP είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στην Τουρκία, είναι η Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, είναι πραγματικά ένας γίγαντας στην Τουρκία όσον αφορά το τουρισμό, είναι το νούμερο ένα. Έχουμε 3 χρόνια τώρα, που είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά φέτος που πήγαμε, πηγαίνουμε στην Κωνσταντινούπολη σε συνεργασία με την TUSAP. Τα 2 πρώτα χρόνια ήμασταν μέσα στα γραφεία τους και κάναμε την ειδική δράση αυτή προβολής και πρόοδος του προορισμού μας με το επιμελητήριο, με τις ενώσεις ξενοδόχων, με ενώσεις νοικιαζομένων δωματίων. Και το τελευταίο, φέτος πήγαμε στο Χίλτον, όπου συμμετείχαν και άλλες περιφέρειες και τα νησιά μας, η Θάσος, η Σαμοθράκη, με ιδιαίτερα σημαντικό αποτύπωμα όσον αφορά την προβολή, την πρόοδος, αλλά και το κλείσιμο των πακέτων. Γιατί αυτές οι δράσεις, οι business to business, οι B2B που λέμε, στον τουριστικό χώρο, είναι αυτές οι οποίες μπορείς να βρεθείς απευθείας και με τους ξενοδόχους και με τους τουριστικούς πράκτορες και να κλείσεις πακέτα. Όπως καταλαβαίνετε, η περιφέρεια δεν έχει νόμιμα το δικαίωμα να κάνει κάτι τέτοιο, ούτε το know-how να το κάνει αυτό. Εμείς κάνουμε κάτι διαφορετικό, το είπαμε πιο πριν. Η TUSAP λοιπόν έχει τμήματα αναπεριφέρειες, οι οποίες ασχολούνται με τον τουρισμό στην περιοχή τους. Ήρθε λοιπόν το τμήμα της Ανδριανούπολης σε μια πολύ υψηλό επίπεδο συζήτηση και συνάντηση. Ο Περιφερειάρχης τους τίμησε με την παρουσία του και συζητήσαμε την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη με ανταλλαγή ταξιδιών εξοικείωσης, να έρθουν δηλαδή ταξιδιωτικοί πράκτορες εδώ και να δουν την περιοχή μας και τα δυο μας νησιά, αλλά και και τη διευκόλυνση των επισκεπτών, δηλαδή συζητήσαμε τρόπους που θα μπορούν οι επισκέπτες να μην ταλαιπωρούνται τόσο πολύ στα σύνορα, ειδικά στον σταθμό των κήπων εκεί, γιατί και ο τηλεοπτικός σταθμός χρειάζεται αναβάθμιση και ήδη έχει ξεκινήσει από τον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, θα είναι έτοιμο στο τέλος του χρόνου, αλλά και το θέμα των βιομετρικών στοιχείων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση προσθέτει πολύ στον χρόνο αναμονής. Ήδη ο Περιφερειάρχης τους ενημέρωσε για ότι κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να έχουμε ακόμα και περισσότερες λουρίδες, αλλά και να διευκολύνουν

0: στον Ένο, λίγο πιο μέσα δηλαδή σε σχέση με την Αδριανούπολη, και από εκεί έχουν σκοπό να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουν γραμμές ναυτιλιακές προς τη Θάσο και τη Σταμοθράκη. Ο Περιφερειάρχης την επόμενη χρονική περίοδο θα ζήτησε να το επισκεφτεί και θα πάει να συνομιλήσει και με τον εκείνο μάρχη. Και βέβαια από το πλευρά μας θα γίνουν όλα νόμιμα σύμφωνα με τους μηχανισμούς του κράτους μας. Γιατί πρέπει, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχει τελωνείο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στη Σαμοθράκη η προσπάθεια που κάνουμε για να δημιουργηθεί και το τελωνείο. Έχει τελειώσει και η μελέτη και προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα γίνονται κινήσεις για τη βελτίωση της τουριστικής ανάπτυξης και σίγουρα γίνονται. Θα ξαναπάμε πάλι στην Κωνσταντινούπολη για να ενδυναμώσουμε αυτούς τους δεσμούς και να συνεχίσουμε να βλέπουμε τους Τούρκους επισκέπτες ακόμα και στην περιοχή μας.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Παναγιώτης Αρχοντής, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για αυτή την επίσκεψη που είχαν από το Σύνδεσμο των Τουρκικών Ταξιδιωτικών Πακτορίων TUSAP εδώ στην Κομωτινή και για τις εξελίξεις που αναμένουμε να έχουμε την επόμενη περίοδο. Αρκετές ειδήσεις έβγαλε νομίζω έτσι αυτή η χρήσιμη συνομιλία. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, τον Θανάση Μπίτσα. Το νησί μπορεί να είναι στο πρόγραμμα Visa Express, αλλά τυπικά ουσιαστικά δεν μπορεί, διότι δεν υπάρχει το τελωνείο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το τελωνείο στη Σαμοθράκη και πότε μπορεί να λειτουργήσει.
2: Δεν υπάρχει τελωνείο.
1: Ναι, αυτό.
2: Δεν υπάρχει τελωνείο. Λοιπόν, ναι, όντως.
1: Έχετε κάνει μια προσπάθεια όμως να υπάρξει του χρόνου.
2: Ναι, ναι. Το 12ο μέλος στο πρόγραμμα της Visa Express. Λοιπόν, και προσπαθούμε και εμείς να στήσουμε την υποδομή ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε μια λογική ζήτηση. Εδώ βέβαια ο οδηγός μας είναι και το Δελφινικό νησί της Λίμνου, το οποίο ήταν προσπάθειες, το οποίο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ένα χρόνο πριν από εμάς. Προσπαθούν και εκεί οι άνθρωποι να κεφαλαιοποιήσουν αυτή την ένταξη. Τα νούμερα βέβαια δεν είναι όπως τα αντίστοιχα των νησιών του Αιγαίου παρακάτω από εμάς, όπου η εγκύτητα με τις γειτονικές ακτές είναι πολύ μικρή, καταλαβαίνετε, και υπήρχε από παράδοση, υπήρχε επαφή. Οπότε και οι υποδομές τους γρήγορα προσαρμόστηκαν στα καινούργια δεδομένα, αλλά και το ρεύμα της επισκεψιμότητας είναι μεγάλο ήδη. Λοιπόν, στο Βόρειο Αιγαίο οι αποστάσεις μας, εδώ στο κρατικό, οι αποστάσεις μας από τις γειτονικές ακτές είναι σημαντικές. Ωστόσο, με συνεργασία με την περιφέρειά μας και με τον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης, πρόσφατα προθετήσαμε τον χώρο του νέου τελωνείου. Ήταν κάτι δύσκολο, γιατί οι διαστάσεις ήταν μεγάλες και οι απαιτήσεις στις προδιαγραφές ήταν μεγάλες. Χωροθετήσαμε, πρόσφατα παραλήθησαν και οι μελέτες τεχνικές. Νομίζω ότι το επόμενο στάδιο είναι να οριμάσει το έργο και να κατασκευαστεί όσον αφορά την υποδομή μας.
1: Mm-hmm. Ναι. Άρα, πράγματα πάνε καλά.
2: Σε κάθε περίπτωση, το χρόνο λειτουργούμε, αλλά αυτά έχει άλλους παράγοντες πίσω που πρέπει να λυθούν. Δεν είναι μόνο η υποδομή. Η υποδομή είναι το κύριο, το πρώτο, αλλά δεν είναι μόνο η υποδομή.
1: Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Πολύ καιρό περιμένουμε, είναι η αλήθεια, αυτή την διαδικασία στην Σαμοθράκη να υπάρξει ένα τελωνείο. Κάποτε πριν από αρκετά χρόνια μια ομάδα μικρών ανθρώπων από την Τουρκία και από την Ελλάδα είχαν κάνει μια προσπάθεια να υπάρξει μια πρώτη σύνδεση της Σαμοθράκης με το απέναντι νησί. Το καταφέρανε, αλλά ήταν μόνο μια διαδρομή και ελπίζαμε ότι εκείνο, γιατί τότε στήθηκε ένα επιτόπου, ένα μικρό τελωνείο για εκείνη την ημέρα, για να μπορέσει να γίνει όλη η διαδικασία και να δούμε πώς λειτουργεί, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει, έμεινε πίσω αυτό και ξαναπανάρχεται τώρα. Ακούσαμε και στις δηλώσεις και του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, αλλά και στις δηλώσεις του Δημάρχου Σαμοθράκης, του Θανάση Μπίτσα, ότι κάτι κάνουν και μένουν τελικά οι τελικές υπογραφές και οι πολιτικές εξελίξεις και από αυτή την ιστορία. Ευχόμαστε του χρόνου, αυτή την εποχή, να μπορεί να λειτουργεί το τελωνείο της Σαμοθράκης για να μπορούν να επισκέπτονται και πολύ περισσότεροι άνθρωποι και τη Σαμοθράκη ως μια βασική επιλογή. Πάμε τώρα να συναντήσουμε, να πάμε πώς θα πού να πάμε, πώς στη Δράμα. Εκεί θα συναντήσουμε την πρόεδρο της κοινότητας μικροκλεισούρας του Δήμου Νεβοκοπηρίου, οι οποίοι κάνουν εξαιρετικές δράσεις για τα παιδιά, την κυρία Μαρία Παυλίδου, σε ένα θέμα που ετοίμασε ένα παταζόλου από την Έτκα Βάλας.

0: που δραστηριοποιούμε αυτή τη στιγμή φτιάχνοντας τις καλύβες του χωριού. Όπως θα θυμούνται οι περισσότεροι, στα παιδικά μας χρόνια κάναμε τις καλύβες με τα τσαγκάλια, όπως τα λέμε εμείς, με τις φασουλόβεργες. Και τα παιδάκια έτσι βιώνουν μια στιγμή, ένα σπιτάκι στη φύση, όπου την ημέρα στην την αφιερώνουμε στη φύση. Κάνουμε και μια δραστηριότητα που έχει να κάνει με τον καθαρισμό του νέστου λόγω των φερτών υλικών που έχουμε λίγο τα προβλήματα με τα σκουπίδια κτλ. Έρχονται λίγο στη θέση το να γίνουν οι προστάτες του φυσικού περιβάλλοντος. Το πώς μας ήταν αυτός φυσικά, να παρακινήσουμε τα παιδιά να αφήσουν λίγο τα κινητά και τους υπολογιστές και να έρθουν λίγο πιο κοντά στη φύση και στην παράδοση. Εμείς βιώνοντας τα παιδικά μας χρόνια στο χωριό, και μιλάμε τώρα σε ένα χωριό που οι γιαγιάδες είχαν τον παλιό παραδοσιακό τρόπο ζωής, το ψωμί στο φούρνο της αυλής, μπάνιο τα παιδιά του χωριού κάνανε τότε είτε σε κάποιες αυτοσχέδιες πισινούλες που θα κάνανε με άχυρα κτλ. Είτε στο ποτάμι του χωριού. Και όλα αυτά λοιπόν εμείς προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να τους δώσουμε τη βιωματική εμπειρία, έτσι ώστε να έχουν και αυτά τις δικές τους εικόνες για να έχουν εφόδια για την καθημερινότητά τους και για τη ζωή τους. Για εμάς είναι πόλος έλξης το να δημιουργούμε τέτοιες δράσεις για τα παιδάκια μας, γιατί όπως καταλαβαίνετε, σε ένα χωριό με 30 κατοίκους, παιδάκια νήπιας και δημοτικού γυμνασίου έχουμε πάρα πολύ λίγα. Στην ουσία έχουμε δύο παιδιά τα οποία είναι από το χωριό, αλλά μαζευόμαστε όλοι από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κύπρο. Έρχονται όλα τα παιδάκια μόνο και μόνο γιατί κανονίζουν τις άδειές τους, γιατί έχουμε αυτές τις δράσεις, γιατί θα βρεθούν με τους φίλους τους, γιατί θα ζήσουν μια εμπειρία διαφορετική από αυτήν που ζουν στην καθημερινότητά τους. Την Κυριακή θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη, στις 13 του μήνα, απλά ήταν τετραήμερο γιατί μας έβρεξε την Κυριακή και το πήγαμε μια μέρα πίσω. Το μπάνιο στην Αχυρένια πισίνα, όπου στείλουμε μια πολύ ωραία έτσι μεγαλούτσικη πισίνα με μπάλες άχυρα γύρω-γύρω, νάιλον και τη γεμίζουμε νερό και τα παιδιά είναι η καλύτερη της στιγμή.
1: Τι ωραίο χάπινγκ.
0: Είναι η καλύτερη της. Το ψωμάκι και η Αχυρένια πισίνα είναι η καλύτερη της. Και την επόμενη μέρα, την Πέμπτη, έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε γαλατάδες, να βράσουμε το γαλατάκι μας, να κάνουμε τυράκι και γιαουρτάκι για να δουν τα παιδιά πως οι γιαγιάδες παλιά φτιάχνανε πολύ εύκολα το γιαούρτι, κάτι που για μας είναι δεδομένο γιατί θα πάμε στο σούπερ μάρκετ και θα το πάρουμε. Διαβάσει εκθέσεις παιδιών που γύρισαν από τα σχολεία και μας έχουν επικοινωνήσει οι εκπαιδευτικοί μαζί μας για τη βιωματική δράση και το πως τα παιδιά το αντιλαμβάνονται. Μεγαλύτερο δώρο από αυτό δεν υπάρχει.
1: Yeah.
0: Δηλαδή ένα παιδάκι να είναι τόσο χαρούμενο για το καλοκαίρι που έζησε που στην μικροκλεισούρα τις 3-4 μέρες στο βουνό. Και ότι ήταν γεμάτο χαρά και αυτά που περιέγραφε μου λέει η δασκάλα συγκεκριμένη μου λέει δεν μπορώ να πιστέψω μου λέει ότι είχε λέει, τόσο καλή εμπειρία μέσα στο καλοκαίρι του. Και για μας αυτό είναι το καλύτερο δώρο από όλα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή.
2: Αυτή ήταν η κυρία Μαρία Παυλίδου, πρόεδρος της κοινότητας μικροκλεισούρας Δήμου Νευροκοπρίου για τις υπέροχες δράσεις που ετοιμάζουν για τα παιδιά και με τον τρόπο που γυρίζουν τα παιδιά από τις διακοπές σας. Τους, αυτοί οι φωτεινοί άνθρωποι, οι δημιουργικοί άνθρωποι που δίνουν ένα διαφορετικό φως σε αυτή τη χώρα, ευτυχώς που υπάρχουν. Και κλείνοντας, να πούμε και λίγα πράγματα για τα αθλητικά. Ο Παταγικός και ο Νόσος Χρυσοπόλου σήμερα θα αναμετρηθούν στο πρώτο φιλικό παιχνίδι γύρω στις 18:30 στο Δάκο Μωτινής. Ουσιαστικά το παιχνίδι αποτελεί και την πρόβα Τζεναράλε πριν από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς. Και θυμίζουμε ότι στις 18 Αυγούστου είναι ο αγώνας Κυπέλλου, Πανσαραϊκού και Πανθρακικού. Και ήθελε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι πίσω στο χρόνο το 1968. Σαν σήμερα, κάποιοι πιτσιρικάδες, ο Τζίμι Πέιτς, ο Ρόμπερτ Πλαντ, ο Τζον Πολ Τζονς και ο Τζον Μπόναμ παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούδιο στο Λονδίνο, σε ένα μικρό στούδιο. Σε λίγους μήνες θα γεννηθούν οι Led Zeppelin που θα αφήσουν το δικό τους το στίγμα στην παγκόσμια ροκ μουσική σκηνή. Σήμερα είναι η μέρα έτσι τη συνάντησή τους και εμείς είπαμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι που έχει το τίτλο Four Sticks, με έναν από τους καλύτερους κιθαρίστες στον κόσμο, τον Jimmy Page, και έναν από τους καλύτερους ερμηνευτές, τον Robert Plant. Γεια σας λοιπόν, και αν αύριο είμαστε καλά, θα είμαστε πάλι εδώ μαζί σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Να παίζει μουσική σε όλη την Ελλάδα και πάνω, πάνω, πάνω κάτω την Ελλάδα. Με ζέστη και με καύσωνα, με κρύο και με χιόνια. Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μουσική 59χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά πυρκαγιών τις τελευταίες 2 εβδομάδες στη Σύμβδο. Δύο τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν το απόγευμα της Τρίτης τους αντίπαξους. Τρία άτομα οδηγήθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. 9 χρόνια μετά την κατάρρευσή της, η γέφυρα του ποταμού Κομψά του Ιάσμου αντικαταστάθηκε από νέα, η οποία δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία. Ποσότητα πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε στον ύφαλο κυματοθράφστη της Ιεράπετρας. Σε τροχιά δημοπράτησης μπαίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου του πύργου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε καθώς στην σύλληψη ενός 59χρονου για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύμβδο προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη για να μας πει περισσότερα για την σύλληψη αυτή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ ενώπιν της εισαγγελέα ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη από πυροσβέστες του ανακλητικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, και οι οποίοι τον εντόπισαν τις κινήσεις τους από βίντεο να βάζει φωτιές σε κυρίως σε ξηρά χόρτα που σε πολλές περιπτώσεις επεκτάθηκαν και σε δέντρα αλλά και σε σκουπιδότοπους. Συγκεκριμένα κατηγορείται για 6 πυρκαγιές το Σάββατο, την Κυριακή και 4 περιπτώσεις χθες, μόνο χθες, στην περιοχή της Σύνδου. Από τις 2 πρώτες φωτιές του Σαββατοκύριακου οι φλόγες επεκτάθηκαν σε 15 και 20 στρέμματα και χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής σβήστηκε η φωτιά χωρίς να δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Δεν ξέρουμε τους ισχυρισμούς του 59χρονο, ο οποίος όμως έχει εντοπιστεί να κινείται με ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο, από τα στοιχεία του οποίου έφτασε στον αυτόν, να βάζει τις φωτιές και να αναχωρεί από το σημείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα. Το σύνθημα των κινητοποιήσεων τώρα για το μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας στις 31 Αυγούστου έδωσαν από την Τρίπολη οι εποχικοί πυροσβέστες στο συλλαλητήριο στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Διεκδικούν την αναβάθμιση των συμβάσεών τους και την εξασφάλιση μόνιμης απασχόλησης. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρικ Πολής θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι, Βίκη. Πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορείας στο κέντρο της πόλης, τα είπαμε και χθες αυτά, την ίδια ώρα. Την αύξηση των ωρών απασχόληση των εποχικών πυροσβεστών αποφάσισε η κυβέρνηση, και είναι άμεσο αυτό, προκειμένου να καλυφθούν εγκαίρως οικονομικά οι υπερορίες που ενδέχεται να πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά. Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση ανέδειξαν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εποχικοί υπάλληλοι, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς τους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Παράλληλα εξέφρασαν την ανησυχία τους για την εργασιακή αβεβαιότητα που ακολουθεί όταν λήγουν οι συμβάσεις τους, ενώ ζητάνε από την πολιτεία να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες για την κάλυψη των κενών θέσεων με προσωπικό που θα διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία στο πεδίο. Δεν ζητάμε προνόμια, ζητάμε σεβασμό, δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εποχικών Πυροσβεστών, Θάνος Ψαρόπουλος, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Οι εποχικοί πυροσβέστες διεκδικούν 12μηνη εργασία, αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους πυροσβέστες, ενώ παράλληλα ζητούν την αύξηση του ορίου ηλικίας να πάμε στα 30 έτη για μονιμοποίηση, όπως αυτό αποτυπώνεται στις πρόσφατες προκηρύξεις, ώστε να μην μένουν εκτός σώματος έμπειροι πυροσβέστες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Εξήγησης τώρα σχετικά με το ρόλο του Δήμου Πάρου και την παρουσία δημοτικού υπαλλήλου στην πύλη των Χιτά δίνει μέσω ανακοίνωσης ο Δήμαρχος του νησιού, αναφέροντας ότι δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί ο Δήμος σε αποδιοπομπαίο τράγο αναφορικά με την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή. Από την Έρτα στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ξεκάθαρες, θεσμικά τεκμηριωμένες απαντήσεις, αποδομώντας τεχνητές εντυπώσεις και μισές αλήθειες, θέλεστε να δώσει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμαρχος Πάρου μέσω νέας ανακοίνωσής του. Ο Δήμος αρχικά εξηγεί αναλυτικά ποιος ήταν ο ρόλος και αρμοδιότητες του δημοτικού υπαλλήλου στην είσοδο του Χιτά και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Δήμου ως προς τη φύλαξη του χώρου. Σχετικά με την ουσιαστική και νομική ευθύνη του Χιτά, ο Δήμος διευκρινίζει πως αποκλειστικός κύριος και υπεύθυνος του έργου είναι ο Φόδος Ανωτίου Αιγαίου, ο οποίος φέρει τη θεσμική ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της πυρασφάλειας, ενώ όπως τονίζει, αποκλειστικός διαχειριστής της λειτουργίας είναι η ιδιωτική εταιρεία ΒΑΤΑ ΑΕ, η οποία οφείλει να διαχειρίζεται το εσωτερικό του χώρου, όπως αναφέρει ο Δήμος, να πραγματοποιεί επιχωματώσεις και συμπιέσεις, να αποτρέπει φαινόμενα αυταναφλέξεων και να διαχειρίζεται τα ειδικά ρεύματα στερεών αποβλήτων. Το να επιχειρείται η μετακύλυση της ευθύνης για μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από αυταναφλέξη στον όγκο των απορριμμάτων στο Δήμαρχο Πάρου, επειδή ένας δημοτικός υπάλληλος ζήγησε φορτηγά το πρωί, συνιστά νομικό παράδοξο και λογικό άλμα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου, διασαφηνίζοντας επιπλέον πως η επισήμανση των σφαρμάτων της πυροσβεστικής και των ανακριτικών αρχών, δεν συνιστά αμφισβήτηση της δικαιοσύνης. Αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα να τονίζουμε ότι οι προανακριτικές αρχές οδηγήθηκαν σε μια βιαστική σύλληψη, βασιζόμενες στην επιφανειακή εικόνα και προσπαρνώντας τις καταστατικές υποχρεώσεις του ΦΟΦΣΑ και τις αυθαιρεσίες του ιδιώτη αναδόχου, αναφέρει καταλήγοντας την ανακοίνωση του ο Δήμος Πάρου.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε μια τραγική είδηση, η οποία έρχεται από την Κίμολο.
3: Ακριβώς, ένας νέος άνθρωπος, μόλις 17 ετών, έχασε τη ζωή του στην Κίμολο το απόγευμα της Κυριακής που μας πέρασε. Ο 17χρονος, με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα, βρέθηκε νεκρός σε εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας στην οποία διέμενε και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που έχει στηρίξει η αστυνομία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Η σωρός του 17χρονου έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά προκειμένου να διενεργηθεί η νεκροψία-νεκροτομή, ενώ για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια θανάτου του άτεχου 17χρονου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Τώρα, στην εκτίμηση των ειδικών ότι το κόστος των πυρκαγιών στην Ευρώπη θα ξεπεράσει φέτος τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και στις πιέσεις της Κομισιόν για επενδύσεις στην πρόληψη, αναφερθήκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η πρόεδρος του Παγκόσμιου Κόμβου Κλίματος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, Φίβη Κουντούρη. Όπως εξήγησε η καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου του Cambridge, το πραγματικό κόστος θα είναι μεγαλύτερο, καθώς δεν αφορά μόνο υποδομές, περιουσίες και την κάλυψη των επιχειρήσεων, αλλά και άλλα ζητήματα, όπως την αποκατάσταση της γεωργίας των δασών, της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Ας την ακούσουμε.
4: Δεν μπορεί να είναι ακριβής, γιατί η περίοδος που αφορά πιθανές δασικές πυρκαγιές δεν έχει λήξει. Το σίγουρο όμως είναι ότι αυτή η εκτίμηση είναι πολύ κοντά σε αυτό που έχει συμβεί μέχρι σήμερα και εγώ θα έλεγα είναι και μια υποτίμηση της πραγματικής επίπτωσης των δασικών πυρκαγιών. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι όταν βγαίνει ένα κόστος για τις δασικές πυρκαγιές, δεν μπορεί να αφορά μόνο τις υποδομές, τις περιουσίες που χάθηκαν, καθώς επίσης και το κόστος κατάσβεσης. Το πραγματικό κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί όπως είπα δεν μετράμε μόνο τα σπίτια, τις επιχειρήσεις, τις υποδομές και την πυρόσβεση. Έχουμε απώλειες, τη γεωργία, τον τουρισμό, τα δάση, τη βιοποικιλότητα. Έχουμε απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών, επιπτώσεις στην υγεία από τον καπνό, απώλεια άνθρακα, διάβρωση του εδάφους. και βέβαια μετά τη φωτιά αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και νέων καταστροφών. Άρα όταν μιλάμε για το κόστος μιας πυρκαγιάς πρέπει να μιλάμε για το συνολικό κοινωνικό και οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος και όχι μόνο το κόστος της κατάστασης. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και δεν είναι ένα κόστος το οποίο δεν μας αφορά. Όταν μιλάμε για κόστος, παραδείγματος χάρη που αφορά την απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών, είναι ένα κόστος που το βλέπουμε μετά καθημερινά στη ζωή μας. Έχει επίπτωση στο πώς ζούμε, σε τι πρόσβαση έχουμε σε φυσικούς πόρους που τους χρειαζόμαστε καθημερινά, όπως τον αέρα, το νερό. Είναι αυτό που αναπνέουμε, αυτό που πίνουμε, αυτό που τρώμε.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Δύο τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν χθες το απόγευμα στους αντίπαξους. Τρία άτομα οδηγήθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. Να πάμε στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στο Λικουργό Σκιαδόπουλο. Λικούργε.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η συγκεκριμένη σύγκρουση μεταξύ των δύο επιβατικών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα χθες στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους αντίπαξους. Ένα από τα δύο σκάφη, το οποίο είχε ξεκινήσει από την Κέρκυρα, μετέφερε 203 επιβάτες, ενώ το μικρότερο που βρέθηκε στην πλώρη του μετέφερε 10 τουρίστες. Το δεύτερο αυτό σκάφος, το μικρότερο, σφινώθηκε στην ουσία στην πλώρη του πρώτου σκάφους, ευτυχώς όμως χωρίς να υπάρξει εισρωή υδάτων. Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Παξών. Τα τρία έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και έφυγαν. Το ένα άτομο μεταφέρθηκε σε γειτονικό νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Το μεγαλύτερο σκάφος επέστρεψε στην Κέρκυρα, συνοδεία πλωτού του λιμενικού σώματος, χωρίς κανένα πρόβλημα. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν έχει αναφερθεί εισρωή σε κανένα από τα δύο σκάφη. Τις ακριβές συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνά το λιμενικό σώμα Παξών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λικουργέ. Εν τω μεταξύ, μεγάλη πληρότητα παρατηρείται εν όψη του 15 Αυγούστου στην Αλόνισο. Όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο δήμαρχος του νησιού, Παναγιώτης Αναγνώστου. Όπως είπε, η ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με τη Θεσσαλονίκη έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αυξημένη τουριστική κίνηση του νησιού. Ας τον ακούσουμε.
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πληρότητα. Όποιος θέλει να βρει τώρα αυτή τη στιγμή πράγματι να βρει κάποιο κατάλημα, είναι δύσκολο να βρει, γιατί ειδικά μέχρι τέλος Αυγούστου έχουμε πληρότητα. Και από ό,τι φαίνεται και το Σεπτέμβριο θα είναι ένας μήνας και αυτός που θα έχουμε και πολύ κόσμο πάλι. 100% ναι. Δεν βρίσκεται κατάλημα τώρα. Και να θες να βρεις κατάλημα τώρα αυτή τη στιγμή, δεν βρίσκεις. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη, Σποράδες, Μαντούδη. Έχει σαν αποτέλεσμα να έρχεται πάρα πολλοί κόσμος από τη Βόρεια Ελλάδα. Πολλοί κόσμος. Έστω και για τριήμερα είναι πλήρης τουρισμός. Το δρομολόγιο αυτό Θεσσαλονίκης και τα τρία τα νησιά τα εξυπηρετεί πλήρως. Η μετακίνηση των επισκεπτών από την Βόρεια Ελλάδα προς τα εδώ είναι πιο φθηνότερη, γιατί και το αυτοκίνητο πιο φθηνά βγαίνει.
0: Στις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας που σχεδιάζονται για περισσότερα από 15 σημεία του αστικού Βόλου, στη σημερινή δυνατότητα της Θεσσαλίας να αντιμετωπίσει ένα ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, όπως τον Ντάνιελ, όπως όλοι θυμόμαστε, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και, Γιάννη, έχεις πάρει τη συνέντευξη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και αναφέρθηκε σε πολλά και σοβαρά ζητήματα.
3: Βίκη, σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι ο βασικός άξονας της συζήτησης ήταν το νερό. Έτσι λοιπόν το νερό έχει δύο πράγματα. Έχει τα αντιπλημμυρικά και έχει και την άρδευση. Να σας πω ότι αυτό που έκανε πράγματι εντύπωση είναι ότι από τη συνέντευξη του Περιφερειάρχη βγήκε ότι η Θεσσαλία μπορεί να αντιμετωπίσει το 40% μιας πλημμυρικής αιχμής στην Κουντάνιελ, ενώ προς το τέλος του 2006, αρχές 2027, η προστασία μπορεί να πλησιάσει το 50%. Ήταν όμως κατηγορηματικός. Αν ερχόταν σήμερα ένας νέος Ντάνιελ, η Θεσσαλία δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον αντιμετωπίσει. Μάλιστα, ο κύριος Κουρέτας χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την κακοκαιρία Μπάιρον της 5ης και 6ης Δεκεμβρίου του 2025, λέγοντας ότι η βροχόπτωση αντιστοιχούσε στο 39-40 του Ντάνιελ. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε στην συνέντευξη που μας παραχώρησε, στον Ιαννό είχαν πλημμυρίσει 250.000 στρέμματα, ενώ στην κακοκαιρία Μπάιρον περίπου 18.500 στρέμματα. Γεγονός που δείχνει ότι οι παρεμβάσεις που ήδη έκανε λειτουργούσαν. Τώρα, στο θέμα του Βόλου, να σας πω ότι ο Περιφερειάρχης είπε ότι η αντιπλημμυρική μελέτη ολοκληρώθηκε πριν λίγους μήνες και ότι πλέον ο Δήμος Βόλου τα έργα του θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Θεσσαλίας 2021-27 και μίλησε για περισσότερες από 15 μήκους παρεμβάσεις τόσο στον αστικό ιστό όσο και σε υψηλότερες ορεινές περιοχές, οι οποίες θα ενισχυθούν σημαντικά με την αντιπλημμυρική προστασία. Θέλω να πω ότι από τα τρία ρέματα του Βόλου απομακρύνθηκαν στα τέλη του 2024 περί τα 1 εκατομμύρια τόνοι φερτών υλικών. Βεβαίως αναφέρθηκε και σε αντιπλημμυρικά σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα. Επίσης αναφέρθηκε στις γεωτρήσεις ότι υπάρχουν στον κάμπο της Θεσσαλίας πάνω από 30.000 γεωτρήσεις. Και όλες αυτές οι γεωτρήσεις παίρνουν από τον υδροφόρο Ορίζοντα. Ένα τεράστιο, τεράστιο θέμα. Βεβαίως για την άρδευση του κάμπου του Θεσσαλικού είναι νομίζω το σημαντικότερο σημείο της συνέντευξης. Γιατί έθεσε ως καθοριστικά για την Θεσσαλία τρία μεγάλα φράγματα του Ενιπέα, της Πύλης και του Μουζακίου. Mm-hmm. Και όπως είπε και τα τρία αυτά μαζί μπορούν να προσφέρουν 50% προστασία σε αντιπλημμυρική αιχμή του Ντάνιελ, αλλά μπορούν να προσφέρουν και νερό στην Θεσσαλία. Πλάς 250 εκατομμύρια κυβικά νερού που μπορούν να έρθουν από τη Σικιά προς το φράγμα Μουζακίου, δηλαδή μιλάμε για τη μεταφορά νερού από τον Αχελό, που μπορούν να προσθεθούν ακόμη αυτά τα κυβικά στην άρδευση, δηλαδή να έχουμε 500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ναι. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Βεβαίως θα πρέπει να τονίσουμε ότι πριν τον Ντάνιελ δεν υπήρχαν σχέδια και μελέτες για τέτοια έργα. Μετά τον Ντάνιελ πέρασε πάρα πολύ καιρός μέχρι να οριμάσουν οι μελέτες και να αρχίσουν να πραγματοποιηθούν αυτά τα έργα. Εκεί που θα ήθελα να σταθώ τελειώνοντας είναι στο πολιτικό σκέλος. Δηλαδή ξεκαθάρισε ο κύριος Κουρέτας ότι οφείλει να συνεργάζεται με την εκάστοτε κυβέρνηση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις. Μάλιστα είπε ότι δεν θα συνθηκολογήσω. Αυτή ήταν η έκφρασή του. Δεν θα συνθηκολογήσω με κανέναν για να επανεκλεγώ. Οι ίδιοι οι πολίτες της Θεσσαλίας θα κρίνουν αν το έργο μου ήταν αρκετά καλό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στη σύλληψη δύο νεαρών έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Οι αρχές εντόπισαν δέματα που παραλαμβάνονταν από εταιρεία ταχυμεταφορών, όπου οι δράστες έκρυβαν μέσα σε κουτιά παιδικών παιχνιδιών συσκευασίες με κάναβη και κοκαίνη. Να πάμε στα Χανιά και στο Περικλή Κουκλάκη. Περικλή.
4: Ουσιαστικά η μία ακόμα σύλληψη ήρθε ως συνέχεια της προχθεσινής. Το βράδυ λοιπόν συνελήφθη ένας 26χρονος υπήκοος Φινλανδίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται στην συμμορία αυτή στην εγκληματική οργάνωση, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές, που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο 26χρονος φαίνεται να έχει επαφές με έναν 29χρονο, ο οποίος ήταν φοιτητής στην πόλη των Χανίων. Και τη Δευτέρα συνελήφθη έξω από γραφείο εταιρείας ταχυμεταφορών, όπου είχε παραλάβει ένα δέμα με 7 κουτιά μέσα με κουτιά από παιδικά παιχνίδια, ήταν η κάλυψη αυτή. Μέσα ωστόσο είχαν συσκευασίες καλυμμένες με ναρκωτικές ουσίες, κυρίως κάναβης και κοκαίνης. Συνολικά δύο ήταν τα πακέτα. Ένα ακόμα παρελήφθη αυτή τη φορά από τις αστυνομικές αρχές πες Τρίτη. Στην περιοχή του Ηρακλείου, σε εταιρεία πάλι νίκιαζε ο 29χρονος φοιτητής. Βρέθηκαν και ζυγαριές, μικροποσότητα κάναβης και κοκαίνης, καθώς και κινητά τηλέφωνα, αλλά και χρηματικό ποσό. Σαν συνέχεια, η χθεσινή έρευνα της αστυνομίας σε κατάλληλα που νίκιαζε ο 26χρονος Φινλανδός, βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ροζ κοκαίνης. Είναι για πρώτη φορά ανακαλύφθηκε η ύπαρξή της στα Χανιά, δηλαδή. Το ότι διακινούνταν στα Χανιά, καθώς και κάποια γραμμάρια κάναβης και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που συνδέεται ουσιαστικά με την διακίνηση των ναρκωτικών. Τώρα οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν επιπλέον έρευνες και είναι σε εξέλιξη όλη η προανάκριση. Καθώς για την εγκληματική οργάνωση πιθανότητα εμπλέκονται και άλλοι. Αναζητούνται σε πρώτη φάση η αποστολή των πακέτων, των δεμάτων, αλλά και όποιοι άλλοι είναι εμπλεκόμενοι και με τον 29χρονο και με τον 26χρονο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο άνδρες, ο αδελφός και ο ανιψιός του 66χρονου, ο οποίος, να θυμίσουμε, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια και αυτό φυσικά θα εκτιμηθεί από τις δικαστικές αρχές, αλλά για την εξέλιξη της υπόθεσης θα μας πει περισσότερα η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών. Λένια.
5: Τελικά, πριν από λίγα λεπτά, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους οι δύο άντρες, με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή. Οι δύο συγγενείς, λοιπόν, του 66χρονου, ο 70χρονος αδελφός του και ο 42χρονος ανιψιός του. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος του 66χρονου οφείλεται σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, χωρίς να έχουν επηρεάσει οι σωματικές βλάβες στο θάνατό του. Επομένως, το αρχικό κατηγορητήριο περί θανατηφόρας βλάβης στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας καταρρύπτεται και σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράστησης των δύο ανδρών, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιπλάκη, ο οποίος έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ, η υπόθεση πλέον περιορίζεται στο πλαίσιο των σωματικών βλαβών λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται έως την έκδοση του σχετικού βουλεύματος, το οποίο θα αποφασίσει για την οριστική απαλλαγή ή την παραπομπή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται το σοβαρό περιστατικό στο κέντρο υψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα μετά τις εκρήξεις στην Πυρκαγιά και τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που ακολούθησαν. Ο Δήμος Αρταίων ζητά πλήρη τεχνική διερεύνηση και ανεξάρτητο έλεγχο την ώρα που σε ολόκληρη τη χώρα οι έρευνες για τα αίτια των πυρκαγιών έχουν ενταθεί, με δεκάδες συλλήψεις αλλά και διοικητικά πρόστιμα μέσα σε λίγες μέρες. Να πάμε στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και στην Αλεξάνδρα Γκέλη. Αλεξάνδρα.
6: Δίκη, καλησπέρα. Το περιστατικό στο κέντρο υψηλής τάσης Αράχθου αποτέλεσε το βασικό θέμα της έκτακτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, το οποίο ενημερώθηκε για τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία. Ο Δήμος Αρταίων, όπως είπες, έχει επιβεβαιώσει ότι το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις 11 Αυγούστου. Στη συνεδρίαση έδωσαν το παρόν και εκπρόσωποι της πυροσβεστικής και πρόεδροι κοινοτήτων. Αντίθετα όμως, εκπρόσωποι του ΔΔΕ, παρότι είχαν κληθεί να συμμετέχουν στην ενημέρωση, δεν παρέστησαν. Με βάση όσα έχουμε μέχρι σήμερα γνωστικοποιηθεί, η βλάβη φέρεται να ξεκίνησε, όπως έχουμε πει και στα τηλεοπτικά μας ρεπορτάζ, εκτός της περιμέτρου του κέντρου υψηλής τάσης και στη συνέχεια επηρέασε τις εγκαταστάσεις. Τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση και αναμένονται τα συμπεράσματα της τεχνικής όσο και της εισαγγελικής έρευνας. Ο Δήμος ζητά ένα συνολικό έλεγχο του εξοπλισμού και των συστημάτων προστασίας. Παράλληλα, έχει τεθεί και η πρόταση για ορισμό ανεξάρτητου πραγματογνώμονα, προκειμένου να υπάρξει και μια πρόσθετη τεχνική αξιολόγηση. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη αυξημένη είναι η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών της πυροσβεστικής σε ολόκληρη τη χώρα για τον εντοπισμό των αιτιών των πυρκαγιών αλλά και την απόδοση ευθυνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, μέσα σε μόλις 5 ημέρες, από τις 29 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 30 αφορούσαν εμπρισμό από αμέλεια και οι 30 εμπρισμό από πρόκληση. Ενώ είχαν επιβληθεί και 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και τις τελευταίες ημέρες. Στοιχείο έγιναν και όλες δύο συλλήψεις για πυρκαγιές σε ξηρά χόρτα, ενώ στο Μαρούσι συνελήφθη άτομο για χρήση ψυσταριάς κατά παράβαση το μέτρο πυροπροστασίας. Τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου, έγινε ακόμη μια σύλληψη στο Δήμο Διονυσίου για χρήση συσκευής έψισης σε ημέρα αυξημένου κινδύνου με παράλληλη επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ. Σοβαρές υποθέσεις πυρκαγιών είναι και σε περιοχές όπως το Ρέθυμνο, η Πάρος, η Αργολίδα, η Κεφαλονιά. Έχουν επίσης οδηγήσει σε σύλληψη μετά τις έρευνες των ανακριτικών κλιμακίων, ενώ η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Κλιμάτων Εμπειρισμού έχει αναπτύξει κλιμάκια στα σημαντικότερα συμβάντα. Στην περίπτωση όμως του Κύττα Ράχθου, το ζητούμενο πλέον είναι να προσδιοριστούν με τεχνικά στοιχεία τα ακριβή αίτια των εκρήξεων και της πυρκαγιάς, να διαπιστωθεί εάν λειτουργήσε το απεραβλεπόμενο σύστημα ασφάλειας και να αποσυμφωνιστεί εάν προκύπτουν.
0: Ναι, έχουμε χάσει την Αλεξάνδρα Αγγέλη. Ωστόσο όμως έχουμε ακούσει ένα μεγάλο μέρος από το ρεπορτάζ της, να την ευχαριστήσουμε πολύ. Να συνεχίσουμε εμείς τώρα και να πάμε στην Λάρισα, καθώς εκεί έχουμε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 4 μηνών χωρίς αναστολή και χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής, μια ποινή που επιβλήθηκε από το Τριμελές Πλημελιό Δικείο Λάρισας σε έναν 50χρονο που τον περασμένο Ιούνιο απειλούσε ότι θα κάψει την πρώην σύζυγό του, κρατώντας την όμηρο και μεταδίδοντας μάλιστα τις πράξεις του ζωντανά μέσω του Facebook. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την επανάληψη της δίκης, γιατί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρικείο ο κατηγορούμενος και καταδικαστής βεβαίως είχε καταδικαστεί σε μικρότερη ποινή, την οποία θεώρησε βεβαίως η προϊσταμένη της αγγελίας προδοτικών Λάρισας χαμηλή και έτσι άσκησε έπισημα αποτέλεσμα να εκδικαστεί εκ νέου στο τριμελές πλημμυρικείο της Λάρισας, υπόθεση του 50χρονου, ο οποίος είχε καταδικαστεί πριν από ένα μήνα σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών και όπως είπες εσύ τώρα, του επιβλήθηκε βεβαίως ποινή 4 ετών και 4 μηνών, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν ελαφρυντικά και χωρίς να έχει το δικαίωμα να την εξαγοράσει. Οπότε οδηγήθηκε στη φυλακή. Λοιπόν, αυτό που το συμβάν σημειώθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου με τον 50χρονο να πηγαίνει στο σπίτι της πρώην σύζυγός του, η οποία έλειπε και είχε μαζί του ένα τσεκούρι και ένα πιτόνι με βενζίνη. Ενημέρωσε ο γιος της οικογένειας την μητέρα του. Όταν έφτασε στο διαμέρισμα, αντίκρισε απλωμένα στο τραπέζι τα δύο αντικείμενα, το τσεκούρι με τον πιτόνι και το σύζυγό της βεβαίως, ο οποίος δύο μέρες, όπως είπε η ίδια πριν, είχε στείλει μήνυμα απειλώντας πως θα τους κάψει. Σύμφωνα με την κατάθεσή της βεβαίως, όταν εκδικάστηκε στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρικείο δικείο, η σύλληψη του κατηγορουμένου έγινε με δική του πρωτοβουλία και αφού βεβαίως μετέδωσε μέσω του Facebook, ζητώντας βεβαίως καλύτερη συμπεριφορά όσον αφορά τους όρους για να βλέπει τα παιδιά του. Ο ίδιος στην απολογία του Πρωτοδίκος ζήτησε συγγνώμη, ανέφερε ότι ήταν υπόλογος για τις πράξεις του και ότι δεν θα έκανε ποτέ στην πρώην, κακό στην πρώην σύζυγό του. Για το τσεκούρι και τον πιτόνι είπε ότι ήταν εργαλεία της δουλειάς του. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών. Είχαμε την έφεση από την εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας και βεβαίως στην επανάληψη της δίκης. Ήταν πολύ πιο αυστηρή η ποινή βεβαίως και οδηγήθηκε μετά την απαγγελία της ετοιμιγωρίας στη φυλακή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απανωτά είναι τα περιστατικά αφήξεων αλλοδαπών στα νότια του Ηρακλείου που καταγράφονται από αρχά χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
8: Καλό μεσημέρι. Από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα είχαμε τρία περιστατικά με λέμβους που προσέγγισαν τα νότια παράλια της Κρήτης εδώ στο νομό Ηρακλείου, με συνολικά 147 άτομα τα οποία επέβαιναν σε λέμβους και στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση από τις λιμενικές αρχές προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να φτάσουν με ασφάλεια στην περιοχή των Καλών Λιμένων, γιατί και οι τρεις λέμβοι που εντοπίστηκαν ήταν ανοιχτά των Καλών Λιμένων στα νότια παράλια της Κρήτης. Είναι καλές οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις ημέρες αυτές. Πνέουν στο νότιο κρητικό πέλαγος βορειοδυτική άνεμη εντάσεως τριών μποφόρ και είναι ένα γεγονός το οποίο ευνοεί τις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης και έχει θέση σε αυξημένη ετοιμότητα το λιμενικό σώμα εδώ στην Κρήτη. Το πρώτο περιστατικό ήταν με 46 μετανάστες από τον Νότιο Σουδάν, ανάμεσα τους και δύο γυναίκες. Εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Τους περισυνέλεξε πλωτό σκάφος του λιμενικού και τους μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια είχαμε τον εντοπισμό της δεύτερης λέμβου με 32 αλλοδαπούς και λίγο αργότερα είχαμε και μια τρίτη λέμβο η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα πια 60 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων με 69 αλλοδαπούς. Είναι μια διαδικασία, όλοι έχουν μεταφερθεί στους Καλούς Λιμένους, μια διαδικασία που θα ακολουθηθεί με την ταυτοποίηση, την καταγραφή των αλλοδαπών, των μεταναστών και των προσφύγων και στη συνέχεια θα οδηγηθούν στο Ηράκλειο και στο χώρο του παλιού ψυγείου όπου κρατούνται μέχρι βεβαίως να ολοκληρωθεί και η προανάκριση και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε δομή της υπηρετικής χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την κατασκευή του κάθετου άξονα από το Λεμαίδα Φλόρινα Νίκη. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοπρατηθεί το τμήμα των 31 χιλιόμετρων του δρόμου από την Πτολεμαϊδα μέχρι το Ξενόνερο. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Είναι ένα έργο, ένα ορφανό τμήμα του κάθετου άξονα, Νίκη, Φλόρινα, Πτολεμαϊδα. Και είναι ορφανό γιατί δεν έγινε ποτέ αυτός ο κάθετος άξονας στο πλαίσιο της Εγνατίας Οδού. Έτσι λοιπόν επιχειρείται μέσα από τρία τμήματα να γίνει αυτό το συνολικός κάθετος άξονας, 51 περίπου χιλιόμετρων, με τρία τμήματα. Το πιο μεγάλο τμήμα έχει να κάνει με το τμήμα της οδού Πτολεμαϊδα Ξινό Νερό. Ξεκινάει από την πρώην Αεβάλ Πτολεμαϊδα και πάει στο Ξινό Νερό. Είναι 31 χιλιόμετρα. Το δεύτερο τμήμα έχει να κάνει με ένα τμήμα 14,5 χιλιόμετρων Ξινό Νερό Αμοχώρη. Εκεί υπήρχε ένα θέμα με την όδευση από το ορυχείο. Τελικά θα περάσει εκτός ορυχείου από την περιοχή εκεί. Και το τρίτο τμήμα έχει να κάνει με το Αμοχώρη Φλόρινα στα 5,5 χιλιόμετρα. Και βεβαίως πηγαίνει στα σύνορα. Αυτό είναι το συνολικό. Ο συνολικός κάθετος άξονας με τρία τμήματα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο μεγάλο τμήμα των 31 χιλιόμετρων του δρόμου Πτολεμαϊδα Ξινό Νερό, εγκρίθηκαν όλα, προχωρούν κανονικά και όπως φαίνεται τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δημοπρατηθεί το συνολικό τμήμα των 31 χιλιόμετρων αυτού του συγκεκριμένου χώρου από την Πτολεμαϊδα στο Ξινό Νερό με χρηματοδότηση 114 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μέσα στο Νοέμβριο τώρα τοποθετείται χρονικά η μελέτη για το τμήμα των 14,5 χιλιόμετρων του έργου Ξινό Νερό Αμοχώρη και υπάρχει χρηματοδότηση για να προχωρήσει και το τρίτο τμήμα των 5,5 χιλιόμετρων που αφορά το δρόμο Αμοχώρη Φλόρινας. Να σημειώσουμε ότι όπως έχει ενημερωθεί έχουν ενημερωθεί όλοι και οι φορείς εδώ, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το τμήμα αυτό του άξονα από Πτολεμαϊδα Ξινό Νερό έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Στρατηγικών Συμβάσεων. Στόχος είναι να προκηρυχθεί, όπως είπαμε, ο διαγωνισμός τις επόμενες εβδομάδες και ο κάθετος άξονα συνολικά Νίκη Φλόρινα από Πτολεμαϊδα θα γίνει με διαπλάτηση πάνω στον υφιστάμενο παλαιό δρόμο. Το επισημαίνουμε αυτό, γιατί πολλά χρόνια πριν υπήρχε πρόταση για νέα χάραξη συνολικά στον κάθετο άξονα, κάτι που απορρίφθηκε αργότερα και βεβαίως προκρίθηκε η λύση της διαπλάτησης όλου του υφιστάμενου παλιού δρόμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: Και να πάμε τώρα στην Έρτα Κομωτινής, καθώς έχουμε φωτιά η οποία ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στον Ήμερο Ροδόπης. Υπάρχει πληροφορία και πρέπει να έχουν καινοφία, μπελάκια και προφήτης ηλίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, πριν από κανένα μισά ώρα, τρία τέταρτα, ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του παραλιακού οικισμού Ημέρου Μαρόνιας. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με νέα οχήματα, καθώς και από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν χωματουργικά μηχανήματα και υδροφόρα του τοπικού Δήμου Μαρόνιας Σαπών, καθώς και ομάδες εθελοντών. Μήνυμα του 112 στάθηκε στους κατοίκους, ουσιαστικά στους παραθεριστές, γιατί πρόκειται περί παραθεριστικών τοποθεσιών οικισμών, του προφήτη Ηλία και στα αμπελάκια, ώστε να κινηθούν για την ασφάλειά τους προς την περιοχή της Μαρόνιας. Η Ροδόπη, πρέπει να πούμε ότι σήμερα βρίσκεται στην πορτοκαλί ζώνη συναγερμού, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, και όλοι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, η φωτιά έχει πιαστεί εγκαίρως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη συνδρομή και των εναέριων μέσων και των εθελοντών. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε τυχόν αναζωπήρωση, γιατί φυσάει και δυνατός αέρας εδώ στην περιοχή. Αυτό είναι μια τελευταία εξέλιξη. Μπορούμε να πάμε όμως να πούμε και για το θέμα της ημέρας εδώ στην περιοχή μας.
0: Γιατί 9 χρόνια περιμένατε για τη γέφυρα του ποταμού Κοψάτου, η Άσμα, έτσι δεν είναι?
1: Επιτέλους, θα αναφωνούσε κανείς, μετά από σχεδόν ακριβώς 9 χρόνια, δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα του ποταμού Κοψάτου, στο ύψος του οικισμού Πολυάνθου του Δήμου Ιάσμου. Η γέφυρα, πρέπει να θυμίσουμε, ότι είχε καταρρεύσει ξημερώματα της 10ης Σεπτεμβρίου του 2017. Έκτοτε και μετά από χίλια μύρια κύματα, θα έλεγε κανείς, εκπονήσεις μελετών για την κατασκευή, δημοπρασίες, διαγωνισμού, ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα δόθηκε στην κυκλοφορία το έργο. Είναι ένα σύγχρονο έργο, μια σύγχρονη γέφυρα, μήκους 114 μέτρων, πλάτος οδοστρώματος 11 μέτρα, περιβάλλεται από δύο πεζοδρόμια, αμφίπλευρα πεζοδρόμια της οδού της γέφυρας, 2,25 μέτρα. Για τη θεμελίωση των βάθρων επιλέχθηκε σύστημα βαθιάς θεμελίωσης διαφρεατοπασάλων, η οποία συντίθεται με ισχυρό κεφαλόδεσμο επί του οποίου εδράζονται τα βάθρα. Καλορίζικη λοιπόν, καλοστέργιωτη, ευχήθηκαν όλοι. Την κορδέλα έκοψε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, πλαισιωμένος από τον Δήμαρχο Ιάσμου Τζανέρ Ιμάμ, τον Αντιπεριφερειάρχη της Ροδόπης, λοιπούς εκπροσώπους τοπικών αρχών και φορέων, με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτίνης κ. Παντελεήμονα να τελεί και τον αγιασμό. Καλοτάξιδι να πούμε κι εμείς.
0: Ναι, είναι όλα καλά, να πάει καλά, ναι.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μετά τώρα τον εντοπισμό στην Κάρπαθο παλιών πυρομαχικών σε τμήμα της παραλίας Αρδάνη, νέα ποσότητα πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε αυτή τη φορά στον ύφαλο κυματοθράφστη της Ιεράπετρας. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Ερτήρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
2: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Μάλιστα, το Δημοναρχείο της Ιεράπετρας εξέδωσε ανακοίνωση που απαγορεύει την όποια δραστηριότητα πλησίων του υφάλου, προκειμένου να προστατευτούν οι λουόμενοι, αλλά και τα σκάφη, τα παραθεριστικά, τα μικρά σκάφη που κινούνται στην περιοχή. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να έρθει ειδικό κλιμάκι από τα Χανιά, εξωτερικών πυρομαχικών του ναυτικού, προκειμένου να αναλάβει την απομάκρυση των πυρομαχικών. Δεν είναι πρώτη φορά, βέβαια, που βλέπουμε πυρομαχικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στα παράλια της Κρήτης, και στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα και στη Σιτία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ακόμη παλεύουμε με αυτά τα χιμήλια.
0: Ναι. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πρώτο θέμα συζήτησης και αντιπαράθεσης στον Εύρο και όχι μόνο, έγινε ξανά το master plan του Εύρος Μετά, και ο προϋπολογισμός του. Καθώς το θέμα φιλοξενήθηκε χθες μάλιστα σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας πανελλαδικής κυκλοφορίας, προκαλώντας έτσι νέο κύκλο αντιπαραθέσεων. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δεύτερος κύκλος, αλλά εγώ θα έλεγα και όψιμος. Είναι αυτός ο κύκλος που άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το master plan και για τον προϋπολογισμό του, και αυτό γιατί έγινε κύριο πρωτοσέλιδο θέμα στην εφημερίδα των συντακτών εχθές. Οπότε ναι, είχαμε αυτήν τη νέα ενότητα αντιπαραθέσεων και ανταλλαγής δηλώσεων. Η εφημερίδα μαζί με το ρεπορτάζ φιλοξένησε και δήλωση του Προέδρου του Σωματείου Διάζωμα του Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος είχε αντιδράσει οργισμένα, πρέπει να πω, αλλά πριν από 15 μέρες έγινε αυτό, στην 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου, που είχε διεξαχθεί στις 27 Ιουλίου στη Νέα Βίσα, καταγγέλλοντας τότε ότι εγκαταλείφθηκε και ακυρώθηκε το αρχικό master plan του Εύρους μετά, προϋπολογισμού περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και στη θέση του, όπως είχε πει ο κ. Μπαίνος, παρουσιάστηκε τότε μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, στη δήλωση που έκανε ο κ. Μπαίνος στην εφημερίδα, ουσιαστικά συνοψίζει αυτά που είχε πει σε πολύ υψηλούς τόνους και στις 27 Ιουλίου, επαναλαμβάνοντας ότι θα πρέπει όλοι να θυμούνται ποιος είναι ο στόχος για την ανασυγκρότηση του Εύρου, και εκφράζοντας την ελπίδα ότι όσα είπε ατέριαστα έγιναν σε εκείνη την συνεδρίαση, θα πρέπει να γίνουν ένα καλό μάθημα για να μην ξανασυμβούν και θα πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς εκπτώσεις στην ολοκλήρωση του master plan προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και με σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, αυτό το πρωτοσέλιδο χθες προκάλεσε εκ νέου αντιδράσεις. Είχε προκαλέσει και στις 27 Ιουλίου, αλλά τώρα είχαμε τον δεύτερο κύκλο. Και κομμάτων, και το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Νίκη, που εξέδωσαν ανακοινώσεις, κάνοντας λόγο για εμπεγμό και απάτη από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά είχαμε και τις απαντήσεις από τον επικεφαλής της Επιτροπής, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κατσαφάδο, και τον Περιφερειάρχη Χριστόβουλο Τοψίδη, που και οι δύο ουσιαστικά στις απαντήσεις τους επαναλαμβάνουν αυτά που είχαν πει στον κύριο Μπαίνο στις 27 Ιουλίου, ότι δεν υπάρχει θέμα ακύρωσης του master plan και του προϋπολογισμού του και ότι δεν υπάρχει σίγουρα εγκατάλειψη του αρχικού σχεδιασμού. Εγώ, κλείνοντας, Βίκη, απλά θα πω ότι προφανώς εκ του αποτελέσματος θα κρυθούν όλα και θα δούμε αν όλα πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο και αν έγιναν όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει αυτό το μεγάλο σχέδιο, το οποίο ανακοινώθηκε το 2024 και υπογραμμίζω εδώ με ορίζοντα υλοποίηση το 2030. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί τελικά όταν θα ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σε τροχιά δημοπράτησης μπαίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου του πύργου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Από την ΕΡΤ Πύργου, Μπάμπης Μπλάγος μαζί μας. Μπάμπη.
4: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, είναι ένα έργο που προβλέπει την ανάπλαση του οδικού άξονα από την περιοχή της Καφιδιάς και των Καλακεϊκών έως και τον Άγιο Ηλία, με τη δημιουργία ποδηλατόδρομου, που στόχο θα έχει την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής και την καλύτερη πρόσβαση κατοίκων και επισκεπτών. Θα πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι έρχονται σε αυτές τις περιοχές του πύργου, παραθαλάσσιες περιοχές. Και αυτή η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία από τη Δημοτική Αρχή στην συγκεκριμένη οικιστική ενότητα, λόγω ύπαρξης μεγάλου αριθμού τουριστών τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να βελτιωθεί με ασφάλεια και λειτουργικότητα η προσβασιμότητα του συγκεκριμένου οδικού άξονα. Πράγματι, όπως πάρα πολύ σωστά είπες, το έργο έχει προϋπολογισμό 2,2 εκατομμυρίων ευρώ και είναι ενταγμένο στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας διαδρομής που θα συνδυάζει την αναψυχή αλλά και την άθληση στο πλαίσιο της ενίσχυσης της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων και των δημοτικών αξώνων και παραλιακών οικισμών. Το έργο θα καλύπτει το χώρο από την περιοχή του οικισμού Καλακέικα μέχρι την μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα Αλντεμάρ, το τμήμα της οδού μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό του Άγιου Ηλία και το τμήμα που καταλήγει στην παραλία της κοινότητας. Θα δημιουργηθεί στην αφετηρία ένας χώρος στάθμευσης, έτσι ώστε ακόμη και οι Έλληνες να αφήνουν εκεί τα αυτοκίνητά τους, όχι μόνο οι τουρίστες εννοώ, να αφήνουν εκεί τα αυτοκίνητά τους και στη συνέχεια να κάνουν χρήση των ποδηλάτων, ενώ η μελέτη προβλέπει διαμόρφωση καθιστικών, εργασίες πρασίνου, ενημερωτικές διαδραστικές πινακίδες, ηλεκτροφωτισμό και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Διαστάσεις απειλής για το ιστορικό σαμιακό Αμπελώνα λαμβάνει πλέον η αύξηση του πληθυσμού των αγριογούρουνων στο νησί, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ανοιχτή επιστολή του τοπικού ενιαίου εινοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού προς τα αρμόδια Υπουργεία. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, ο Χάρης Ζαβουδάκης έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν την έναρξη του φετινού τριγητού, οι αμπελουργοί του νησιού βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα που, όπως επισημαίνει ο συνεταιρισμός, λαμβάνει πλέον δραματικές διαστάσεις. Οι επιδρομές αγριογούρουνων έχουν ήδη ξεκινήσει τόσο στις παιδινές όσο και στις ορεινές περιοχές του νησιού, όπως οι Βουργιώτες, την Πάδροφο, τον Πύργο και άλλες αμπελουργικές ζώνες, καταστρέφοντας καλλιέργειες και απειλώντας τη φετινή παραγωγή του φημισμένου μοσχάτου Σάμου. Ο ΕΟΣ προειδοποιεί ότι οι συνεχείς ζημιές δεν πλήττουν μόνο το εισόδημα των παραγωγών, αλλά δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο απώλειας αγορών, καθώς η μειωμένη παραγωγή ενδέχεται να μην επαρκεί για την κάλυψη των εμπορικών υποχρεώσεων του συνεταιρισμού.

0: κατηγορούμενα και από τις ζημιές που κάνουν τα αγριόνα, δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα μεγάλο πονοκέφαλο στο νεός, και γι' αυτό ζητάει να πάρθουν άμεσα μέτρα από τα συναρμόδια Υπουργεία, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε, Χαρή. Πριν ένα χρόνο, στις 12 Αυγούστου, τέτοια ώρα περίπου, ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, στη βορειοδυτική Χίο, που κατέκαψε πάνω από 60.000 στρέμματα. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, πραγματοποιείται ενημερωτική συζήτηση στο σχολείο της Βόλισσου το απόγευμα, και ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Στο κεφαλοχώρι λοιπόν της Αμανής, της Δημοτικής Ενότητας Αμανής, στη Βόλισσο, πραγματοποιείται αυτή η εκδήλωση στο σχολείο, που είναι και το μοναδικό, πρέπει να πούμε, στην περιοχή της Βορειοδυτικής Χίου, Βίκη, με θέμα την αναζήτηση απαντήσεων και τις δυνατότητες και προοπτικές μετά από την καταστροφική πυρκαγιά του 2025. Διοργανωτής είναι ο Σύλλογος Βολισσιανών Οδικής η Αγία Μαρκέλα, και συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Πυροδοτική Υπηρεσία, την ομάδα εθελοντικής δράσης Όμικρον, το Σύλλογο Υπεράστασης Πυρόπληκτων Αμανής, με την εκπροσώπηση και από την πλευρά θα έχουν και νομική υποστήριξη για αυτό το θέμα, όπως επίσης και η Επιτροπή Υπεράστασης της Αμανής. Ένα χρόνο τώρα μετά τις πυρκαγιές, δυστυχώς σημαντικά θέματα δεν έχουν προχωρήσει. Τα ζητήματα που θα μας ζητηθούν λοιπόν και θα συζητηθούν είναι το θέμα του πυροσβεστικού κλιμακίου, που παρά χρόνια τίθεται αυτό το ζήτημα, και ειδικά μετά την περσινή πυρκαγιά δεν υπάρχει στην περιοχή. Το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, που αυτό που ζητείται είναι να είναι πλήρες στελεχωμένο, όπως επίσης και να διασφαλιστεί αυτή η λειτουργία, όπως είπαμε, του μοναδικού σχολικού συγκροτήματος που υπάρχει στη Βολισσού, και για τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών, αλλά και το θέμα πώς θα προσελκύουν στην περιοχή νέες οικογένειες, άρα να έχουν και τη δυνατότητα νέων παιδιών. Επίσης, το θέμα της αξιόπιστης συγκοινωνίας, και ένα από τα βασικά ζητήματα από την λειτουργία πρατηρίου καυσίμων, που από πέρυσι καταστράφηκε από την πυρκαγιά και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να λειτουργήσει, είναι τα θέματα που δημιουργούν σημαντικό ζήτημα για την περιοχή. Συνεπίσης, τίθεται ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό σχέδιο αποκατάστασης καμένης περιοχής και ένα αίτημα που εκφράζει ο Σύλλογος να ακυρωθεί ο διαγωνισμός για την έρευνα και εξόρυξη αντιμονίου, ένα ζήτημα που βρίσκεται στη Συμβουλή της Επικρατείας. Αυτά στις 7.30 σήμερα το απόγευμα στη Βολισσόδη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Την αναβάθμιση και αξιοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική του σημασία για την τουριστική ανάπτυξη της Δράμας, θέτει ως προτεραιότητα η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έχουμε ευχάριστα νέα και για το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Εχθές επισκέφθηκε την περιοχή ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Χριστόδουλος Τοψίδης. Και από ό,τι έγινε γνωστό, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη νέα προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της περιοχής για το 26-27. Είναι συνολικού ύψους 1.023.000 ευρώ η προγραμματική σύμβαση, και διαμορφώνει ένα σταθερό χρηματοδοτικό πλαίσιο για τη συνέχιση και ενίσχυση του φεστιβάλ. Στο πλαίσιο της, η περιφέρεια αυξάνει τη χρηματοδοτική της συμμετοχής στα 70.000 ευρώ ετησίως, αυτό αναγνωρίζοντας την πολιτιστική, τουριστική και αναπτυξιακή αξία του θεσμού. Στο χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού τώρα, στόχος της περιφέρειας είναι να αποκτήσει ακόμα πιο ισχυρή θέση στο χάρτη του ορεινού και χειμερινού τουρισμού και να συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από την Περιφερειάρχη Δράμας και Περιφερειακό Συμβούλο Υπεύθυνο Τομέα Ενέργειας και Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, επισκέφθηκαν χθες το χιονοδρομικό κέντρο. Σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με στελέχη και περιφερειακούς παράγοντες, εξέτασαν προτάσεις και παρεμβάσεις που αφορούν στην περαιτέρω ανάπτυξη, αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών και λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και η ανάγκη για τη συνέχιση αξιοποίηση των δυνατοτήτων που αυτό διαθέτει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Σε αναβάθμιση τώρα των στάσεων λεωφορείων προχωρά ο Δήμος Πατρών. Να μας πει περισσότερα τώρα η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, μας ακούς?
4: Ναι, σας ακούω. Με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι ίσως η κατάλληλη εποχή και η περίοδος προκειμένου να προχωρήσει κανείς σε τέτοιες παρεμβάσεις, γιατί είναι λιγότερο το επιβατικό κοινό.

0: από το Τεινάστικο Κέντρο Ιπάτρα και πάρα πολύ θα πούμε για τις διακοπές. Έτσι λοιπόν ο Δήμος Πατρών αποφάσισε να αναβαθμίσει τις υποδομές για να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό και συγκεκριμένα για να αλλάξει την εικόνα 63 νέων στάσεων των λεωφορείων στη θέση των παλαιών, γιατί εκεί υπήρχαν πολύ σοβαρά προβλήματα φθοράς. Τι θέλει να κάνει λοιπόν, να φτιάξει ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον σε όλους αυτούς που επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους. Και βεβαίως, επειδή θα έχουμε και τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά με τους νέους φοιτητές, αυτό έχει ένα λόγο παραπάνω να το κάνει. Έτσι λοιπόν, νέες στάσεις αστικής συγκοινωνίας με προϋπολογισμό περίπου 340.000 ευρώ. Είναι μια χρηματοδότηση που έρχεται εν μέρει από το πρόγραμμα Φιλόδημος αλλά και από ιδίους πόρους του Δήμου Πατρέων. Οι νέες στάσεις, να σας πω ότι είναι τριών διαφορετικών τύπων και μάλιστα θα δημιουργηθούν από ένα διαφανές αντιβανδαλιστικό άθραυστο υλικό και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε φθορές από βανδαλισμούς σε κοινόχρηστους χώρους όπως και στις στάσεις των λεωφορείων. Αυτό λοιπόν που ζητά ο Δήμος Πατρέων μετά από τη συντήρηση που θα κάνει βέβαια και γενικότερα από τους πολίτες είναι να σέβονται όλες αυτές τις υποδομές προκειμένου να διατηρείται μια καθαρή και αξιοπρεπή εικόνα του δημόσιου χώρου. Σε αυτούς λοιπόν που προκαλούν φθορές, έρχεται να υπενθυμίσει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πραγματοποιούν συχνούς ελέγχους και βέβαια στις περιπτώσεις των παραβάσεων θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που συμπεριλαμβάνονται ήδη στον κανονισμό καθαριότητας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία έχει εγκαταστήσει η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλίνη σε 8 παραλίες του Δήμου. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Δέσποινα.
2: Ακριβώς, Βίκη, σε 8 παραλίες φέτος διαθέτουν συστήματα αυτόνομης πρόσβασης για άτομα με αναπηρία στον Δήμο Μυτιλίνης. Οι παραλίες είναι η Χαραμίδα, το Τάρτι, η Ευριακή, η Σκάλα Μυστεγνών, το Κανόνι, ο Άγιος Ισίδερος, η Δεύτερη Καντίνα και τα Τσαμάκια. Όλες αυτές οι παραλίες είναι πολύ πολύ σύχναστες παραλίες στον Δήμο μας. Και να σου πω ότι για πρώτη φορά φέτος έχει τοποθετηθεί στην Ευριακή της Γέρας και σύστημα για την ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα των ατόμων με προβλήματα όρασης. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλίνης, ο κύριος Χρήστος Τσιβγούλης, υπάρχουν μέρες, ειδικά τώρα εν ώψη του 15 Αυγούστου που το νησί έχει πάρα πολύ κόσμο, που χρησιμοποιούνται πάνω από 10 φορές αυτά τα συστήματα στις παραλίες και μάλιστα λέγονται αυτόνομα, διότι από τη στιγμή που θα παρκάρεις έως τη βουτιά, έχει και αποδυτήρια, έχει και ειδικά διαμορφωμένες τουαλέτες, αλλά και την καρέκλα ουσιαστικά που βουτάς κατευθείαν μέσα στη θάλασσα, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

Και να πάμε τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Από όσο φαίνεται, με βάση τις βασικές προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αύριο θα έχουμε ισχυρούς βόρειους ανέμους, εντάσσεως μέχρι και 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Τώρα για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της αυριανής νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 34 με 36 και στη δυτική στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Η ημέρα της ολικής έκλειψης ηλίου σημερινή, της πρώτης μετά από 27 χρόνια, και όλος ο κόσμος ετοιμάζεται για ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και η μεγάλη μέρα της ΑΤΑΚΑΣ. Επική αντίδραση από τον θρυλικό Μίλτον Τεντόγλου, ο οποίος ήταν σε μεγάλα κέφια λογικό, αλλά όταν συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει κάπου το χρυσό μετάλλιο, είπε μια λέξη που σχεδόν όλοι χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, αλλά δύσκολα μεταφέρεται από ραδιοφώνου, και αποχώρησε από τη μεικτή ζώνη που έκανε δηλώσεις για να το αναζητήσει. Επική και η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη μυστική αλλαγή αεροσκάφους κατά την αποχώρησή του από την Τουρκία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι απλώς κάνει ό,τι του λένε. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκο Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Σήμερος, Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας προς τα Μαρόνια Ροδόπης λόγω πυρκαγιάς. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, πάνω από 35 βαθμούς θα δείξει σήμερα ο υδράργυρος σε περιοχές όπου ζουν τουλάχιστον 92 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Επιποδός και για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου η Ισπανία, όπου αναμένονται τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες. Περισσότεροι από 33.000 αστυνομικοί αναπτύσσονται στις περιοχές παρατήρησης υπό το φόβο και εκδήλωσης πυρκαγιών. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ αναμένεται να είναι το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, στο επίκεντρο μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέοι. Ολοκληρώθηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπλου. Δημοσία δαπάνη κηδεύτηκε νωρίτερα και ο Στάλιος Ράμφος στο Χαλάνδρι. Και ο καιρός γενικά έθυρος σε όλη τη χώρα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται, κυρίες και κύριοι, στην Κολομβία, όπου βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται δυστυχώς όσο περνούν οι ώρες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Θα ακούσουμε και μαρτυρίες από Έλληνες που ζουν και εργάζονται στην Κολομβία για το πώς βίωσαν το φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά ρεπορτάζ για το καθεστώς ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας, το οποίο έχει τεθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας εξαιτίας των πολύ ισχυρών και θηριωδών ανέμων που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, επιστατεύοντας ντρόνς και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το χρυσό άλμα του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά. Ο Έλληνας πρωταθλητής έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8,44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Άφησε στη δεύτερη θέση τον Ελβετό Εχάμερ. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Να ακούσουμε την πρώτη δήλωση που έκανε μετά την απονομή του χρυσού μεταλλίου.
4: Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Και το φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι τώρα, είμαστε όλοι να επιδείξουμε πάνω από 8,40-50, έτσι.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή που έχει περάσει πλέον στην παγκόσμια ιστορία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι ο Τεντόγλου θα βγει πρώτος, είτε δημοσιογραφικά είτε απλά παρακολουθούμε το Μίλτο. Δεν είναι έτσι. Για να μείνει στην κορυφή, άντε μια φορά που τα στραβά το κατορθώνεις. Το να είσαι στην κορυφή εδώ και χρόνια και να κερδίσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ είτε με κόντρα άνεμο, είτε να είσαι λίγο άρρωστος, είτε πρωί είτε βράδυ, γενικότερα με όλες τις συγκυρίες, χειμώνα, καλοκαίρι, κλειστό, ανοιχτό να κερδίζεις, θέλει πάρα πολύ κόπο, έτσι. Δεν είναι μόνο το ταλέντο του, το παιδί κάθε μέρα δίνει υδρότα, κιλά στο να προπονείται μαζί με τον προπονητή του, το που μας είχε, και εδώ πρέπει να πούμε πολλά μπράβο, έτσι. Ο άνθρωπος έχει βγάλει...
0: Πάμε να ακούσουμε, επειδή αναφέρθηκε τώρα στον προπονητή του, τον τεράστιο, τον Γιώργο Πομάσκη, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, να ακούσουμε τι είπε για τη μεγάλη επιτυχία και για τους επόμενους στόχους και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Δημήτρη.
2: Είναι μόνο αυτή τη διοργάνωση που είναι τέταρτη φορά που την κερδίζει, ανά δύο χρόνια σκεφτείτε 8. Άμα βάλετε και τα εφηβικό, θα είπαν 10.
3: Μάλιστα. Και νομίζω ότι έχουν και μπέλο μπροστά, γιατί νεαρός είναι ακόμα, έτσι, και σε πολύ καλό επίπεδο.
2: Το εύχομαι να είναι υγιής και εγώ θα είμαι δίπλα του να συνεχίσουμε. Μα είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν κερδίσει 2, 3, 4 τέτοιες διοργανώσεις. Και αυτά να τα μετράς στο δάκτυλο ενός χέριου. Δεν είναι εύκολα. Όλα τα παιδιά στον κόσμο ετοιμάζονται, προετοιμάζονται. Και όλοι θέλουν να κερδίσουν. Δεν είναι εύκολο να συναγωνίζεσαι με όλο τον κόσμο και να είσαι από τους καλύτερους και με σε τέτοια διάρκεια.
3: Ο επόμενος στόχος?
2: Η κορώνα της Βασίλης είναι πολύ βαριά. Και ο Μίλτο την κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Μπουδαπέστα το τελικό, το Ultimate. Ωραία. Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα. Συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, λέει ο Πομάσκη Δημήτρη. Έχει πολύ δρόμο μπροστά του ο Τεντόγλου, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και πολύ μέλλον.
1: Και νομίζω θα έρθει αργά ή γρήγορα. Εγώ το περίμενα τώρα, αλλά ήταν ο κόντρα άνεμος. Έκανε την επίδοση του με κόντρα άνεμο. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν έτσι όσοι δεν αγωνίζονται στο στίβο, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο ο κόντρα άνεμος. Ή μάλιστα είναι ξεφνοϊκό, μπορεί να κερδίζει, αλλά δεν μετράει ως μεγάλη επίδοση. Γιατί σε βοηθάει άνεμος. Όταν κάνεις 8-44 με κόντρα άνεμο, είναι, δεν ξέρω αν μπορεί να το μετρήσεις 8-60 ή παραπάνω, αλλά ήταν πραγματικά μια μεγάλη επίδοση. Και ο μεγάλο επόμενος στόχος είναι, το πάμε και χτες, δεν το έκανε σήμερα, χτες, το 8-67, νομίζω ο ίδιος έχει μιλήσει για 8-75, ότι το έχω λέει, απλά δεν το έχετε δει εσείς. Δηλαδή ουσιαστικά το έχει στην προπόνηση. 8-75 που είναι τεράστιο άλμα, έτσι. Αν το λέγαμε πριν από 15 χρόνια ότι ένας Έλληνας άλτης θα μπορεί να κάνει 8-75, θα μας κλείνει το τηλέφωνο.
0: Ακριβώς.
1: Αγόρι μου, να πας κάπου, να σε κοιτάξει ένας γιατρός.
0: Και τώρα πλέον το θεωρούμε, όπως λες, λίγο πολύ ως δεδομένο την επιτυχία.
1: Ακριβώς, έτσι. Ναι. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν λέμε εντάξει, πήρε χρυσό, είναι κόπος.
0: Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή, το όνομα του οποίου έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα δίπλα σε εκείνο της Γερμανίδας Ντρέσλερ, ένα όνομα μύθος στο άθλημα αυτό. Μάλιστα, μετά την απονομή, ο Τεντόγλου πανηγύρισε με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, σηκώντας 4 δάχτυλα προς τις εξέδρες. Επική ήταν και η αντίδραση του Μίλτου όταν συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει το μετάλλιο. Να ακούσουμε το ηχητικό και συνεχίζουμε μετά, Δημήτρη.
4: Πέσε, το έχω εδώ. Ναι.
5: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
4: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινα sorry. παιδιά το βγάλε και το άφησε εκεί.
0: Αυθόρμητος, απλός, καθημερινός και ταπεινός άνθρωπος. Άνθρωπος της πλανής πόρτας, έτσι, Δημήτρη.
1: Το είπα και σε άλλες εκπομπές. Όταν με το καλό απογορήσει, και βέβαια έχουμε να απογορήσει στα 40 του, θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο βίντεο, ταινία 2 ωρών και για τα μετάλλια του κτλ. Και άλλη μία ταινία, μία ώρα και πλούσια και ωραία χιουμοριστική με τις ατάκες του.
0: Τις ατάκες ακριβώς που έχουν αφήσει εποχή. Βέβαια. Ωραία, Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το αθλητικό ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, τώρα, κυρίες και κύριοι, περηφάνεια, εξέφερνε πανηγυρισμοί στην ιδιαίτερη πατρίδα του και συγκίνησε όλη την Ελλάδα, προκάλεσε ο Μίλτος Τεντόγλου. Και αν ακούσουμε πανηγυρισμούς από τα Γρεβενά.
6: Μίλτος, Μίλτος, το διαμάντι να πάρει ο Μίλτος μας.
7: Ζήτω ο Μίλτος. Θα πάρουμε, θα το πάρουμε και το νικήσαμε.
8: Το καμάρι των Γρεβενών.
0: Πάμε στα Γρεβενά λοιπόν, στην ιδιαίτερη πατρίδα του σπουδαίου Ελληναθλητή, όπου θα συναντήσουμε τον Αντώνη Δοβόνη. Αντώνη, όλοι οι συμπατριώτες του περιμένουν το Τεντόγλου για τον, να τον αποθέωσουν. Το καμάρι των Γρεβενών, όπως ακούσαμε να τον αποκαλούν. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Καλό μεσημέρι από τα Γρεβενά και από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το χωριό Πηγαδίτσα, όπου βρεθήκαμε για ρεπορτάζ. Συγκινημένοι οι λιγοστοί άνθρωποι του χωριού που έχουν μείνει εδώ περιγράφουν και εκείνοι το πώς έζησαν τους πανηγυρισμούς. Μέχρι αργά τα μεσάνυχτα ξενύχτησαν για να δουν το τελευταίο άλμα που έδωσε και το χρυσό μετάλλιο στον Μίλτο Τεντόγλου. Δεν έπαψαν στιγμή να πιστεύουν σε εκείνο, αν και κάποια στιγμή ο αγώνας θέλει να στραβώνει και να απαγειώνεται στη δεύτερη θέση. Ωστόσο, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο δικός τους Μίλτος, δεν τους απογοήτευσε. Με την κάμερα του ΕΡΤ News, από νωρίς το πρωί βρεθήκαμε και στο στάδιο στο οποίο ανδρώθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Εκεί περισσότεροι τον θυμούνται ως ένα παιδί που στα 13 του έκανε παρκούρ στα πέριξ των εγκαταστάσεων. Τώρα πλέον το γήπεδο φέρει το όνομά του, όλοι τον κοιτούν με θαυμασμό, ενώ περίπου 150 παιδιά την περσινή χρονιά ξεκίνησαν να ασχολούνται με το άλμα εις μήκος. Ενώ παλαιότερα μας έχουν ενημερώσει ότι πολλοί νέοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, χάρη στο ίδαλμά τους, το Μίλτον Τεντόγλου εδώ στα Γρεβενά, ξεκίνησαν να ασχολούνται με νέο άθλημα. Οι πανηγυρισμοί καλά κρατούν και σήμερα, ωστόσο χθες το βράδυ στην πόλη των Γρεβενών καφετέριες, μπάρα γέμισαν από κόσμο, θαύμασαν την προσπάθεια του δικού τους Μίλτο, όπως τον απακαλούν. Καταλαβαίνεις, μετά ακολούθησε ένα τελείριο πανηγυρισμών με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, το τέταρτο σερί στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση για τον Μίλτο Τεντόγλου.
0: Και ο οποίος έχει και πολύ δρόμο μπροστά του. Αντώνη Δοβόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στα Γρεβενά. Τώρα τα συγχαρητήριά της για τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτο Τεντόγλου εξέβρασε η πολιτική ηγεσία του τόπου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Γιάννη Μίτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βροχή τα συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία του τόπου για την επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή. Στην πλατφόρμα του ΕΚ, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μια ακόμη φορά, σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Προχωρά όλο και πιο μπροστά ο Μίλτος. Τώρα, είχαμε και ανάρτηση πριν από λίγο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου. Ανέφερε για τη σπουδαία επιτυχία του με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στον Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Αποδεικνύει ότι δικαίως κατατάσσεται στους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματός του. Τώρα, ο Νικητάς Κακλαμάνης Γρηγόρη, ο πρόεδρος της Βουλής, σε δική του ανάρτηση, σημείωσε: μέσα στα όσα ζούμε, αποτέλεσε πηγή φωτός και λαμπρό παράδειγμα υπομονής και επιμονής για την κατάκτηση αδιαπραγμάτευτων στόχων. Η ψυχραιμία σου, η συγκέντρωση, η σταθερότητα, η αυτοπεποίθηση και κυρίως ο απόλυτος έλεγχος αυτό που κάνεις σε ανέβασε σε επίπεδο που αποτελεί σημείο αναφοράς για το άθλημά σου. Μίλτο Τεντόγλου, σε ευχαριστούμε, σημειώνει ο τρίτος πολιτικός παράγοντας της χώρας. Ανάρτηση είχαμε και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασόκ. Συγχαρητήρια, Μίλτο, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, δήλωση και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Άλλη μια φορά η αγωνία, η προσμονή συναντήθηκε με την αυτοπεποίθηση του Μίλτου και τη σιγουριά του Πομάσκι, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Και όμως όλα τα ζήσαμε σαν πρώτα. Αυτά είναι συναισθήματα μιας αυθεντικής σχέσης που έχουν χτίσει τόσο μεταξύ τους οι δύο άντρες όσο και με τον κόσμο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, συγχαρητήρια. Ανακοίνωση για τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο ανεπανάληπτος Μίλτος Τεντόγλου είναι για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, γράφοντας ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού και ευρωπαϊκού αθλητισμού.
0: Γιάννη Μίτη, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε στην Κολομβία να δούμε τα νεότερα, εκεί όπου μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανέβρεση ζωντανών κάτω από τα συντρίμια μετά το καταστροφικό και φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Όσο περνάει η ώρα, τόσο λιγοστεύουν οι ελπίδες να ανασυρθούν άνθρωποι που βρίσκονται εν ζωή εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις από τις δραματικές ώρες φωτογραφίες και στιγμές που περνούν οι άνθρωποι στην Κολομβία, Δέσποινα.
11: Γρηγόρη, καλησπέρα. Πάνω από 250 οι νεκροί από τον καταστροφικό και το φωνικό σεισμό, όπως είπες, στην Κολομβία. Ο αριθμός των θυμάτων δυστυχώς αναμένεται να αυξηθεί. Να θυμίσουμε ότι ο σεισμός σημειώθηκε το πρωί τη Δευτέρα κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στα δυτικά της χώρας, και έγινε αισθητός ακόμη και σε γειτονικές χώρες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στις περιοχές στην Κάλη, στην Περέιρα, στο Μανίσαλης και στο Κιμπτό, όπου περίπου πάνω από 1.100 κτίρια έχουν καταστραφεί, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και νοσοκομεία με προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Την ίδια ώρα, σωστικά συνεργεία, Γρηγόρη, δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, αλλά ανεπίσημες καταγραφές κάνουν λόγο για περίπου 4.000 ανθρώπους, των οποίων η τύχη αγνοείται. Διασώστες, στρατιώτες, εθελοντές και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι επιχειρούν σε συντρίμμια, συχνά ζητώντας απόλυτη ησυχία για να εντοπίσουν φωνές ή χτυπήματα από τους εγκλωβισμένους. Και μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία υπάρχουν και συγκλονιστικές διασώσεις. Μια γυναίκα 31 ετών ανασύρθηκε ζωντανή στην Κάλη σχεδόν 30 ώρες μετά το σεισμό, ενώ μια ακόμη μετά 36 ώρες στην Περέιρα. Ζωντανό επίσης και ένα νεογέννητο μωρό από τα ερείπη. Ωστόσο, οι διασώστες γνωρίζουν ότι ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός και κάθε λεπτό μετράει, καθώς οι πρώτες 72 ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την επιβίωση όσων παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια. Η κατάσταση επίσης έχει οδηγήσει στις αρχές έκτακτα μέτρα, ενώ σε ορισμένες περιοχές επιβλήθηκε νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας λόγω φόβων για λιλασίες. Παράλληλα, η χώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες των μετασεισμών και τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν τώρα για τους σεισμόπληκτους. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται χωρίς διακοπή, με την ελπίδα, Γρηγόρη, ότι μέσα από τα συντρίμμια βρίσκονται ακόμη άνθρωποι που μπορούν να σωθούν.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί περάνε δύσκολες ώρες όλοι. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, σε αρκετές περιπτώσεις κάτοικοι και συνεργεία χρειάστηκε να απομακρύνουν συντρίμμια ακόμα και με τα χέρια, λοιπόν, καθώς κάθε λεπτό θεωρείται κρίσιμο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Εθελοντές και αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο ΕΡΤ News τις δραματικές στιγμές και μιλούν για τεράστιες ανάγκες στις πληγές περιοχές. Συγκλονιστική ήταν η κυρία Γεωργία Καλτσίδου, Ελληνίδα που ζει και εργάζεται στην Κολομβία και η οποία μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και στο Θάνο Σιαφάκα. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
12: Εγώ εκείνη τη στιγμή έκανα κάτι στο σπίτι, διόρθωνα κάτι και αισθάνθηκα όταν γονάτισα για να πάρω ένα φύλλο, θυμάμαι, που έπεσε κάτω στο πάτωμα, αισθάνθηκα μια πολύ μεγάλη ζάλη και νόμισα ότι ήμουν ζαλισμένη και μέσα σε πλάσματα δευτερολέπτου κατάλαβα ότι είχαμε σεισμό. Βέβαια, ο κόσμος, εγώ μένω στο σπίτι και μπόρεσα να τρέξω και να βγω γρήγορα, αλλά τα άτομα που μένουν, φίλοι που μένουν σε πολυκατοικίες, σε υψηλούς ορόφους, έχουν περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν, είχαν σφίξει πόρτες από τα διαμερίσματα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Αυτό που το έχω ακούσει από φίλους πολύ κοντινούς. Εμείς,
0: εγκλωβίστηκαν δηλαδή, εγκλωβίστηκαν.
12: Εγκλωβίστηκαν, ναι, εγκλωβίστηκαν. Εμείς στη γειτονιά μου που έχουμε μόνο κατοικίες, τρέξαμε και βγήκαμε έξω. Αλλά τα άτομα πραγματικά που ζουν σε κτίρια ζήσανε εφιαλτικές στιγμές. Γιατί κράτησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για μένα ήταν 4 λεπτά. Και κάποια στιγμή λες, εντάξει, θα περάσει, γιατί έχουμε κουνηθεί και άλλες φορές. Αλλά ήταν, ας πούμε, σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Λες, εντάξει, 20 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα. Αλλά ήταν αυτά τα λεπτά. Δηλαδή δεν μπορούσες να φανταστείς ότι αυτό θα κρατήσει τόσο πολύ. Έχει γίνει μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία. Έχουν πέσει εκκλησίες, έχουν πέσει σχολεία, πτέρυγες από νοσοκομεία. Είμαστε σε πολύ άσχημη, τραγική κατάσταση για τον κόσμο που έχει ζήσει αυτές τις στιγμές, που δεν έχει σπίτι για να γυρίσει, είναι πολύ δύσκολο.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την Κολοβία, να δούμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιών για 6 περιφέρειες της χώρας και σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται λοιπόν η πολιτική προστασία με συνεχείς περιπολίες στα δάση που εξακολουθεί να απαγορεύεται η κυκλοφορία. Μάλιστα, σε περίπου 40 λεπτά από τώρα, στις 3 η ώρα, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο και σε τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο, γιατί είναι πάρα πολύ αυξημένος ο κίνδυνος, ειδικά για αύριο εδώ στην Αττική. Θα περιμένουμε και δηλώσεις και από τον αρμόδιο υπουργό στις 3 όλα αυτά. Πάμε τώρα προς το παρόν, πάμε στην ρεπόρτερ μας, στη Σοφία Αρφανού, για να μας ενημερώσει για μια νέα φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Αττική, στο Λουτρόπυργο Αττικής. Σοφία, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και συγκεκριμένα στις 2 παρατέταρτο ξέσπασε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Λουτρόπυργο, είναι στην Νέα Πέραμο. Το έργο της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της τρόπης ΕΜΟΒΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Όπως μαθαίνουμε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τις οικίες που βρίσκονται στο σημείο. Ωστόσο, λόγω των ισχυρών ανέμων υπάρχει ανησυχία και γι' αυτό και αυτή τη στιγμή επιχειρούν πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης και σε αυτό το σημείο. Εντωμεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη, Σοφία, βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση της ορού που εντοπίστηκε απανθρακωμένη μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς χθες τέτοια ώρα στο Πικέρμι, χθες το απόγευμα. Από τα πρώτα στοιχεία, μάλιστα, η φωτιά φέρει να ξεκίνησε από το συγκεκριμένο όχημα.
13: Και την προανάκριση, μάλιστα, έχει πλέον αναλάβει η αστυνομία. Το σημείο 0 της έρευνας είναι το καμένο αυτοκίνητο, καθώς από αυτό ξεκίνησε η φωτιά που επεκτάθηκε και στη χαμηλή βλάστηση. Κατά την πρώτη αυτοψία, στο σημείο διαπιστώθηκε ότι ο σωρός που εκτιμάται ότι ανήκει σε άντρα βρέθηκε να έχει γύρει προς το κάθισμα του οδηγού, ενώ στο όχημα δεν εντοπίστηκε ούτε όπλο, ούτε μαχαίρι, ούτε μπιτόνι που να παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια. Η διαδικασία της αναγνώρισης της σωρού, όπως μας έλεγαν καλά ενημερωμένες πηγές, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Γι' αυτό και η ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει με DNA, ενώ για το δικαστική εξέταση και έκθεση αναμένεται να δώσει οριστικές απαντήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα, τα σενάρια που. Πολύ γρήγορα, ένα σχόλιο να κάνω από το σενάριο, το επικρατέστερο, το οποίο εξετάζουν, είναι το να υπήρξε κάποιο ιατρικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε ο άντρας με το αυτοκίνητο, και το αυτοκίνητο, η φωτιά να προκλήθηκε από το αυτοκίνητο από κάποια μηχανική βλάβη ή υπερθέρμανση του οχήματος.
0: Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Αρφανού. Φεύγουμε τη φωτιά στο Λουτρόπυργο Αττικής και πάμε στην άλλη φωτιά που είχαμε πριν από λίγο, στον Ήμερο Ροδόπη. Συνδεόμαστε με τη Βασιλική Μαχαίρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, είχαμε και μήνυμα από το 112 για εκένωση δύο περιοχών, Βασιλική.
14: Ναι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι πολύ πιο βελτιωμένη η εικόνα από την στιγμή που ξεκίνησαν να συνδράμουν το έργο της πυρόσβεσης το ελικόπτερο Έριξον και οι τρεις τράκτορες. Ήταν μια φωτιά πραγματικά δύσκολη, διότι είχε πολλά διάσπαρτα μέτωπα και αυτό έγινε λόγω των ανέμων των που πνέουν, των δυνατών που πνέουν στην περιοχή. Ευτυχώς όμως το ευτύχημα είναι ότι ο άνεμος έχει κατεύθυνση από το βορρά, οπότε σπρώχνει την φωτιά προς τη θάλασσα. Εάν λοιπόν αλλάξει φορά ο άνεμος και γυρίσει νοτιά, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Εδώ λοιπόν επικεντρώνεται όλη η προσπάθεια των πυροσβεστών, 25 πυροσβέστες και πλέον, με 9 οχήματα, με υγροφόρες του Δήμου και με εθελοντές. Προσπαθούν λοιπόν να περιορίσουν στο συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Είχε σε το 112 προειδοποιητικά για και αφορά τους οικισμούς των Αμπελακίων και του προφήτη Ηλία, που είναι παραθεριστικοί οικισμοί, δεν είναι δηλαδή σπίτια πρώτης κατοικίας, Γρηγόρη.
0: Αλλά είναι καλύτερα τα πράγματα και ευχόμαστε πολύ γρήγορα να τεχθούν όλα υπό έλεγχο. Βασιλική Μαχαίρα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για την άμεση ενημέρωση. Λέγαμε και στην αρχή ότι πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιών και σήμερα σε 6 περιφέρειες της χώρας. Μάλιστα, στις 3 η ώρα περιμένουμε και τη συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, γιατί είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες και σήμερα αλλά και αύριο, ειδικά σε όλη τη χώρα και στην Αττική. Μάλιστα, έχουν επιστρατευτεί drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκυρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δαρσινός.
15: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης, όπου για ένα ακόμη 24ωρο οι εθελοντές και οι πυροσβέστες βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή και σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους. Όπως ανέφερες και εσύ, τόσο οι κάμερες, οι σταθερές κάμερες, οι οποίες βλέπουν προς τον Ημιτό αλλά και πέριξ του βουνού, όσο και τα drones βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία, γίνονται συνεχώς πτήσεις των αυτών των μη επανδρομένων πτυτικών μέσων, ενώ έχουν ξεκινήσει και ήδη και οι περιπολίες όσο περνάει η ώρα και πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, και βεβαίως μειώνεται το επίπεδο, το ποσοστό της υγρασίας εδώ στην περιοχή. Έχουν ξεκινήσει οι πυροσβέστες και έχουν τοποθετήσει τα οχήματά τους σε κέρια στρατηγικά σημεία μέσα στο βουνό, ενώ με μικρότερα τζιπ πραγματοποιούνται από εθελοντές συγκεκριμένες περιπολίες και βρίσκονται όλοι σε επικοινωνία προκειμένου να προλάβουν το κακό, εάν και εφόσον αυτό παρουσιαστεί.
0: Τώρα, στην τηλεόραση του Ερνιούς μίλησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Είπε ότι από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 90% να αφορά περιπτώσεις αμέλειας. Ο κ. Αρτοπιός είπε ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Για το λόγο αυτό, όπως σημείωσε, οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν εργασίες και δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη.
16: Εάν κάποιος συμπολίτης με δίκτυο επικινδυνότητας 4 πραγματοποιήσει τέτοιου είδους εργασίες, ακόμη και μπάρμπικ, ακόμη και θερμές εργασίες, και βρίσκεται εντός δασικών οικοσυστημάτων και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων, δεν έχει απλά μια βεβαίωση ενός διοικητικού προστίμου, ενώ σήμερα με δίκτυο επικινδυνότητας 4 θα υπάρχει αυτό χωρίς σύλληψη.
0: Λοιπόν, εντωμεταξύ, πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που κάηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Αυτό αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχουμε τον Άκη Αθανασόπουλο, που θα μας πει περισσότερα. Άκη.
17: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από το Υπουργείο λοιπόν, Περιβάλλοντος και Ενέργειας δόθηκαν σήμερα κάποιες διευκρινήσεις για το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων που θα γίνουν για αντιπλημμυρικά έργα, αρκετά έγκαιρα, πριν δηλαδή τις βροχές, οι οποίες παραδοσιακά έρχονται τον Νοέμβριο, αλλά καμιά φορά συμβαίνουν και το Σεπτέμβριο. Θυμίζω ότι ακόμα και μήνα Σεπτέμβρη έχουν συμβεί καταστροφικές πλημμύρες στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν θέλουν έγκαιρα να ξεκινήσουν τα έργα αυτά, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και θα είναι έργα βέβαια σε όλη την περιοχή της Δυτικής Αττικής, δηλαδή πάνω από το Πόρτο Γερμενό, πάνω από την Ψάθα, από το Αλεποχώρι, στις Ερυθρές, σε όλη αυτή την περιοχή εκεί, όπου υπάρχουν ρέματα να καθαριστούν. Επίσης να ελεγχθούν οι πλαγιές που έχουν καεί και να γίνουν παρεμβάσεις είτε με έργα αντιστήριξης είτε με κορμοθέματα, ναι, είτε με διάφορες άλλες πιο αποδοτικές παρεμβάσεις, πάντα βέβαια με την συμβουλή και των δασολόγων αλλά και των και άλλων αρμόδιων επιστημόνων που θα έχουν συμβουλευτικό έργο. Το σημαντικό είναι ότι θα ξεκινήσουν πριν τα μέσα Σεπτεμβρίου, πριν τις 15 Σεπτεμβρίου δηλαδή, και θα χρηματοδοτηθούν καταρχάς με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με ανοιχτό βέβαια το ενδεχόμενο να αυξηθεί αυτός ο προϋπολογισμός.
0: Γιατί πιέζει ο χρόνος σε κάθε περίπτωση. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στη σύλληψη ενός 59χρονου για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύνδο προχώρησαν οι αρχές στην πόλη. Ο Κώστας Καντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά, Κώστα.
18: Ναι, και διερευνώνται ακόμη περισσότερα. Πρόκειται για ένα 59χρονο, ο οποίος συνελήφθηκε και σχηματίστηκε δικογραφία για 6 περιστατικά εμπρισμών, 4 μόνο χθες και άλλα 2 το Σαββατοκύριακο, τα οποία παραδέχτηκε, σύμφωνα όπως ομολόγησε ενώπιον των πυροσβεστών του ανακριτικού κλιμακίου της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής, ο συγκεκριμένος, σε βάρος του συγκεκριμένου, στήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση πριν από λίγο. Κατεξακολούθησε με αποτέλεσμα να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και για άνθρωπο και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία για το πρωί της ερχόμενης Παρασκευής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 59χρονος την εξήγηση που και να δώσει στους πυροσβέστες για ποιο λόγο έβαζε τις φωτιές, είπε μόνο ότι το έκανε για να ξεδίνει και ότι αισθανόταν πιεσμένος. Εντοπίστηκε από βίντεο που κατέβασαν τις κινήσεις τους, ναι, και όπως φαίνεται στο βίντεο, με το αυτοκίνητό του κινείται, βγαίνει από το αυτοκίνητο, έβαζε φωτιά όπως ο ίδιος περιέγραψε σε μία χαρτοπετσέτα σε ξηρά χόρτα, και η οποία επεκτείνονταν. Σε δύο περιπτώσεις η φωτιά επεκτάθηκε σε 15 και 20 στρέμματα, όμως οι πυροσβέστες θεωρούν ότι υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις πυρκαγιά. παιδιών το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό το διαιρεώνουμε.
0: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πέρα από αυτές τις περιπτώσεις όμως έχουμε και άλλες. Σε αστοχία υλικού, σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σπινθήρα που προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων, αποδίδεται σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ερκνιούς η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά. Οι πρώτες πληροφορίες από την προανάκριση δείχνουν ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για την πυρκαγιά στον Κουβαρά παρουσιάζει ομοιότητες με τα ευρήματα που είχαν προκύψει στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία. Ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Φώτης Δημαρέσης μίλησε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Air News Radio 105,8 και στη Μαρέ Γεωργίου. Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, τι πρέπει να προσέχουν οι αρμόδιοι.
19: Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν εδώ που στην Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, στο ιδιωτικό δίκτυο το οποίο κατασκευάστηκε και για το οποίο προφυλακίστηκαν δύο άνθρωποι, ο ένας μάλιστα είναι και δήμαρχος του. Άρα λοιπόν εκεί μπαίνουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι λοιπόν ο τρόπος κατασκευής του δικτύου. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν και οι οποίοι αντιλαμβάνεστε ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν από τον ΔΔΕ ή τον ΑΔΜΕ ανάλογα το δίκτυο που κατεβαίνει την παροχή για το αν τηρούνται τα μέτρα. Σε τι έγινε τα μέτρα? Τα προληπτικά μέτρα λοιπόν προβλέπουν στο δίκτυο συνολικά είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό καθαρισμό πάρα πολύ καλά σε συγκεκριμένη έκταση κατά μήκος εξέλιξης του δικτύου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι εδώ είδαμε λοιπόν ότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που επικράτησαν είχαμε ταλάντωση στα καλώδια στους αγωγούς που μεταφέρουν το ρεύμα. Ναι.
0: Τώρα, επίσης, ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος ρωτήθηκε και για τις φωτιές που ξεκίνησαν από καλώδια του ΔΔΕ, όπως στην Κρήτη, για παράδειγμα. Για να ακούσουμε τον κύριο Δημαρέση.
19: Πάμε και στο Ρέθυμνο στην Κρήτη. Λοιπόν, εκεί μιλάμε γηγενώς για το δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο για το, ακριβώς τον ίδιο λόγο, για την ταλάντωση των καλωδίων, προκάλεσαν σπιθήρα, ο οποίος έπεσε κάτω και προκάλεσε μια πυρκαγιά με καταστροφικές συνέπειες και δυστυχώς εκεί είχαμε και δύο ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος νεκρούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μιλάμε για τεράστια δίχτυα με χιλιάδες χιλιόμετρα εγκαταστάσεων.
20: Ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι και εύκολο αυτό. Αλλά...
19: Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάπου κάπου να ξεκινήσεις και να κάνεις τα προληπτικά μέτρα, τα οποία έγκυται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ο καθαρισμός της βλάστησης κάτω από το χώρο που περνάνε τα δίχτυα και το δεύτερο είναι η συντήρηση των ίδιων των δικτύων.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε στην οικονομική ατζέντα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Air News και είπε ότι η Ελλάδα θα πετύχει την πλήρη απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόσθεσε ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δεν θα υπάρξει επιβράδυση της οικονομίας, καθώς ακολουθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάμε και πάλι στον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα από τη στιγμή που ο Υπουργός αναφέρθηκε και σε συμβολή των προγραμμάτων Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, Άκη, για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.
21: Ακριβώς, αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα της οικονομίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, αναφέρθηκε στα δύο προγράμματα για τη στεγαστική κρίση, αναφέρθηκε ακόμα και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το πακέτο που θα παρουσιάσει εκεί ο Πρωθυπουργός. Θα τα δούμε λίγο αναλυτικά για καταρχάς και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο σε λιγότερο από ένα μήνα, τέλος Αυγούστου δηλαδή, ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην απορρόφησή του κατά 100%, χωρίς να χαθεί δηλαδή ούτε ένα ευρώ. Ήδη το κομμάτι το δανειακό έχει απορροφηθεί πλήρως. Πάμε για το κομμάτι των επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, στο οποίο και αυτό είπε ο Υπουργός ότι θα απορροφηθεί εγκαίρως μόλις ολοκληρωθούν τα προγράμματα που έχουν ενταχθεί. Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης για κατά πολλούς, σύμφωνα με αρκετούς μάλλον, ενδεχομένως έχει τον κίνδυνο να φρενάρει η οικονομία. Δηλαδή, μόλις κοπούν οι πόροι από τις Βρυξέλλες, να φρενάρει η οικονομία. Ο κ. Παπαθανάσης λοιπόν είπε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Η ελληνική οικονομία δεν θα φρενάρει. Θα διατηρήσει ρυθμούς ανάπτυξης πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήδη προβλέπεται 2% για φέτος, όταν η Ευρωζώνη είναι στο 0,9, άρα υπερδιπλάσιο ρυθμό. Και αυτός ο ρυθμός θα διατηρηθεί, διότι όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός, η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της και το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, αλλά και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. το οποίο είναι από το 28 μέχρι το 2034. Και τέλος για τα δύο προγράμματα, για το σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2, είπε ότι συνολικά 23.000 σπίτια έχουν δοθεί και μάλιστα το σπίτι μου 2 είναι ακόμα ανοιχτό μέχρι τέλος Αυγούστου, οπότε ο αριθμός αυτός μπορεί και να αυξηθεί. Ενώ για τη ΔΕΘ ανέφερε ότι το πακέτο που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός θα είναι σίγουρα πάνω από 1 δις, αλλά ακόμα δεν έχει καθοριστεί.
0: Α, και Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, να το δώσει ο κύριος Παπαθανάσης.
2: Έχει δύο σκέλη, το δανειακό, το πετύχαμε 100% και το σκέλος των επιδοτήσεων που πρέπει να κλείσει με την ολοκλήρωση όλων των έργων μέχρι 31 Αυγούστου. Δεν. Έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο, προσέξτε, είναι υπερδιπλάσιο του προγράμματος που είχαμε 21-25. 26-30 έχουμε 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμύριων. Το σπίτι μου ένα έδωσε περίπου 9.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας. Το σπίτι μου 2, που είναι ακόμα ανοιχτό, κλείνει 31 Αυγούστου, έχει δώσει 14.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας, όχι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την επικράτεια.
0: Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να χτυπήσει τις αντλίες τις επόμενες ημέρες, αρχής γενομένης από σήμερα, βάζοντας τέλος τη μικρή αποκλιμάκωση που είχε προηγηθεί και δημιουργώντας νέες πιέσεις στους καταναλωτές. Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχει ήδη περάσει στις τιμές δηληστήριου και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η επιβάρυνση αναμένεται πλέον να αρχίσει να αποτυπώνεται σταδιακά στη λιανική. Οι ανατιμήσεις εκτιμάται ότι θα αφορούν το σύνολο των καυσίμων κίνησης, με βενζίνη και ντίζελ να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο. Σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν τον μπαμ στα στενά του ορμούς για να αυξήσουν τις τιμές, τόνισε η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα, η οποία μίλησε εδώ στο Ερτνιούς Ρέντιο 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
3: Με την επιδότηση τα 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και τα 15 στο απλό πετρέλαιο, καταφέραμε και κατεβήκαμε, προσέξτε, όχι στα νησιά και στην περιφέρεια, Αττική Θεσσαλονίκη κάτω από τα 2 ευρώ και την απλή αμόλυβδη και το απλό πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή, γιατί με τα γεγονότα που γίνονται, ανά πάσα στιγμή, είδατε πάλι δεν τα βρίσκουνε.
20: Ναι.
3: Πάλι συζητάνε για τα στενά του
20: ορμού.
3: Όταν ακούτε κάτι τέτοιο, να ανησυχείτε. Εγώ ανησυχώ για τα τιμολόγια που με περιμένουν.
20: Πότε γιατί, θα έχετε νέα τιμολόγια?
3: Αλήθεια σας λέω, σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν το μπαμ και τσουμ, ανεβαίνει. Και λες εσύ, μα πότε πρόλαβε και αντέδικια, βρε παιδί μου, αγόρασες? Δεν αγόρασες. Πάλι θα τα ακούσω από τον καταναλωτή και έχει δίκιο. Ταυτίζομαι με τον καταναλωτή. Βρε, πότε προλαβαίνετε, λέει, και τα αναδέστε. Δεν τα ανεβάζουμε εμείς. Αν δεν έχω κάνει, προσέξτε, αν δεν έχω κάνει αγορά και έχω παλιό τιμολόγιο, δεν το πειράζω. Αλλά αν έχει τύχει και αγοράσω την άλλη μέρα, πολλές φορές μου έχει συμβεί και έχει ανέβει.
0: Ευθύνες στα δηληστήρια λοιπόν επιρρύπνουν βενζινοπόλες. Ακούσαμε την κυρία Ζάκα, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Το ερώτημα είναι πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα συστήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής και συνεργάτης του ΕΛΕΜΕ, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
22: Είναι για να έχουμε έτσι μια πιο συνολική και καλύτερη εκτίμηση για το κομμάτι των ενεργειακών αγορών και των τιμών, το οποίο λέτε είναι πολύ σημαντικό, είναι πώς θα εξελιχθεί η συνθήκη σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Δηλαδή, σχετίζεται με την κρίση του Ιράν και όντως με το στενό του Ορμούς. Ωστόσο, από το στενό του Ορμούς περνάει ένα περίπου 20% από το συνολικό πετρέλαιο που διακινείται από την περιοχή αυτή, την ευρύτερη του κόλπου. Υπάρχουν και άλλοι οδοί οι οποίοι διοχετεύουν. Είναι το κομμάτι της Ουκρανίας, δηλαδή ο πόλεμος της Ουκρανίας, άρα τα αποθέματα της Ρωσίας. Άρα, συνδυαστικά, το πώς οι δυτικές χώρες θα διαχειριστούν αυτό το οποίο ήταν η απόφαση όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι λεγόμενες κυρώσεις οι οποίες υπήρχαν. Το κομμάτι του Ιράν, το οποίο επίσης συνδέεται, αλλά και οι άλλοι ενεργειακοί οδοί. Γι' αυτό βλέπετε ότι προσπαθούν να τρέξουν όσο γρηγορότερα γίνεται άλλες εναλλακτικές διασυνδέσεις, οι οποίες αρκετές εξ αυτών σχετίζονται με τη χώρα μας ή και με την Κύπρο ή και με χώρες της περιοχής όπως είναι το Ισραήλ και η Αίγυπτος, για να πετύχουν αυτό το οποίο έλεγε από την αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Λοιπόν, εμείς να μείνουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε στο περιστατικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας χθες και αφορά στη μυστική αλλαγή αεροσκάφου του Ντόναλντ Τραμπ κατά την αναχώρησή του από την Τουρκία μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εξαιτίας της φερόμενης απειλής από το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος για το συμβάν λέει ότι έκανε ό,τι του είπαν οι μυστικές υπηρεσίες την ώρα που Δέσποινα Συριοπούλου στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρονται πολλά ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκαν το ζήτημα.
11: Γρηγόρη, ξεκίνησε η Washington Post που αποκάλυψε το ζήτημα, συνέχισαν οι New York Times και έχουμε τώρα μια σειρά από διεθνή αξιόπιστα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία
0: Θα ακούσουμε σε λίγο και τον Donald Trump, ο οποίος του κάνει τη σχετική ερώτηση για το τι ακριβώς συνέβη στην Τουρκία. Είναι αυτό που μας έλεγε χθες τέτοια ώρα.
11: Έτσι ακριβώς.
4: Can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that?
5: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do.
11: Λέει ότι ακριβώς ακολούθησε αυτό που θέλουν να κάνουν.
0: Οι μυστικές υπηρεσίες και ο στρατός.
11: Έτσι ακριβώς.
0: Ξεκάθαρος ο Αμερικανός Πρόεδρος. Λοιπόν,
11: να ξεκινήσουμε να το πάρουμε λίγο από την αρχή το περιστατικό. Κατά την παραμονή του λοιπόν στην Άγκυρα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ υπήρχε μια σοβαρή απειλή, φερόμενη απειλή από το Ιράν. Η απειλή αφορούσε κυρίως την αναχώρησή του από την Τουρκία, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι το αεροσκάφος τους θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο. Mm-hmm. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ιρανικές υπηρεσίες φέρεται να γνώριζαν με ακρίβεια πού ακριβώς βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό το λόγο οργανώθηκε μυστική αλλαγή αεροσκάφους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε να επιβιβάζεται στο παλιό Air Force One, όμως στην πραγματικότητα μεταφέρθηκε με όχημα τροφοδοσίας του αεροδρομίου σε ένα μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος μαζί με τους στενούς τους συνεργάτες. Το Air Force One έκανε κανονικά το ταξίδι του μέχρι τη Βρετανία, εκεί όπου προσγειώθηκε και ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εμφανίστηκε να κατεβαίνει από το Air Force One για να μεταβεί στο καινούριο, το καταριανό, με το οποίο μετέβη μετά στην Ουάσιγκτον. Τώρα,
0: τα ερωτήματα. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
11: Υπάρχουν τρία βασικά ερωτήματα. Πρώτον είναι γιατί ο Λευκός Οίκος συνέχισε να αποκρύπτει την πραγματική διαδρομή του Προέδρου, ακόμη και τη στιγμή που ο κίνδυνος πλέον είχε αποσοβηθεί.
0: Σωστό.
11: Δεν υπήρχε ο Ντόναλντ Τραμπ, επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπήρξε κάποια επίθεση. Και γιατί το μάθαμε τώρα.
0: Δεύτερο ερώτημα είναι,
11: ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει επανειλημμένα ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν ουσιαστικά έχουν εξουδετερωθεί. Δεν υπάρχει ισχύ από την Τεχεράνη. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι από τη στιγμή που υπήρχε τόσο σοβαρή απειλή ώστε να απαιτηθεί μια τόσο σύνθετη επιχείρηση για την προστασία του, πόσο σοβαρή εξακολουθεί να είναι η απειλή που προέρχεται από το Ιράν. Και το τελευταίο ερώτημα αφορά την ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο Air Force One. Εφόσον υπήρχε πραγματική απειλή, αρκετοί αναρωτιούνται γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν γνώριζαν το σχέδιο και παρέμεναν μέσα στο αεροσκάφος που υποτίθεται μετέφερε τον Πρόεδρο.
0: Και εννοείται ότι έπαιζαν αθελά τους και το ρόλο του δολώματος. Επειδή αναφέρθηκες και στο Ιράν, είναι ορατό το αδιέξοδο που υπάρχει στις διαπραγματεύσεις με κύριο ζήτημα τα στενά του ορμού.
11: Θα σου πω κάτι άλλο πριν από λίγο. Ανώτερος αξιωματούχος Ιρανός δήλωσε στο Reuters ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συζητούν την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, επειδή η Τεχεράνη δεν θεωρεί ότι η συμφωνία έχει ημερομηνία έναρξης. Να θυμίσουμε ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, άρα την Δευτέρα, λύγει και η ισχύ του, γιατί ήταν για 60 ημέρες. Και μάλιστα ο Ιρανός αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν μια προσωρινή συμφωνία 48 ώρων μετά την επίτευξή της και αποχώρησαν από αυτή λίγες μέρες μετά. Τα στενά του ορμού τώρα. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έχει πλήρη έλεγχο των στενών, με τους Ιρανούς να απαντούν ότι θα παραμείνουν κλειστά μέχρι το τέλος του πολέμου εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποχωρήσουν σε αυτά που έχουν ζητηθεί από την Τεχεράνη.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τις Μέσης Ανατολής και να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Μπορεί όλοι και όλα στο πολιτικό σκηνικό να κινούνται στους ρυθμούς της καλοκαιρινής δραστώνης. Ωστόσο, στην τελική ευθεία μπαίνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις διακοπές στα Χανιά, αναμένεται να κλειδώσει η συντριπτική πλειονότητα των μέτρων που θα εφαρμοστούν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ο Νίκος Παθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας τηλεόραση του Ερικνιούς, ρωτήθηκε για το ύψος του πακέτου που θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη.
2: Εκεί θα στραφεί ο Πρωθυπουργός και θα είναι στο επίκεντρο όλοι αυτοί που σας ανέφερα, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω, επειδή μιλήσατε για το πακέτο, προφανώς θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
0: Πάμε στον πολιτικό μας τάχη Τάκη Βαγιάν. Ακούσαμε τον κύριο Παπαθανάση να λέει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘΑΓΗ.
6: Ακριβώς και η συγκεκριμένη αναφορά είναι από οι συνειδητικές εκτιμήσεις που υπάρχουν στην κυβέρνηση. Κάποιοι ανεβάζουν συγκεκριμένο ποσό για την ΔΕΘ και συνολικά περίπου στα 2 δισεκατομμύρια. Αυτό θα εξαρτηθεί, τον ακούσουμε τον κύριο Παπαθανάση να το λέει, από τις αποφάσεις που θα λάβει ο Πρωθυπουργός αλλά και τα δεδομένα που θα υπάρχουν μέχρι το τέλος του μήνα. Στο τραπέζι βρίσκονται μείωση φορολογίας στο τεκμαρτό εισόδημα και όχι καταργήσει γιατί έχει συμβάλει ουσιαστικά, όπως λένε την κυβέρνηση, στην αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση προκαταβολής φόρων και η κατάργηση του τέλους επιδεύματος, ενώ για τους συνταξιούχους που αποτελούν και ένα κρίσιμο εκλογικό κοινό για τη Νέα Δημοκρατία, αναμένεται να ανακοινωθεί η ετήσια αύξηση των συντάξεων σε ποσοστό περίπου στο 3%, αλλά και αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ υποδιαμόρφωση βρίσκονται και νέες παρεμβάσεις συνολικά για την εργατική κρίση. Ανακοινώσεις επίσης αναμένονται και για τον κατώτατο μισθό, με ορισμένες πηγές να μην αποκλείουν και την ανακοίνωση ενός ποσού πάνω από τα 950 ευρώ, που είναι ούτως ή άλλως η διάγνωση της κυβέρνησης το 2007, όπως είπαμε τελικά. Και στην φάση είναι του Πρωθυπουργού, όπως σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης, συνδέοντας πάντως και τις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για τις νέες παρεμβάσεις μετά τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και για την ενεργοποίηση της λεγόμενης διαφυγής.
0: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Το ερώτημα είναι λοιπόν προς τα πού θα κατευθυνθεί η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Το ερώτημα έθεσε η Ευαγγελία Μπαλτατζή στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Αθανάση Κουντογιώργιο, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας.
7: Κοιτάξτε, είμαστε κατά της παροχολογίας γιατί την έχουμε πληρώσει και κατά δεύτερον είμαστε και κατά, θα σας έλεγα, εξαγγελιών που δεν μπορούμε στο τέλος να έχουν αντίκρισμα. Ακριβώς όπως σήμερα λες ένα και άλφα και αύριο λες βήτα, συγγνώμη έκανα λάθος ή δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε και μην με ρωτάτε ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποιο μέρος αυτού του χώρου θα διατεθεί σε αντιμετώπιση ακρίβειας. Εμείς έχουμε πει ότι η βασική μας λογική και πολιτική την οποία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όμως ρεαλιστικά και σε αυτή τη ΔΕΘ, αυτή θα είναι και η λογική των μέτρων, είναι ότι η βελτίωση των εισοδημάτων που είτε αφορά την αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, το οποίο το έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που δεν εισπράττεται πλήρως από τους πολίτες και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο. Με ταυτόχρονη όμως μείωση της φορολογίας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι το βασικό μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει πάει αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας πηγαίνει και σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς αντιμετωπίζεις το ζήτημα
11: δηλαδή
7: το ζήτημα της αγρίβειας πέραν των σημειακών μέτρων που κατά καιρούς λαμβάνουμε.
0: Τώρα, στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, με το βλέμμα λοιπόν σταρμένο στη ΔΕΘ, ενώ νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης ρίχνουν νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική αλλά και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ο ΔΔΕ λοιπόν έχει ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι καλά συντηρημένο, το οποίο είναι επίγειο και είναι επίγειο σε δασικές περιοχές. Και εκεί κατά προτεραιοποίηση θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση του δικτύου. Η κυβέρνηση αυτή πήρε 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υπογειοποίηση του δικτύου. Δηλαδή, τι έκανε?

0: ανακρίβειες τους ισχυρισμούς του κυρίου Τσίπρα ότι δεν γίνονται επενδύσεις παρά τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και δεν υπογειοποιούνται τα καλώδια. Ακούσαμε τι είπε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Ελλάς. Ο υπουργός επικρατείας, ο κύριος Κέρτσος, στην ανάρτησή του παρουσιάζει δύο πίνακες για τις επενδύσεις του ΔΔΕ και υπογραμμίζει ότι έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως, από μόλις, όπως αναφέρει, 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019, ενώ για τις υπογειοποιήσεις τονίζει ότι έχουν οκταπλασιαστεί από το 2019, όπου υπογειοποιούνταν, όπως τονίζει, μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύου ετησίως. Τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέματα, αδιόρθωτο σχολιάζει ο κύριος Σκέρτσος. Το μεταξύ, σκληρή επίθεση εξαπολύει η Χαρή Λαουτρικούπη τον κύριο Τσίπρα, απαντώντας τις αναφορές του στο Πασόκ. Τον χαρακτηρίζει ως εμπνευστή, οργανωτή και εντολέα της επιχείρησης λάσπης, όπως αναφέρει, προς τη Δημοκρατική Παράταξη και σημειώνει: ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν ένα πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, είναι το ερώτημα που θέλει το Πασό, και σημειώνει ότι η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους και όχι σέρβει στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας. Τώρα έχουμε αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ μιλάει για αποκρουστική αντιπαράθεση, ξένη και τα συμφέροντα του λαού, από τη στιγμή, όπως αναφέρει, που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ΠΑΣΟ και το κόμμα Τσίπρα ταυτίζονται τα κρίσιμα ζητήματα της αντιλαϊκής πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης, σε ανάρτηση του, επικρίνει τον πρώην Πρωθυπουργό. Δυστυχώς, λέει ο κ. Πολάκης, ούτε κατάλαβε ούτε έμαθε. Για ψέματα κατηγορεί τον κ. Τσίπρα η ελληνική λύση.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πειρά λοιπόν από τα κόμματα κατά του Αλέξη Τσίπρα, νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης. Πειρά είχαμε κατά του πρώην Πρωθυπουργού και από τον κύριο Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερικνιούς Ρέντιο 105,8. Για να τον ακούσουμε.
2: Είναι ικανός, γιατί στην αγωνία του και στην ανάγκη του, να σας το πω έτσι, να μην φοβήσει, γιατί ξέρει και εκείνος τι φήμισες μπορεί να ξυπνάει, και προφανώς είναι ικανός να πει και ότι συμφωνώ και μόνο το κυβερνητικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Να το ακούσουμε και αυτό μέχρι τέλους, αλλά διαφοροποιούμε σε αυτά και εκείνα και τα άλλα μόνο και μόνο για να μην φοβήσει. Όμως εδώ είναι το ζήτημα.
1: Φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα τώρα. Πάμε σε ένα θέμα που έχει πάρει διαστάσεις μάστιγα στην καθημερινότητα και έχει να κάνει με τις τηλεφωνικές απάτες. Θεσσαλονίκη, τελευταίο περιστατικό, συνελήφθη 17χρονος Ρώμα, ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει 13χρονα και να της αποσπάσει κοσμήματα. Ο ανήλικος προσποιήθηκε τηλεφωνικά τον υπάλληλο εταιρείας οπτικών Ινών, ζητώντας της να βάλει τα χρήματα σε σακούλα. Πραγματικά έχει πάρει διαστάσεις μάστιγα αυτό το φαινόμενο το τελευταίο διάστημα. Τι πρέπει να προσέχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Χρήσιμες συμβουλές από την πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Στέλλα Τσιτσούλα, η οποία μίλησε στο Ρινιούς Ρέντιο 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
3: Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί καταρχήν με τις σελίδες που βλέπουμε. Δηλαδή, θα πρέπει να προσέξουμε ότι η σελίδα που μας στέλνουν είναι πολλές φορές πολύ καλά σχεδιασμένη, αλλά πρέπει να προσέχουμε ποιος είναι η διεύθυνση της σελίδας. Mm-hmm. Γιατί η διεύθυνση που βλέπουμε από πάνω είναι η πρώτη παγίδα. Δηλαδή, την προσέχουμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι το gov.gr, δεν είναι κάποια της ελληνικής αστυνομίας. Οπότε, και μέσα από την ελληνική αστυνομία, η οποία δημοσιοποίησε ήδη ένα ενδεικτικό screenshot, στιγμιότυπο, όπως λέμε, τις οθόνες που μας στέλνουν, φαίνεται η πλαστή στο σελίδα. Οπότε οι πολίτες θα πρέπει να το δουν αυτό και να προσέξουν πάρα πολύ να μην πέσουν σε αυτή την παγίδα, να μπουν μέσα σε αυτή τη σελίδα. Επιπλέον, να ξέρουμε ότι δεν θα μας ζητήσει ποτέ η ελληνική αστυνομία να πληρώσουμε κάποιο πρόστιμο με αυτή τη μορφή και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν θα μας δώσουν κάποια έκπτωση για την μέσα από αυτή τη σελίδα. Οπότε αυτό θα είναι το πρώτο καμπανάκι που θα πρέπει να μας χτυπήσει. Δεν θα μας ζητήσει ποτέ κωδικούς τάξης με τη στοιχεία PIN κάρτας ή OTP που έρχεται πίσω με κωδικό με διπλή ταυτοποίηση. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν σαν πολίτες, και ειδικά οι φράσεις που μας πιέζουν, τελευταία ειδοποίηση, έκπτωση, πολύ συμπεριφορά.

0: το μοχρονικό διάστημα, είναι εκφράσεις οι οποίες χρησιμοποιούν οι πτήδοι προκειμένου να πείσουν τα θύματα.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην υπόθεση της Μαρφίν, εκεί όπου προφυλακίστηκε μετά την απολογή της 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας το 2010. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μας τάχτηρια, θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό της προφυλάκησης αλλά και για την υπερασπιστική γραμμή της κατηγορουμένης. Άννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, χαρακτηρίζεται η 46χρονη στο σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκησή της. Παρά τους ισχυρισμούς της ότι δεν έχει καμία σχέση με τα επεισόδια, ανακρίτρια και εισαγγελέα συμφώνησαν ότι πρέπει να προφυλακιστεί. Θες απολογήθηκε ενώπιον της τριδικαστικής ανακρίτριας της 46χρονη, παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα που αριθμεί περισσότερες από 30 σελίδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το απολογητικό της υπόμνημα επιμένει ότι είναι αθώα, ότι δεν σχετίζεται με τους συγκατηγορούμενούς της και πως μπροστά από την τράπεζα είχε περάσει μισή ώρα πριν τα επεισόδια και τη στιγμή των επεισοδίων ισχυρίζεται ότι βρισκόταν μαζί με την αδελφή της και μία φίλη στην πλατεία Συντάγματος. Γιατί τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον συνηγορό της, θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής τράπεζας.
1: Άννα Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο συνήγορος της 46χρονης, ο Κώστας Παπαδάκης.
3: Το υπόβλημα έχει ως δύο κύρια επιχειρήματα τα εξής. Πρώτον, ότι με τις ίδιες φωτογραφίες της κατηγορουμένης που είχαν συγκριθεί με τις ίδιες φωτογραφίες της Μαρφίν που εικονίζουν διάφορα πρόσωπα το 2022 και ενώ η έρευνα είχε ανακοινηθεί πάλι από μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος της κατηγορουμένης της ίδιας και άλλων προσώπων είχε καταλήξει σε αρνητικό συμπέρασμα. Η αστυνομία είχε πει ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση και ο εισαγγελέας είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Για να ανασυρθεί μια υπόθεση από το αρχείο και να καμφθεί το λεγόμενο Ιωνίδη δικασμένο, απαιτείται η συνδρομή νέων σοβαρών στοιχείων. Τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν.
1: Τώρα, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν σήμερα το Στέλιο Ράμφο στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, που τελέστηκε δημοσία δαπάνη εξόδου ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα, ο οποίος έφυγε, να θυμίσουμε, από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών τη Δευτέρα. Το τελευταίο αντίο εντωμεταξύ στον ηθοποιό, στο μεγάλο ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, είπα νωρίτερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, τιμώντας τη μνήμη ενός ιδιαίτερα ξεχωριστού ανθρώπου του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Η κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη ήταν πολιτική σύμφωνα με την επιθυμία του ιδίου. Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα τελείως. Η σελήνη περνά απόψε μπροστά από τον ήλιο, καλύπτοντας τον πλήρως σε ορισμένες περιοχές και δημιουργώντας για λίγα λεπτά σκοτάδι μέσα στην ημέρα. Είναι το φαινόμενο της ολικής έκλειψης που θα είναι ορατό κυρίως από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία, ενώ σε μεγάλο μέρος δέσποινα σειροπούλη της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων, μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, το φαινόμενο θα είναι μερικό.
4: Και μάλιστα στη δυτική και βορειοδυτική χώρα, μεταξύ 8.30 και 9 παρα 20, όσοι θέλουν μπορούν να δουν τη μερική έκλειψη. Τώρα, πολλοί που θέλουν να δουν το φαινόμενο μετέβησαν σε Ισλανδία και Ισπανία, όπου διαπιστώθηκε μια τεράστια αύξηση τιμών στα καταλήμματα. Μάλιστα, το Ισπανικό Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι περίπου στις 450, πάνω από 450.000 τουρίστες από το εξωτερικό θα επισκεφθούν τη χώρα. Βέβαια, λόγω πυρκαγιών έχουν ενταθεί τα μέτρα ασφαλείας για να μην υπάρξει και τα προληπτικά μέτρα. Και επίσης έχουμε και για την ξαφνική μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναμένεται να περιορίσει προσωρινά την παραγωγή από φωτοβολταϊκά περίπου στα 9,7.
1: Είναι ένα πολύ σπάνιο θέαμα έτσι κι αλλιώς, που είναι μεγάλο ενδιαφέρον. Να ακούσουμε την παιδό σταθμό μας, κυρία Αναστασία Φιώρη Μεταλλινού, είναι αστροφυσικό στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών.
5: Η ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ίσως το εντυπωσιακότερο ουράνιο φαινόμενο που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει και με γυμνό οφθαλμό, με γυαλιά ειδικά τέλος πάντων για τον ήλιο. Είναι μια εμπειρία η παρατήρηση της έκλειψης ηλίου, διότι αυτό που ένας παρατηρητής βλέπει ουσιαστικά τον ήλιο να σκοτεινιάζει και ο ηλιακός δίσκος γίνεται μαύρος. Προεξέγει το στέμα που είναι η εξώτερη ατμόσφαιρα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι σταδιακά ουσιαστικά, καθώς η σελήνη περνάει ανάμεσα από τη γη και τον ήλιο, καθώς περιφέρει τη γη γύρω από τον ήλιο και η σελήνη γύρω από τη γη, είναι κάποιες στιγμές που τα τρία σώματα ευθυγραμμίζονται. Και όπως γυρνάει η σελήνη γύρω από τη γη μας, είναι ο ήλιος απέναντι και κρύβει τον ήλιο σταδιακά μέχρι να τον καλύψει τελείως. Είναι τέτοια τα μεγέθη γης ηλίου, σελήνης και τέτοιες αποστάσεις που όταν αυτό το αντικείμενο, η σελήνη, περάσει ανάμεσα από τον ήλιο και τη γη, τον καλύπτει πλήρως. Η ολικότητα, δηλαδή η στιγμή που όλο το φεγγάρι είναι μπροστά από τον ήλιο μας, σε αυτή την έκλειψη θα είναι 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Άλλες εκλείψεις μπορούν να διαρκεί και 5 και 6
4: Μάλιστα.
5: και 7 λεπτά του χρόνου σε επόμενη έκλειψη.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε και πάλι στην αθλητική επικαιρότητα. Πέρα από τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτον Τόγκλου, με την οποία ξεκινήσαμε το δελτίο μας, Δημήτρη Καϊμά, κάνουν ταμείο ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Τι είχαμε χθες?
7: Ο Παναθηναϊκός, μετά από παράταση, προκρίθηκε κόντρα στην Τσέσικα 1948. Προκρίθηκε στα play-off του Core Fenners League και περιμένει να δούμε απόψε και τον ποιος ήταν αντιπαλός του. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε στην Ολλανδία, κόντρα στην Αϊμέγγια, ενητήθηκε και αυτό στην παράταση με 2-1. Όμως δεν υπάρχει συνέχεια στην Ευρώπη, καθώς θα συνεχίσει στο League Face του Europa League. Απόψε 8 η ώρα έχουμε το τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο ΑΕΚ Office της 8 η ώρα. Είναι ο πρωταθλητής με τον Κυπελούχο και αύριο έτσι κλείνουν οι μονομαχίες των ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί στο Βέλγιο κοντρα...
8: 3 με 4 Μποφόρ, το μεσημέρι και το απόγευμα νότι-νότι ανατολική με την ίδια ένταση θερμοκρασία θα ανέβει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού, στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Ροδόπη. Φωτιά σε εξέλιξη στο Λουτρό, πύργο Αττικής επιχειρούν 32 πυροσβέστες και 5 εναέρια μέσα. Ανάσυρση γυναίκας από βάθος 8 μέτρων σε βουνό από συντρίμμια στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό. Μπορεί να έχουμε έως και 1.000 νεκρούς στη χώρα, εκτίμησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, αναφερόμενος στο σεισμό στην Κολομβία. 2.000 κτίρια κατέρευσαν, οι σεισμοί δείχνουν τις αστοχίες, πρόσθεσε ο κύριος Λέκας. 59χρονο συνελήφθη γιατί φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά πυρκαγιών τις τελευταίες 2 εβδομάδες με την ίδια μεθοδολογία στη Σύνδο. Άντρας συνελήφθη στη Σταμάτα για μπάρμπεκιου σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Ισχυροί άνεμοι, ζέστη και ξηρασία καθιστούν κρίσιμο το επόμενο 48ωρο για τις φωτιές. Σε κλίμα συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο. Το τελευταίο αντίο και στον διανοητή Στέλιο Ράμφο είπαν το πρωί σήμερα συγγενείς και φίλοι. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Κουγιουμτζόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Μεσοβδόμαδα, Τετάρτη, 12 Αυγούστου του 2026, σας καλωσορίζουμε φίλες και φίλοι σε μία ακόμη εκπομπή σύστημα 352 στον 102 FM της R3. Παραμονές βρισκόμαστε 15 Αυγούστου με την Θεσσαλονίκη ολοένα και να αδειάζει. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5 με τα μικρά και μεγάλα τόσο της ειδησιογραφίας της πόλης όσο βεβαίως και τις εξελίξεις που έχουμε στο αθλητικό κομμάτι, το οποίο όπως κάθε χρονιά το καλοκαίρι είναι αυτό που τροφοδοτεί κυρίως την ειδησιογραφία με εξελίξεις. Για τις δικές σας επικοινωνίες εδώ με τον 102 FM της R3 και συγκεκριμένα με την εκπομπή υπάρχει το Viber του σταθμού, το οποίο είναι το 6930078228. Στο Viber λοιπόν αποθηκεύεται το συγκεκριμένο τηλεφωνικό νούμερο 6930078228. Σας δίνει στοιχείο επαφής στον 102 FM της R3 και από εκεί και πέρα μπορείτε να μας στέλνετε όχι μόνο ένα, όσα μηνύματα εσείς το επιθυμείτε. Στο 352 από τις 3 μέχρι τις 5 είμαστε 2. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος, στη ρυθμίση του ήχου ο Τάσος 30 φίλου, ρυθμίζουν την συγκεκριμένη διάδα, παρόλο που θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής ρεπορτάζ και σχόλιο τόσο βεβαίως για τις χθεσινές αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Θα έχουμε όλες τις εξελίξεις γύρω από τον μπάσκετ. Θα συνδεθούμε με το εξωτερικό και το Γιάννη Βοητσίδη να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ πριν την κρίσιμη αναμέτρηση στην Ολλανδία με την Άντερλεκτ, και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο με όλα τα μικρά και μεγάλα της αθλητικής ειδησιογραφίας κάπου προς το κλείσιμο της εκπομπής. Θα τα πλαισιώσουμε βεβαίως με πολύ και καλή μουσική, την οποία επιλέγει όπως κάθε μέρα η καλή συνάδελφος και φίλη Τόνια Σουφλέρη, γιατί εντάξει, είμαστε και στη μέση του καλοκαιριού, είμαστε και στη μέση της ημέρας, δεν θέλουμε να σας κουράζουμε με έναν ακατάπαυστο λόγο, οπότε θα παίρνουμε, γιατί νομίζω ότι σε αυτή την εποχή τη συγκεκριμένη ώρα ταιριάζει αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ και τις απαραίτητες μουσικές ανάσες.

0: αν θα μπορούσαμε έτσι να χρησιμοποιήσουμε το αθλητικό ρεπορτάζ για να ταιριάξουμε κάπου αυτό το I'm feeling good που μόλις ακούσαμε, θα μπορούσαμε να πούμε, και να δω κιόλας αν συμφωνείτε με τα μηνύματά σας, πως ταιριάζει Γάντι στον Μίλτο Τεντόγλου μετά την τέταρτη προσπάθειά του χθες. Ήταν η προσπάθεια η οποία καταγράφηκε στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά και η προσπάθεια η οποία του χάρισε το τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ένας Τεντόγλου ο οποίος μπήκε από την πρώτη προσπάθεια αγριεμένος στον τελικό πηδώντας 8.27 και μετά βεβαίως επιβεβαίωσε αυτό το I'm feeling good. Ξέχασε και το μετάλλιό του, αλλά Τεντόγλου είναι αυτός, όλο και μια έκπληξη επιφυλάσσει στις δηλώσεις του αμέσως μετά. Νομίζω ότι πλέον έχουν υποθεί τα πάντα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε εμείς είναι για ακόμα μια φορά συγχαρητήρια, ρε αγόρι. Ένας δεύτερος αθλητής ο οποίος θα μπορούσε να πει, μάλλον είναι ένα δίδυμο αθλητών που θα μπορούσαν να πούνε και να χρησιμοποιήσουν αυτό το I'm feeling good, είναι τώρα, πάμε λίγο στα οπαδικά, ο Λιβάι Γκαρσία και ο Σέριλ Ντέσερς, οι σκόρερ του Παναθηναϊκού, οι οποίοι του χάρισαν χρόνο, του χάρισαν χρήμα και του χάρισαν και έτσι μια συνέχεια στην ευρωπαϊκή πορεία. Μιλάμε για το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Με αυτό θα ξεκινήσουμε και τις κουβέντες με καλούς συναδέλφους. Ο Δημήτρης Μπουμπουγιατζής είναι μαζί μας. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να συμφωνήσει ή έχει διαφορετική άποψη. Πάντως και ο Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος μπήκε από το αεροπλάνο και σκόραρε, και ο Ντέσερς, ο οποίος επέστρεψε μετά από μια πολύμηνη παρουσία, του έχω ξεχάσει πόσο καιρό έλειψε, θα μπορούσαν να πούνε ένα αμφίλι good μετά το τέλος της αναμέτρησης χθες. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, συνονόματε Δημήτρη. Κοίταξε τώρα, καλά τα λες, αλλά να μην χάνουμε και το μέτρο κάποια στιγμή. Mm-hmm. Μιλάμε για προκριματικά conference league και ένα αντίπαλο του διαμετρήματος της CSKA Σόφιας που δεν είναι καν η αυθεντική. Είναι η νέα εκδοχή με το έτος ίδρυσης το 1948. Συμβαίνει και σε άλλες χώρες, τα ξέρουμε και από τα μέρη μας, που δημιουργούνται καινούργιες ομάδες για διάφορους φορολογικούς λόγους. Παρεμπιπτόντως, τώρα η Βουλγαρία για παράδειγμα έχει 2% Σόφιας, όπως έρχεται και δεύτερη Στεάουα στη Ρουμανία. Είναι η γνωστή Στεάουα και μια δεύτερη που ιδρύθηκε όταν χωρίστηκε το ένα μέρος της ομάδας από την άλλη και του χρόνου μπορεί να έχουμε 2 Στεάουα στη μεγάλη κατηγορία. Αυτό παρένθεση. Λέω ξανά, μην χάνουμε και το μέτρο. Για τον Παναθηναϊκό δεν έγινε κάτι παραπάνω από το αυτονόητο, έτσι, αν δεν μπορεί με μια επένδυση που οι 10-11 μεταγραφές του Παναθηναϊκού ως τώρα πρέπει να έχουν πάει πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν βάζω του Γενάρη που ήταν άλλα 15-20, γιατί και τότε έπεσαν πολλά λεφτά. Με λίγα λόγια έχουν ξυλωθεί, οπότε το να μπουν στους ομίλους του conference μην το παρουσιάσουμε και ως
0: ναι, το σχόλιο το δικό μου ήταν περισσότερο προσωπικό, δηλαδή γιατί
1: τα πρόσωπα που κάνουν διαφορά,
0: ναι,
1: έχει δίκιο.
0: Τα γιατί, πρόσωπα, ναι, δηλαδή και ο Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος μάλλον πίεσε κιόλας για να φύγει και να έρθει στον Παναθηναϊκό, και ο Ντέσσερς, ο οποίος άτυχος για μένα, με τον τραυματισμό του.
1: Ναι, δεν έπαιξε καθόλου πέρσι.
0: Προσωπικά θα μπορούσαν να πούνε ότι αισθάνομαι καλά. Είναι πιο πολύ προσωπικό. Γιατί εδώ που τα λέμε, ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε και χθες καλά, έτσι.
1: Μέτρια. Απλά αυτό που λες, έχει δίκιο ότι η ατομική ποιότητα καμιά φορά κάνει διαφορά. Του Λιβάι Γκαρσία είναι γενικότερα υψηλή ποιότητα. Το ξέρουμε και από την πολύ πετυχημένη παρουσία του στην ΑΕΚ. Ο Ντέσσερς ένας παίχτης που σκοράρει εύκολα και έλειψε ασφαλώς και πέρσι. Και αν μη τι άλλο, κάνει και λίγο, κάνει πολύ αντίθεση, για παράδειγμα με το έλλειμμα center for στον ΠΑΟΚ, ο οποίος το πληρώνει αυτό το κομμάτι, ότι ακόμη έχει καθυστερήσει να κάνει μεταγραφή φουνταριστού και πρακτικά παίζει τα προγραμματικά περιμένοντας και τα γκολ μέσα από ένα σωρό άλλα από τον Κωνσταντέλια. Κλείνει η παρένθεση εδώ, ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός, αν έχει ένα, μάλλον έχει δύο δικαιολογίες και διαπραγματικές και οι δύο. Για τη μετριότητα των εμφανίσεων εννοώ. Πρώτον, είναι πολύ καινούργια ομάδα, προπονητής και πολλοί παίχτες που δεν έχουν ακόμη συντονιστεί, είναι φανερό. Και δεύτερη δικαιολογία, ότι δεν έχει μαξιλάρι ασφαλείας και αυτό του δημιουργεί, αν μη τι άλλο, κάποιο άγχος. Για να μπει στους ομίλους πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις. Έκανε τις δύο, φαβορί είναι και για την τρίτη. Αν όμως πάει χράντετ από την Τσεχία, όπως αναμένεται, γιατί η Μπεσίκτας νίκησε μεν στο πρώτο μάτσο, αλλά υπάρχει ρεβάνς. Mm-hmm. Λογικά θα είναι στη φάση, στη league phase όπως τη λέμε πια. Και το έχουμε ξαναπεί έτσι μαζί και τις προηγούμενες σεζόν. Είναι πολύ πιο εύκολο σε κάποιες διοργανώσεις να διακριθεί στην πορεία. Το δύσκολο είναι να μπει στη league phase, γιατί δεν είναι απλό, έτσι. Κάποιες καλοκαιρινές δοκιμασίες γίνονται δυσκολότερες από το γεγονός ότι είσαι ανέτοιμος, ότι δεν έχουν γίνει εγκαίρως μεταγραφές. Συμβαίνει, είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Και για να το συνδέσω κιόλας, το είδαμε και στον Ολυμπιακό, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Οι μεταγραφές, η ενίσχυση καθυστέρησε δραματικά.
0: Εδώ ανέδειξες, εδώ υπάρχει μια άλλη αντίθεση. Ανέδειξες πριν από λίγο την αντίθεση που υπάρχει στο επιθετικό κομμάτι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Εγώ, επειδή διαβάζω, μου αρέσει να διαβάζω και διάφορα σχόλια, προσπαθώντας βεβαίως να σταχυολογήσω ποια είναι σοβαρά και ποια είναι σχόλια των διαφόρων τρολ. Από το πρωί, τουλάχιστον στα κείμενα που αφορούν τον Ολυμπιακό, αναδεικνύεται και η αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πραγματικά έχει ξοδέψει ένα σκασμό λεφτά σε μεταγραφές, με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει πάρει ένα σκασμό λεφτά από μεταγραφές τα τελευταία δύο χρόνια, και παρόλα αυτά, για κάποιους δικούς του λόγους, κρατάει το πορτοφόλι του κλειστό και την ομάδα, γιατί το ακούω αυτό να γράφεται και το διαβάζω, μάλλον το ακούω να λέγεται και το διαβάζω που γράφεται, κρατάει την ομάδα του χωρίς ουσιαστική ενίσχυση ακόμα και στα προκριματικά του Champions League. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείς, θα το συζητήσουμε.
1: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός είχε διαλέξει τα τελευταία χρόνια ένα δρόμο που είναι λίγο διαφορετικό. Τι εννοώ, ακόμη και στους ξένους παίχτες, δεν πάει σε φτασμένους, πάει λιγότερο σε φτασμένους, γιατί παίρνει και παίχτες τύπου Ταρέμι, για παράδειγμα, που είναι με παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, mm-hmm. αλλά πάει και στους παίχτες που φέρνει από το εξωτερικό, σε παίχτες που έχουν μεταπολική αξία, δηλαδή 22, 23, όλοι αυτοί που ήρθαν και φέτος, ο Γουστάβος Σα, ο Ρόκα. Είμαι βέβαιος ότι θα κάνουν καριέρες, αλλά δεν ξέρω αν είναι plug and play, όπως λέμε. Δηλαδή τους παίρνω, τους φορτώνω και παίζουν αμέσως.
0: Και μου παίρνουν και μια πρόκριση κιόλας, έτσι. Και μου παίρνουν και μια πρόκριση.
1: Σε φάση, ακριβώς, γιατί και προφανώς και τα προκριματικά της Champions League δεν είναι το ίδιο με προκριματικά Europa, πολύ περισσότερο με Conference. Mm-hmm. Πάει λοιπόν σε ένα δρόμο των αγορών παιχτών που δεν είναι de facto βασική, πρέπει να το κερδίσουν αυτό, και διόλου ακατανόητα για μένα ο Μεντιλίβαρ πήγε κυρίως με τους περσινούς παίχτες. Εκεί πέρα δημιουργείται ένα ζήτημα, για παράδειγμα, και επιλογών. Ο Βάσκος προπονητής διάλεξε τον Ταρέμι και τον Γιάρεμτσουκ, που είναι στο ρόστερ και οι δύο, να μην τους βάλει καν, να μην τους δηλώσει καν για τα παιχνίδια αυτά, και άφησε την ομάδα του χωρίς δεύτερο σεντερφόρ. Αυτό ακατανόητο κατά την άποψή μου. Το δεν είναι σε απόλυτη ετοιμότητα, το ακούω λίγο βερεσέο. Ούτε ο Ντέστερ με τον Λιβά ήταν σε ετοιμότητα, αλλά 30 λεπτά, 40 λεπτά, χθες ειδικά το μάτς πήγε παράταση. Ο Ολυμπιακός κράβγαζε ότι χρειαζόταν κάποια στιγμή έξτρα επιθετικό.
0: Όπως κράβγαζε και ότι χρειαζόταν κάποια στιγμή βοήθεια στο δεξί άκρο της αμυνάς του, που έκαναν πάρτι, ας πούμε, από εκεί οι Ολλανδοί. Και απορώ πως δεν δέχτηκε και κάποιο δεύτερο γκολ. Αυτό σχολιάζεται ευρέως σήμερα το πρωί σε διάφορα κείμενα.
1: Στο δεξιό μπακ που το ανέφερε, ο Ολυμπιακός έκανε δύο μεταγραφές, και το Σάλιγκα και το Μαφέο.
0: Για να παίζει ο Ροντινέη, ναι, εντάξει.
1: Ναι, κάπου δεν πήγε κάτι καλά στο σχεδιασμό, έως πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά. Βέβαιως, ξέρουμε και από άλλες χρονιές τις αντιδράσεις της διοίκησης του Ολυμπιακού. Δεν αποκλείω να γίνει κανένα ντεμαράζ τύπου 5 ή 6 ακριβών μεταγραφών πια, έτσι, γιατί έχουμε και μπόλικες ημέρες. Μιλάμε για τρεις γεμάτες εβδομάδες mm-hmm. για μεταγραφές. Θα δούμε. Δεν αποκλείω εξελίξεις και στο κομμάτι του προπονητή, γιατί ο Μεντιλίμπαρ έχει ένα μεγάλο. Είχε πολύ λίπος να κάψει τη χρονιά, από τη χρονιά που το κέρδισε το Conference, αλλά έχοντας απολέσει το πρωτάθλημα και η ευρωπαϊκή αποτυχία δεν είναι πλέον στο απειρόβλητο.
0: Και όχι μόνο το πρωτάθλημα, έχοντας απολέσει και ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο, γιατί εγώ ακούω πολλούς που δεν τους αρέσει πια και ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται ο Ολυμπιακός. Έτσι.
1: Αυτή είναι μια παράμετρο. Κοίταξε, αν το κάνουμε κουβέντα του Ολυμπιακού, το ποδόσφαιρο δεν ήταν ελκυστικό από την άποψη των συνεργασιών ποτέ, αλλά έβγαζε τρομερές εντάσεις και εκεί γινόταν ελκυστικό. Τώρα οι εντάσεις είναι ζητούμενο, δεν είναι κατάκτηση που υπάρχει ακόμα. Mm-hmm. Να συμπληρώσω επίσης ότι είχε απέναντί του μια ομάδα, όχι ακριβώς πρωτάρα, αλλά αυτή να είναι, είναι μια ομάδα που έχει πάει 4 φορές ευρωπαϊκή διοργάνωση στα χρονικά της, όλα τα χρόνια, έτσι, στην ιστορία της. Τα Champions League φυσικά πρώτη φορά, και είναι μια ομάδα επίσης που έχει βιώσει το ανεβαίνω-κατεβαίνω κατηγορία στην Ολλανδία τρεις φορές την τελευταία 15 χρόνια. Έτσι. Με λίγα λόγια, μην αποκλείει κανείς ότι στη σεζόν μπορεί να είναι πολύ κακή εντός συνόρου. Για παράδειγμα, ήταν τεράστια έκπληξη η περσινή τρίτη θέση, κυρίως γιατί είχαν κακές χρονιές ο Άγιαξ και οι υπόλοιποι που συνήθως πάνε από την Ολλανδία στα προγραμματικά του Champions League. Με λίγα λόγια, το εμπόδιο ήταν μάλλον χαμηλό. Δεν τα κατάφερε και ξέρουμε καλά ότι στο επίπεδο προγραμματικά Champions League για τους μη πρωταθλητές, γιατί οι πρωταθλητές έχουν ένα διαφορετικό μονοπάτι, συνήθως πολύ πιο βολικό. Οι μη πρωταθλητές κατά κανόνα έβρισκαν απέναντί τους ομάδες από τη Γαλλία, την Πορτογαλία, υψηλό επίπεδο, να το πω αλλιώς.
0: Ναι.
1: Του Ολυμπιακού η Bodo Glimt θα ήταν. Έτσι, η ευκαιρία είναι ακόμη πιο μεγάλη ευκαιρία που χάνεται. Δεν λέω ότι η Bodo Glimt δεν είναι μια χαρά ομάδα, το απέδειξε και πέρσι. Αλλά σκέψου να βρίσκεται τη Λιόν. Τελευταία στιγμή βγήκε από το κάδρο η Sporting, γιατί ανέβηκε η κατηγορία και μπήκε απευθείας στους ομίλους. Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο δύσκολο, θέλω να καταλήξω. Όλα αυτά δημιουργούν ασφαλώς έναν αρνητισμό στο λιμάνι. Και είναι βέβαιο ότι θα γίνουν διαφοροποιήσεις. Άλλωστε, από ό,τι μαθαίνουμε, πάει και για μεταγραφή τεχνικού διευθυντή. Δεν ξέρω πώς θα πάει το πράγμα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει, οι ιδιοκτήτες του δηλαδή, ο ιδιοκτήτης του έχει διαλέξει να πάει σε ένα μοντέλο διοίκησης και τεχνικών επιλογών, το οποίο δεν είναι πρωτοφανές μεν, αλλά δεν είναι και συνηθισμένο. Τι εννοώ? Είναι ένα γκρουπ ομάδων που ανήκουν.
0: Είναι ομιλικό, θα μπορούσαμε να το πούμε. Είναι του ομίλου πλέον. Είναι ομιλικό, ναι. Δεν είναι μόνο μία ομάδα.
1: Και αυτό τι σημαίνει? Το βλέπουμε και μία και δύο και τρεις φορές. Αγοράζονται παίχτες που ίσως αλλιώς να μην είχε ο Ολυμπιακός πρόσβαση σε εκείνους. Με όχημα την Nottingham Forest, Δέλεαρ την Premier League. Και όταν όμως τον ίδιο παίχτη μετά γίνεται η οδηγία ότι ξέρει θα πας δανεικό στον Ολυμπιακό, να μην βλέπουμε ίσως το πραγματικό του αυτό εδώ στην Ελλάδα. Γιατί έχει χάσει ένα μέρος από το κίνητρο από τη στιγμή που τον αγοράζει μια ομάδα Premier League και από τις ιστορικές, έτσι, αν μη τι άλλο. Η Forest είναι ομάδα με ιστορία. Προσπαθεί να ξαναγίνει και σπουδαία εντός συνόρων. Αλλά καταλήγει στο ελληνικό πρωτάθλημα, που δεν είναι ασφαλώς και η πρώτη επιλογή για νέα παιδιά 23 χρονών, 24. Αυτό το πράγμα, γιατί το έχει κάνει 5-6 φορές ο Ολυμπιακός, να πάει παίχτης στην Ελλάδα ως δανεικός από τις φορές. Δεν του έχει βγει σε κανέναν. Να δούμε πώς θα γίνει τώρα, γιατί
0: μάλιστα
1: το ίδιο μοντέλο ακολουθήθηκε και με τον Γκουστάβο, που έχει ταλέντο, είναι ατόφιο ταλέντο. Αλλά στα 22 του θα είναι ισχυρό το κίνητρο να παίξει στην Ελλάδα αντί για την Αγγλία, για παράδειγμα. Αυτά θα κρυφθούν εν καιρό. Περιμένω εξελίξεις, να το πω αλλιώς.
0: Αυτή η ομιλική διοίκηση επίσης κάπως ξεθοριάζει μέσα και στο χαρακτήρα του Έλληνα οπαδού του Ολυμπιακού, ότι ο πρόεδρος έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την ομάδα. Δηλαδή αυτό μπορεί πλέον και να μην ισχύει, έτσι, και για τον Έλληνα οπαδό, ειδικά όταν συνοδεύεται με νίκες και με αποτελέσματα, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να το καταπιεί, να το δεχτεί αυτό.
1: Γιατί αυτό το τελευταίο που είπες, όταν δεν συνοδεύεται από νίκες, με λίγα λόγια, η αλήθεια
0: είναι όταν υπάρχουν αποτελέσματα, όλα είναι καλά πάντα.
1: Το αποτέλεσμα εμείς πάμε προς τα πίσω και κρίνουμε τα φαινόμενα, αυτό είναι γεγονός. Εξηγούμε εκ των υστέρων. Βέβαια, η σωστή μέθοδος είναι η όποια κριτική, χωρίς πρόσημο, θετικό ή αρνητικό, να γίνεται εκ των προτέρων στις επιλογές και όχι εκ των υστέρων με βάση το αποτέλεσμα, γιατί δεν είναι και τόσο γενναίο. Έτσι, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα είναι να κάνεις κριτική εκ των υστέρων.
0: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι αυτή η πολιτική να αναδεικνύεται για τα καλά της και τα κακά της εκ των προτέρων και να αφήνουμε τα πράγματα να πάρουν τον δρόμο τους.
0: Ωραία.
1: Φυσικά και θα γίνουν κινήσεις, γιατί ξαναλέω, μας έχουν δείξει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ότι κάθε αποτυχία πάει παρακάτω την ομάδα, προκύπτουν αγορές.
0: Αυτό που έχει πάντως σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός είναι χρόνο, γιατί πλέον έχει περάσει στη League Phase του Europa League. Οπότε το καλοκαίρι του πλέον είναι μέχρι να ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις, είναι χωρίς κάποια ευρωπαϊκή τουλάχιστον πρόκληση. Ξεκινήσαμε την κουβέντα με τον Παναθηναϊκό. Θέλω να την τελειώσουμε με τον Παναθηναϊκό. Ένα σχόλιο για τον τρίτο και τελευταίο προκριματικό. Για το αν θα καταφέρει δηλαδή εύκολα ή δύσκολα, κατά την άποψή σου, ο Παναθηναϊκός να γίνει η τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, ομάδα στα ελληνικά χρονικά που έχει κάνει το 3-3 και με το μαχαίρι στα δόντια έχει προκριθεί. Νομίζω ότι το έχει κάνει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ πέρσι.
1: Και η ΑΕΚ πέρσι το έκανε, ναι, και πάλι στο conference. Κοίταξε, το δύσκολο σκέλος είναι αυτό, ότι δεν έχω περιθώριο αποτυχίας. Είναι το πραγματικά δύσκολο σκέλος. Γιατί όταν είσαι στις παραπάνω διοργανώσεις, έχεις ένα ή και δύο μαξιλαράκια. Και λίπος να κάψεις σε μια ενδεχόμενη αποτυχία. Δεν είναι εύκολο, γιατί το άγχος το κάνει δυσκολότερο. Αύριο θα μάθουμε οριστικά τον αντίπαλο. Θυμίζω όμως, Χράντετ Μπεσίκτας ήταν 0-1 το πρώτο μάτς, άρα και με όρους ποιότητας και με όρους αποτελέσματος πρώτου αγώνα, η Μπεσίκτας είναι ισχυρό φαβορή πια. Και προφανώς ο Παναθηναϊκός προτιμάει τους Τσέχους, οι οποίοι έχουν για καλύτερο παίχτη, για να καταλάβει κανείς, τον Νταρίντα, που είναι με ένα παίχτη ποιότητας, τον ξέρουμε από τον Άρη, mm-hmm. αλλά είναι και στα 36 του. Είναι μια ομάδα όχι δύναμη, τεταρτοπέμπτη στην Τσεχία, αλλά είναι μια σχολή που αν με τι άλλο είναι ανώτερη και της βουλγάρικης και της ουγγρικής που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός του προηγούμενου γύρου.
0: Πάντως η επικράτηση.
1: Ξαναλέω, ναι. Θα είναι αποτυχία αν δεν περάσει.
0: Εννοείται.
1: Ό,τι και αν.
0: Εννοείται, φυσικά. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει και από το ξεκίνημα κιόλας. Και με το 0-1 της Μπεσίκτας δίνεται τέλος και σε αυτό το τρελό σενάριο που κυκλοφορούσε πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρες, που ήθελε την Μπεσίκτας να πάει στο conference, γιατί πολύ απλά ο τελικός του conference γίνεται στην έδρα της. Αλλά ναι, αυτό τώρα.
1: Να αφήσει τώρα την ανώτερη διοργάνωση για να πα στην υποδέστερη. Αυτά μπορούν να γίνουν μόνο. Αγωνιστικά,
0: έτσι. Δημήτρη, το καλοκαίρι τα έχει αυτά. Γράφονται και υπερβολές λίγο. Το καλοκαίρι, εντάξει, ας είμαστε κάπως πιο ευγενικοί στους ανθρώπους που τα γράφουν και που τα σκέφτονται κυρίως αυτά τα σενάρια.
1: Έχει την πλάκα του. Γι' αυτό άλλωστε, ξέρεις, τώρα με τα social αναδεικνύονται όλες οι θεωρίες, από συνωμοτικές έως εντελώς ανόητες. Έχει και αυτό, είναι ένα μέρος του παιχνιδιού και το έχουμε συνηθίσει πια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Εθνική Under 16 αγωνίζεται στο αντίστοιχο Ευρωμπάσκετ, το οποίο είναι σε εξέλιξη, με τον Σπανούλη Τζούνιορ και Σπανό Χατζηλάμπρου και άλλα παιδιά, κυριολεκτικά παιδιά, στη σύνθεσή της. Και το λέω αυτό γιατί, παρακολουθώντας τις αναμετρήσεις της μέσω YouTube, πάρα πολλοί που κάθονται και αφιερώνουν χρόνο γράφοντας σχόλια, αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά, επαναλαμβάνω εγώ, σαν να είναι άντρες ως προς την κριτική που τους ασκούν. Παιδιά, είναι πιτσιρικαρία. Θα κάνουν και κανένα airball παραπάνω. Ηρεμήστε. Εντάξει, λοιπόν, Κώστας Κούζης μαζί μας. Θα ξεκινήσουμε με τον μπάσκετ, θα πούμε και τα όποια ποδοσφαιρικά. Κώστα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα στους όλους τους ακροατές. Έτσι είναι πράγματι, αλλά βέβαια στην Ελλάδα είμαστε, εντάξει, πολύ αυστηροί. Δεν είμαστε της διαδικασίας, είμαστε της στιγμής, είμαστε του αποτελέσματος. Και γι' αυτό ακόμη και τα παιδιά 16 χρόνων, όπως είπες και εσύ, την πληρώνουν εντός αγωγικών. Σε εξέλιξη ο αγώνας τους πάντως με τη Λετωνία. Είναι για την προημιτελική φάση του Ευρωμπάσκετ παιδών.
0: Λύσε μου μια απορία, γιατί κάποιος το έγραφε. Έγραφε ότι η Λετωνία είναι πανίσχυρη. Και ότι αν περάσουμε, αν κερδίσουμε δηλαδή τη Λετωνία, ανοίγει ο δρόμος για μετάλλιο. Δεν ξέρω αν ήταν υπερβολικό αυτό. Κάπου το διάβασα τώρα. Δεν έχω πρόχειρη την πηγή. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Είναι πολύ καλή ομάδα. Στον προηγούμενο αγώνα της είχε 17 τρίποντα. Όμως δεν ισχύει το δεύτερο που είπε. Για το πρώτο, νομίζω ότι όλες οι ομάδες τώρα σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία λίγο πολύ είναι όμοιες. Για το δεύτερο που είπε όμως, που έγραψε. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί αντίπαλος μας ήταν η Ισπανία, η οποία κέρδισε πριν από λίγο στον πρώτο προημιτελικό χρονικά την Πολωνία.
0: Τώρα στους 8 είμαστε, έτσι?
1: Ναι, τώρα είμαστε στους 8.
0: Okay.
1: Στο πρώτο παιχνίδι πριν το δικό μας έπαιξε η Ισπανία με την Πολωνία και κέρδισε η Ισπανία, αν και η Πολωνία ήταν μπροστά στο σκορ. Θυμίζω ότι η Ισπανία έκανε κάτι ανάλογο και με εμάς. Οπότε είναι ένα από τα φαβορί. Έτσι αλλιώς ήταν το πρώτο φαβορί, είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, η ισπανική ομάδα, με παίκτες με φοβερά σωματικά προσόντα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς πρέπει να κερδίσουμε το σημερινό μάτς με τη Λετωνία, η οποία είναι όντως πολύ καλή. Τώρα, βέβαια, ο πολλής κόσμος ακούει η Λετωνία, σου λέει εντάξει, μια μικρή βαλτική χώρα κτλ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτοί εκεί έχουν τρέλα με το μπάσκετ, Λιθουανία, Λετωνία κτλ. Οπότε θα είναι πολύ σκληρός αντίπαλος. Και το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη τώρα, από ό,τι πρόλαβα. Πριν πάω σε άλλο γραφείο, Δημήτρη, για να σου μιλήσω.
0: 9-8 είναι. 9-8.
1: 9-8 προηγούμαστε.
0: 9-8 μπροστά η Λετωνία, εμείς έχουμε την μπάλα.
1: Άρα να κάνουμε ένσταση.
0: Γιατί ένσταση, ακόμα δεν ξεκίνησε. Κάτσε, περίμενε.
1: Για κακή διεξαγωγή του αγώνα.
0: Θα το παρακολουθούμε μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής.
1: Λοιπόν, τώρα, μένουμε στις μικρές ηλικίες του ελληνικού μπάσκετ. Οι Κορασίδες τα κατάφεραν χθες στα Γιάννενα. Κέρδισαν την Ισλανδία στον τελικό του Ευρωμπάσκετ Β κατηγορίας, πρώτη θέση για την Ελλάδα και αίτητη η εθνική μας. Τα κορίτσια πέτυχαν το στόχο, ανεβαίνουμε στην πρώτη κατηγορία. Κέρδισαν με 75-72, κέρδισαν με μεγάλη διαφορά. Στο τέλος κουράστηκαν, ισορρόπησαν οι Ισλανδές, θρίλερ έγινε το παιχνίδι. Τελικά κερδίσαμε και προχωράμε για την πρώτη κατηγορία, που ήταν και ο αντικειμενικός στόχος. Να θυμίσουμε βεβαίως στους ακροατές ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ πλέον, επειδή πολλές χώρες έχουν προοδεύσει και όλες οι χώρες πλέον συμμετέχουν κτλ., έχει δύο κατηγορίες σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Δηλαδή έχει ευρωμπάσκετ Α εφήβων και ευρωμπάσκετ Β εφήβων. Έτσι, όπως λέμε, Β εθνική, έτσι είναι και στο μπάσκετ. Τώρα, στα κορίτσια, εμείς επειδή έχουμε ζήτημα τα τελευταία χρόνια, ήμασταν στη δεύτερη κατηγορία. Ανέβηκαν όμως στην πρώτη και οι Κορασίδες και οι νέες γυναίκες. Και φυσικά οι γυναίκες που είμαστε σχετικά καλοί. Οπότε υπάρχει μια πρόοδος εκεί. Έχουμε ανεβεί δηλαδή στις κατηγορίες. Τώρα, η Εθνική Ανδρών, τα έχουμε πει, θα κάνει προετοιμασία από Παρασκευή. Θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις, έγιναν οι κλήσεις. Οι αναταράξεις μετά τις επιλογές του Βασίλη Σπανούλη έχουν καταλαγιάσει. Είπαμε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ότι δεν θα είναι στην εθνική ομάδα. Όποιοι είναι πάντως πρέπει να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό, γιατί είμαστε σε δύσκολη θέση. Πρέπει να κερδίσουμε 3 τουλάχιστον από τα 6 παιχνίδια που μας περιμένουν. Τα 2 τώρα στο παράθυρο του Αυγούστου είναι έξω με την Ουκρανία, και όταν λέμε έξω, εκτός έδρας, αλλά όχι στην Ουκρανία φυσικά, λόγω του πολέμου. Στη Ρίγα της Λετωνίας θα γίνει ο αγώνας. Και αυτό είναι μια ευκαιρία βέβαια, γιατί ουσιαστικά παίζουμε σε ουδέτερο, για την εθνική μας να κερδίσει. Την Ουκρανία, η οποία θα έχει όλους τους NBAers, Σβί, Μίχαλιουκ, Άλεξ Λεν, Μαξ Σούλγκα, που παίζει στους Boston Celtics κτλ. Και μετά παίζουμε εντός έδρας στο Telecom Center 31 Αυγούστου με την Ισπανία, η οποία βεβαίως και αυτή φορτωμένη με όλους τους παιχταράδες της, με τον Σάντι Αλντάμα, Ντελαρέα κτλ. Αλλά θα παίζουμε εντός. Δεν θα έχουμε το Γιάννη. Θέλουμε τουλάχιστον τρεις νίκες με Ουκρανία, Ισπανία και Γεωργία, η οποία και αυτή έχει όλους τους καλούς τους παίκτες. Τώρα θα μου πεις, όλοι έχουν τους καλούς τους παίκτες και μόνο εμείς δεν έχουμε τον καλό μας παίκτη.
0: Δεν πειράζει, ας τουλάχιστον.
1: Θα κερδίσουμε και με τους άλλους καλούς
0: παίκτες. Ναι, έχουμε καλούς παίκτες. Έχουμε και εμείς καλούς παίκτες.
1: Και με τους άλλους καλούς παίκτες. Οπότε θέλουμε μέσα έξω με Ουκρανία, Γεωργία, Ισπανία, τρεις νίκες στις 6 τουλάχιστον. Με 4 είμαστε σχεδόν περασμένοι. Με 4 δηλαδή να κερδίσουμε μέσα έξω Ουκρανία και Γεωργία. Μακάρι, δύσκολο, μακάρι να το καταφέρουν τα παιδιά, γιατί αλλιώς μένουμε έξω από το παγκόσμιο. Και όχι μόνο μένουμε έξω από το παγκόσμιο. Αν μείνεις έξω από το παγκόσμιο, τι σημαίνει, Δημήτρη?
0: Ότι πρέπει να αγωνιστείς σε προολυμπιακό τουρνουά για την επόμενη Ολυμπιακή.
1: Δεν πας στο Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm-hmm. Οπότε μετά θα δούμε ξανά εθνική στο Ευρωμπάσκετ του 20 φεύγα, πότε είναι. Του 29 νομίζω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι δύσκολα για την εθνική μας. Και θα είναι και ο Γιάννης τότε 35 χρονών, οπότε φέξε μου και λύσεις. Αυτά για τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα, για τον μπάσκετ. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε σήμερα προετοιμασία, Αντρέα Τρικέρη παρών. Ο ΠΑΟΚ έπιασε δουλειά, εργομετρικά οι παίκτες όλοι παρόντες κτλ. Περιμένουμε το κερασάκι στην τούρτα. Δεν έχουμε ακόμη ενδείξεις. Πολλοί λένε ότι θα είναι ο Μίροτιτς, που θα είναι βεβαίως μια βόμβα βομβάρα. Άλλοι λένε ότι θα είναι ο Τρέντον Βότφορντ, ένας NBA-er τον οποίο ήθελε και ο Ολυμπιακός. Πολλά ακούγονται. Συνήθως αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα περισσότερα. Αλλά το βέβαιο είναι, τέλος πάντων, υπάρχει μια θέληση από την πλευρά του Τέλη Μιστακίδη να πάρει έναν ακόμη καλό παίκτη. Έτσι λέγεται ότι έχει ζητήσει στους ανθρώπους της ομάδας. Τώρα έτσι το timing είναι τέτοιο που δεν είναι εύκολο να βρεθεί παιχταράς τέτοια εποχή, όσα λεφτά και να δίνεις. Θα δούμε πώς εξελίχνουν τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ πάντως ξεκίνησε προετοιμασία. Ο Άρης αρχίζει να υποδέχεται παίκτες από την Παρασκευή. Σάββατο.
0: Συγγνώμη τώρα, αν ακούστηκε κάτι, χτυπιέμαι γιατί χάσαμε δύο ευνηδιασμούς στο μπάσκετ, αλλά επαναλαμβάνουν 16χρονα παιδιά. Μπορούν να χάνουν τώρα και ευνηδιασμούς. Ναι, εντάξει, ασχέτως του πώς το βλέπουμε εμείς οι μεγάλοι. Συγγνώμη, σε διέκοψα, συνέχισε.
1: Πάμε. Δεν πειράζει, έχουμε τέτοιες ορισμένες δυστοκίες μερικές φορές, αλλά το νεαρό της ηλικίας το επιτρέπει. Τώρα φτιάχνονται αυτοί οι παίκτες, έτσι, τώρα καλλιεργούνται. Έτσι, τώρα θα μου πεις γιατί οι άλλοι δεν είναι αεροπλανικοί και καρφώνουν. Ναι, δεν είναι
0: εντάξει, okay.
1: Αεροπλανικές να καρφώνουν. Έτσι. Κάθε χώρα έχει μια-δυο ταλέντα. Όποια έχει καλύτερη χημεία κτλ. Προχωράει. Κορμιά κτλ. Ιδίως σε τέτοιες ηλικίες. Λοιπόν, είπαμε για τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης ξεκινάει από εβδομάδα και ο Ηρακλής το ίδιο. Αρχίζουν και υποδέχονται και αυτοί οι παίκτες. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει νωρίτερα. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Έτσι, 12 του μηνός. Έχει ήδη όλη την ομάδα και ξεκινάει προπονήσεις. Οι άλλες ομάδες θα ξεκινήσουν όλες 17, 18, 19, μια εβδομάδα νωρίτερα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και βεβαίως να πούμε ότι περιμένουμε και για τον Ηρακλή μια ακόμη κίνηση. Δεν έχει γίνει ακόμη έναν Έλληνα παίκτη στην περιφέρεια, έναν άσο. Ψάχνει ο Ηρακλής ένα σώδιο. Δεν βλέπω να υπάρχει αυτός ο παίκτης. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Λούντζης, ο οποίος θέλει να πάει στο εξωτερικό ή στον Ολυμπιακό, αν φύγει ο Γόκαπ. Δεν ξέρω αν αυτός θα είναι ο Μποχωρίδης, που δεν είναι και τόσο άσος, αλλά μπορεί να παίξει και άσος, αν γίνει κάποια καραμπόλα με τον Άρη. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο Μήτρου Λόγκ, ο οποίος δεν θέλει να πάει σε ομάδα FIBA Europe Cup, θέλει να πάει από BCL και πάνω. Mm-hmm. Όλα έχουν μια ιδιαιτερότητα τα θέματα, οπότε περιμένουμε. Αλλιώς ο Ηρακλής θα συνεχίσει όπως είναι, με τον Σαράντι Μαστρογιαννόπουλο και τον Τάσο Κουκ, μαζί με τους δύο ξένους του φυσικά, τον Λεκιού και τον Διαρά, που είναι και η ακρογωνία ηλίθη στο φετινό οικοδόμημα που χτίζει ο Ζόραν Λούκιτς. Αυτά τα μπασχετικά μας νέα.
0: Θέλεις, έχουμε Ηρακλή μεταγραφή ποδόσφαιρο.
1: Έχουμε Ηρακλή, να πούμε βεβαίως ότι είναι σε μια πολύ έτσι, κρίσιμη χρονική στιγμή. Θα κλείσει τον Εμάνια Ραντόγια, Σέρβο 33 ετών, ο οποίος έπαιζε στη Λεωνέσα και ο οποίος θα καλύψει τη θέση της μεσαίας γραμμής, Δημήτρη.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να είσαι
1: καλή
0: καλά.
1: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια χαρά.

Να ξεκινήσουμε βεβαίως μετά το τραγούδι με την αναφορά που συνηθίζουμε να κάνουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής και αφορά τους φίλους οδηγούς. Δεν την κάναμε, πήγαμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ, γιατί πολύ απλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε φίλες και φίλοι οδηγοί στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει κανένα σημείο το οποίο να θεωρήσουμε πως έχει πρόβλημα, έτσι, με κίνηση. Απλά όταν βλέπετε ανοιχτό το δρόμο μπροστά σας και το φανάρι πράσινο, κάντε μας μια πολύ μεγάλη χάρη σε εμάς τους παραμένοντες που δεν χρησιμοποιούμε αυτοκίνητο, αλλά είμαστε ακόμα λάτρεις των μέσων μαζικής μεταφοράς. Δεν χρειάζεται να δοκιμάζετε ούτε τις εξατμίσεις σας, ούτε τα καινούργια σας ελαστικά στο οδόστρωμα και να σηκώνετε ολόκληρη την γειτονιά στο πόδι. Ναι, εντάξει, μόνοι μας είμαστε στην Θεσσαλονίκη από άποψη κίνησης που λέει ο λόγος. Δεν χρειάζεται να εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο αυτή την μικρή πολυτέλεια που απολαμβάνουμε τώρα. Στο 69 30 078 228 στο Viber μας, υπενθυμίζουμε το νούμερο, δεκτά τα δικά σας μηνύματα.

Λοιπόν, βεβαίως για τους παραμένοντες στην Θεσσαλονίκη τα πράγματα θα κυλήσουν από άποψη καιρικών συνθήκων, γιατί πρέπει να έχουμε και εκεί το μυαλό μας πολύ φυσιολογικά τουλάχιστον για την αυριανή μέρα, γιατί από τη στιγμή που φτάσαμε στις 4 παρατέταρτο αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αύριο Πέμπτη τι θα γίνει περισσότερο από σήμερα το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν για αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, θα έχουμε κάποιες νεφώσεις και θα έχουμε τοπικές βροχές, αυτό τουλάχιστον λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μακάρι λέω εγώ να γίνει αυτή η πρόγνωση, αυτή η πρόβλεψη πραγματικότητα, παρά το γεγονός πως πάρα πολλοί θα σπεύσουν και πάλι να πλύνουν τα αυτοκίνητά τους. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και πρόσκαιρα ανατολική, νοτιοανατολική ως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, είμαστε και 12 Αυγούστου, 13 αύριο, δεν το λες και καύσωνα, δεν είναι και κάτι τραγικό. Οι συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες που μόλις σας περιέγραψα ουσιαστικά θα ισχύσουν και σε ολόκληρη την κεντρική Μακεδονία, εκεί που ο υδράργυρος θα κυμανθεί, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35, ο υδράργυρος ενδέχεται σε ορισμένες περιοχές να δείξει και 36 βαθμούς Κελσίου. Δεν είμαστε σε κάποιο κόκκινο συναγερμό όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές, με αρκετές από αυτές να βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της χώρας. Εμείς εδώ τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχουμε κάποιο ενεργό περιστατικό το οποίο να μας ανησυχεί. Ελπίζουμε έτσι να πάνε τα πράγματα. Απλά εγώ να σας υπενθυμίσω πως από τη στιγμή που βλέπουμε καπνό, είτε βρισκόμαστε στο αυτοκίνητο, είτε στο δρόμο, είτε οπουδήποτε, ένα τηλέφωνο άμεσα στην πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν υπάρχει μωρέ, δεν πειράζει, θα το είδαν κι άλλοι. Αυτό δεν υπάρχει. Ενημερώνουμε κι εμείς, ακόμα κι αν είμαστε το χιλιοστό τηλέφωνο που δέχεται η πυροσβεστική. Αυτή η συμβουλή που δίνω πάντα έρχεται από την πυροσβεστική υπηρεσία, έτσι, δεν την έχω βγάλει εγώ από το μυαλό μου. Let's go.

Θα ήθελα να συνδυάσω και αυτό το κομμάτι της ενημέρωσης που έλεγα νωρίτερα και με ένα ρεπορτάζ το οποίο ανέβασε τώρα η Φωτεινή Στεφανοπούλου στη Βόρεια.gr. Λέει πως με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών συγκροτήθηκε, λέει, συνεργείο δίωξης που θα αναλάβει τον εντοπισμό και την απομάκρυνση ενός άγριου ζώου το οποίο έχει προκαλέσει προβλήματα. Και για να είμαστε έτσι συγκεκριμένοι, μιλάμε για τον λύκο που τραυμάτισε το προηγούμενο χρονικό διάστημα την τετράχρονη στην Πολύχνη. Όχι μόνο στην Πολύχνη, γενικότερα σε όλο το πολεοδομικό. Εμείς που παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίως αν είμαστε σε περιοχές όπου συνορεύουν με το περιαστικό δάσος του Σέιξου, αν δούμε κάτι έτσι, είτε κάποιο αδέσποτο το οποίο να κινείται ύποπτα, είτε μας τραβήξει κάτι την προσοχή, είναι ακόμα ένα πεδίο το οποίο θα πρέπει να ενημερώνουμε. Προφανώς όχι την πυροσβεστική, έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά το 100. Να ενημερώνουμε το 100 προκειμένου να επιληφθεί και γιατί όχι να εντοπιστεί αυτός ο λύκος για να επιληφθεί αυτό το συνεργείο δίωξης το οποίο έχει συγκροτηθεί από την περιφέρεια για την απομάκρυνσή του. Γιατί σε αντίθεση με τα αγριογούρουνα τα οποία έκοβαν βόλτες κάποια στιγμή ακόμα και στις περιοχές του λιμανιού, το τσακάλι για μερικούς, λύκος για άλλους, έχει προκαλέσει ζητήματα. Έτσι.

φυσικά θα οδηγηθούμε στο ακριβές της ώρας και στο δελτίο ειδήσεων στις 4, κάνοντας απλά μια αναφορά στην προσπάθειά μας στη φάση των 8 στο Ευρωμπάσκετ Under 16. Η εθνική μας ομάδα αγωνίζεται αυτή τη στιγμή με αντίπαλο την Λετωνία. Προηγούμαστε 23-30 με ακόμα 7 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της δεύτερης μας ώρας σχετικές αναφορές. Μακάρι τα πράγματα να συνεχίσουν να πηγαίνουν πρίμα για την εθνική ομάδα Under 16, για τα πιτσιρίκια μας που αγωνίζονται τώρα. Μουσική, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Η ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, ο ψυχολόγος Χρήστος Σερμπέζης αναλύει θέματα που αφορούν σε μορφές βίας και κακοποίησης γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, στις 4, συντονιστείτε στην ΕΡΤ Κομωτινής.
1: Καλησπέρα σας, είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής. Σήμερα στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Φώτης Ζάντζας και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ξενώνας του Δήμου μας άρχισε να λειτουργεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε γυναίκες και τα παιδιά τους από το 2014 και μέχρι σήμερα έχει φιλοξενήσει συνολικά 343 άτομα, εκ των οποίων 195 γυναίκες και 148 παιδιά. Να πούμε επίσης ότι ο Ξενώνας εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην σημερινή μας εκπομπή θα δούμε το θέμα των γυναικοκτονιών που συμβαίνουν εντός ερωτικών σχέσεων και το πώς ο χωρισμός αποτελεί συχνά το βασικό κίνητρο της πράξης. Η δολοφονία δεν εξηγείται μόνο από την ζήλια ή την κτητικότητα, αλλά και από την συναισθηματική εξάρτηση του θήτη από το θύμα, την ανάγκη για έλεγχο, προσωπικά τραύματα και κοινωνικές αντιλήψεις για την ανδρική ταυτότητα. Θα δούμε επίσης το πώς τέτοιες πράξεις δεν είναι πάντα αποτέλεσμα στιγμιαίας σε εισαγωγικά τρέλας ή ανεξέλεγκτης οργής, αλλά μπορεί να αποτελούν μέρος μιας συνειδητής, ελεγχόμενης, κακοποιητικής συμπεριφοράς. Η ερώτηση την οποία δεν κάνουμε συχνά είναι το γιατί οι περισσότεροι άντρες που νιώθουν ζήλια για την σύντροφό τους δεν καταλήγουν να τη δολοφονήσουν όταν υπάρξει στο μυαλό τους κάποιο είδους απειλή για τη σχέση τους. Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση είναι γιατί μερικοί άντρες αφαιρούν τη ζωή της συντρόφου τους και μερικές φορές και την δική τους ύστερα από μία ανακοίνωση για τη λήξη μιας σχέσης ή μετά τη λήξη μιας σχέσης. Όπως έχει δείξει η έρευνα, η αποκάλυψη της απιστίας σε μία σχέση βρίσκεται πιο κάτω στο βαθμό σπουδαιότητας ή επικινδυνότητας σε σχέση με το μία γυναίκα η οποία παίρνει την απόφαση να λήξει τη σχέση της όσον αφορά την αιτία της δολοφονίας της από τον σύντροφό της. Αν και χρειαζόμαστε εξηγήσεις από τον κλάδο της ψυχολογίας για να ερμηνεύσουμε αυτά τα περιστατικά, δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε και τα πολιτισμικά κοινωνικά στοιχεία όταν συζητάμε για τις δολοφονίες γυναικών από τους συντρόφους τους. Κοινωνιολογικές μελέτες έχουν δείξει με ποιον τρόπο η πράξη της αυτοκτονίας, μια τόσο προσωπική απόφαση, καθορίζεται από την κοινωνία. Αν είναι έτσι, τότε γιατί να μην υποθέσουμε ότι η κουλτούρα μέσα στην οποία ζούμε δεν επηρεάζει επίσης και την απόφασή μας να αφαιρέσουμε τη ζωή ενός άλλου προσώπου. Αν δούμε εν συντομία τα βασικά κίνητρα για τη δολοφονία γυναικών από τους συντρόφους τους, όπως παρουσιάστηκαν από τους ερευνητές, μπορούμε να διακρίνουμε μία σχέση ανάμεσα στις όψεις της κουλτούρας και της ατομικής προσωπικότητας, ειδικά όσον αφορά τις δυτικές κοινωνίες. Και αυτό γιατί στις πιο παραδοσιακές κοινωνίες οι επιλογές των ατόμων είναι πιο περιορισμένες λόγω του ελέγχου που ασκεί η κοινωνία στο μεγαλύτερο μέρος των συμπεριφορών των ατόμων, ενώ στις σύγχρονες κοινωνίες το άτομο έχει περισσότερες επιλογές. Για παράδειγμα, στις παραδοσιακές κοινωνίες όπως στις αραβικές μουσουλμανικές, όταν υπάρχουν φήμες για την ακατάλληλη σεξουαλική συμπεριφορά μιας γυναίκας, δεν παίζει ρόλο αν όντως έκανε αυτά για τα οποία κατηγορείται και η οικογένειά της θα πρέπει να αφαιρέσει τη ζωή της προκειμένου να σώσει, σε εισαγωγικά, την τιμή της οικογένειας η οποία βεβηλώθηκε από την πράξη της. Από την άλλη μεριά, στις δυτικές κοινωνίες, όταν ένας άντρας ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του ήταν άπιστη, η επιλογή του να τη δολοφονήσει είναι μία από τις πολλές που έχει και φυσικά η πιο ακραία και καταδικαστέα από την κοινωνία. Άλλες επιλογές του μπορεί να είναι ο χωρισμός, το διαζύγιο, το να εγκαταλείψει το σπίτι, να αντιδράσει με βία, χωρίς όμως να δολοφονήσει. Αυτό ισχύει επίσης και για τη γυναίκα η οποία θέλει να λήξει μια σχέση. Έτσι η κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε διαμορφώνει την κοσμοθεωρία μας σχετικά με το τι αποτελεί κατάλληλη συμπεριφορά σε συγκεκριμένες περιστάσεις και εσωτερικεύουμε αυτές τις κοσμοθεωρίες κατά τη διαδικασία της κοινωνικοποίησής μας και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Θα κάνουμε όμως εδώ ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς η γυναικοκτονία δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από την ερωτική ζήλια ή την κτητικότητα. Συνδέεται με την συναισθηματική εξάρτηση του θήτη από το θύμα, την ανάγκη για έλεγχο, πιθανά τραύματα της παιδικής ηλικίας και κοινωνικές αντιλήψεις για την ανδρική ταυτότητα. Έτσι, η απειλή του χωρισμού μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να βιώνεται από τον δράστη ως απειλή για την ίδια του την ταυτότητα. Στις δυτικές κοινωνίες, η απόφαση να δολοφονήσεις τη σύζυγό σου φαίνεται να είναι παράλογη, τρέλα, όπως κάποιοι από τους δολοφόνους ανέφεραν στις συνεντεύξεις που τους πήραν μετά το έγκλημα που διέπραξαν. Για παράδειγμα, σε μία έρευνα του 1992 φάνηκε ότι το στοιχείο του ελέγχου ήταν πολύ κεντρικό στους άνδρες που είχαν διαπράξει τη δολοφονία της συντρόφου τους. Για αυτούς τους άνδρες, το ότι ερωτεύτηκαν την σύντροφό τους τους έκανε να εξαρτώνται από αυτές, το οποίο με τη σειρά του ενίσχυε το αίσθημα ζήλιας που ένιωθαν για αυτές. Όταν η γυναίκα ήθελε να λήξει τη σχέση, ο άντρας προσπάθησε να πάρει πίσω την αίσθηση ελέγχου, και όταν δεν κατάφερε να την φέρει πίσω στην σχέση, το μόνο που του έμεινε ήταν να τη σκοτώσει. Οι ερευνητές εντόπισαν δύο παράγοντες που συνδέονταν με τραύματα της παιδικής ηλικίας σε αυτούς που είχαν διαπράξει τη δολοφονία της συντρόφου τους. Ο ένας παράγοντας ήταν η επώδυνη εμπειρία της εγκατάλειψης και της απώλειας κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Σε αυτές τις περιπτώσεις το παιδί ένιωσε υπαρξιακό άγχος, απώλεια, αίσθημα ανημποριάς, απόρριψης και πόνου. Ως ενήλικες, αυτά τα παιδιά τείνουν να αναπτύσσουν μια έντονη εξάρτηση από την σύντροφό τους, και όταν αυτοί νιώθουν να απομακρύνεται από την σχέση, αναπτύσσουν έντονο αίσθημα ζήλιας, και αυτό ξυπνάει αναμνήσεις από την παιδική τους ηλικία, ειδικότερα μνήμες εγκατάλειψης και απόγνωσης. Δεύτερον, η έλλειψη ενός θετικού ανδρικού μοντέλου κατά την παιδική ηλικία. Αυτό λόγω απουσίας του πατέρα ή λόγω της κακοποίησης που αυτός ασκούσε εντός της οικογένειας. Ενδέχεται όλα αυτά λοιπόν να συνέβαλαν στην ανάπτυξη ή στην μίμηση ενός μάτσο χαρακτήρα από μεριά του αγοριού, και όταν οι σύντροφός τους αργότερα, όταν στην ενηλικίωση κάνουν σχέσεις, όταν απομακρύνεται η σύντροφός τους λοιπόν από την σχέση, ενεργούν σαν ένας τέτοιος χαρακτήρας, προσπαθώντας να αποδείξουν την, σε εισαγωγικά, αρενοπότητα στη σύντροφό τους ή στον εαυτό τους. Από την άλλη μεριά, σήμερα η άποψη η οποία έχει επικρατήσει κοινωνικά είναι ότι η απόφαση κάποιου να σκοτώσει, μιλάμε εδώ για το νοητικό ψυχολογικό μέρος του εγκλήματος, και η πράξη της δολοφονίας, η πράξη δηλαδή του εγκλήματος, γίνεται μέσω μιας λογικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Έτσι, κάθε ερμηνεία μιας γυναικοκτονίας θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανόηση τόσο των προσωπικών όσο και των πολιτισμικών στοιχείων εντός των οποίων αποφασίστηκε και εκτελέστηκε η δολοφονία. Ωστόσο, το να τονίζουμε αποκλειστικά ως κίνητρο της δολοφονίας μιας συντρόφου την ανδρική κτητικότητα ή την ερωτική ζήλια είναι απλοϊκό και μονομερές, γιατί αγνοεί άλλες διαδικασίες οι οποίες αφορούν την αντίληψη της σχέσης και του εαυτού, οι οποίες προκαλούν την άρνηση του άντρα να αποδεχτεί τον αποχωρισμό από τη σύντροφό του. Έτσι λοιπόν, κάποιοι ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι ο πρωταρχικός λόγος της δολοφονίας είναι ο υψηλός βαθμός συναισθηματικής εξάρτησης του θήτη από τη σύντροφό του, το οποίο βιώνεται ως αγάπη, σε βαθμό που η ίδια η ταυτότητα και η ικανότητα του θήτη να μπορεί να ορίσει τον εαυτό του να βρίσκεται υπό απειλή, αυτό που θα λέγαμε με απλά λόγια το «χωρίς εσένα δεν υπάρχω». Θα κάνουμε εδώ ακόμη ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς η δολοφονία μιας συντρόφου δεν εξηγείται απλώς από τη ζήλια, την κτητικότητα ή την ανεξέλεγκτη οργή. Ο χωρισμός μπορεί να λειτουργήσει ως βασικός παράγοντας, ενώ οι κοινωνικές αντιλήψεις για την ανδρική δύναμη και τον έλεγχο, καθώς και η αδυναμία αποδοχής της απόρριψης, επηρεάζουν τη συμπεριφορά του θήτη. Επιπλέον θα δούμε το πώς η κακοποίηση και η δολοφονική βία συχνά περιλαμβάνουν συνειδητές και υπολογισμένες επιλογές από μεριά του θήτη και δεν αποτελούν απαραίτητα αποτέλεσμα στιγμιαίας απώλειας ελέγχου, όπως πολύ συχνά περιγράφεται. Οι αντιλήψεις που υπάρχουν περί εξάρτησης και ζήλιας δεν σχετίζονται με το φύλο, αλλά σε μια κοινωνία η οποία επιβραβεύει τους άντρες για τη δύναμη, τον σεβασμό και τον έλεγχο, όταν κάποιος θα νιώσει εξαρτημένος και ευάλωτος, αυτό θεωρείται ως μη ανδρικό ή μη αρενοπό. Η εξάρτηση είναι πηγή ντροπής, η οποία συχνά εμποδίζει έναν άντρα να αναζητήσει βοήθεια και μετά παίρνει την απόφαση να διεκδικήσει αυτό που θεωρεί ως μέρος της ανδρικής του ταυτότητας. Είναι γεγονός ότι η δολοφονία μιας γυναίκας, συντρόφου, δεν μπορεί πάντοτε να προβλεφθεί. Το γεγονός ότι υπάρχει μια σημαντική σχέση ανάμεσα στην επιθυμία μιας γυναίκας να λήξει την σχέση της και την δολοφονία της μας οδηγεί στο πρωταρχικό κίνητρο της δολοφονίας, το οποίο είναι ο χωρισμός. Ενώ υπάρχει μια γενική συμφωνία ανάμεσα στους ερευνητές σχετικά με το πρωταρχικό κίνητρο της δολοφονίας, με άλλα λόγια ο χωρισμός, ωστόσο κάποιοι ερευνητές δεν συμφωνούν με το τελικό συμπέρασμα, ότι δηλαδή το βασικό κίνητρο της δολοφονίας είναι η ερωτική ζήλια ή η κτητικότητα. Με βάση συνεντεύξεις που έγιναν με άντρες οι οποίοι είχαν διαπράξει τη δολοφονία της συντρόφου τους, προέκυψε ότι ενώ ανέφεραν αυτά τα κίνητρα ως εξηγήσεις, επειδή αποτελούν μέρος της κουλτούρας μέσα στην οποία μεγάλωσαν και κοινωνικοποιήθηκαν, ωστόσο το βασικό κίνητρο της δολοφονίας δεν είναι η ερωτική ζήλια και η κτητικότητα, αλλά κάτι άλλο. Επιπλέον, οι ερευνητές κάνουν τη διάκριση ανάμεσα στο κίνητρο της ερωτικής ζήλιας και της κτητικότητας, ενώ η ζήλια είναι η αντίδραση σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο θέτει σε κίνδυνο την αποκλειστικότητα μιας ερωτικής σχέσης, η κτητικότητα αντανακλά την αίσθηση δικαιώματος και άρα ελέγχου πάνω στη σύντροφο, η οποία θεωρείται ότι του ανήκει και έτσι ο άντρας δεν μπορεί να αποδεχτεί την απόρριψη. Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι η ανάγκη του άντρα για έλεγχο μπορεί να εξηγήσει την άσκηση βίας από μεριά του, αλλά όχι την δολοφονία. Εκτός και αν ο δολοφόνος ένιωσε εξαναγκασμένος να διαπράξει το έγκλημα λόγω κάποιας ψυχικής διαταραχής. Μια τέτοια εξήγηση βέβαια βοηθάει τον θήτη να υποστηρίξει ως λόγο της πράξης του την παραφροσύνη και έτσι να αποφύγει την κατηγορία της προμελετημένης ενέργειας, η οποία έχει επιπτώσεις όσον αφορά την τιμωρία που θα λάβει από το δικαστήριο. Κάποιοι ερευνητές, οι οποίοι μελετούν τη βία εναντίον των γυναικών και την δολοφονία γυναικών εντός ερωτικών σχέσεων, έχουν υποστηρίξει ότι δεν ισχύει αυτό που υποστηρίζουν οι δολοφόνοι τέτοιων περιπτώσεων, ότι δηλαδή ενήργησαν κάτω από ανεξέλεγκτη οργή προς το θύμα. Αυτό που τόνισαν οι ερευνητές είναι η μεγάλης κλίμακας κακοποίηση που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της σχέσης και ότι ο κακοποιητής σχεδιάζει και επιλέγει τις πράξεις του με προσοχή. Για παράδειγμα, προτιμάει να κακοποιεί σωματικά τη σύντροφό του όταν δεν είναι κανείς παρόν, μπορεί να κάνει κακό στη σύζυγό του και στα παιδιά του, αλλά δεν τολμάει να κάνει το ίδιο στον εργοδότη του ή σε κάποιο άλλο πρόσωπο του κύκλου του. Επίσης, πολύ συχνά ασκεί σωματική βία φροντίζοντας να μην αφήνει κάποια σημάδια. Αυτού του είδους οι τακτικές και οι υπολογισμοί από μέρους του θήτη δείχνουν ότι δεν πάσχει από στιγμιαίο χάσιμο του ελέγχου του, αν και νιώθει οργή προς το θύμα. Θα κλείσουμε όμως εδώ τη σημερινή μας παρουσίαση, ελπίζοντας ότι βοηθήσαμε λίγο παραπάνω στην κατανόηση του φαινομένου των γυναικοκτονιών,
που συμβαίνουν εντός ερωτικών σχέσεων και το πόσο ο χωρισμός αποτελεί συχνά το βασικό κίνητρο της πράξης. Η δολοφονία, όπως είδαμε, δεν εξηγείται μόνο από τη ζήλια ή την εκτυπτικότητα, αλλά και από την συναισθηματική εξάρτηση του θήτη από το θύμα, την ανάγκη για έλεγχο, προσωπικά τραύματα και κοινωνικές αντιλήψεις για την ανδρική ταυτότητα. Είδαμε επίσης το πώς τέτοιες πράξεις δεν είναι πάντα αποτέλεσμα στιγμιαίας τρέλας ή ανεξέλεγκτης οργής, αλλά μπορεί να αποτελούν μέρος μιας συνειδητής και ελεγχόμενης κακοποιητικής συμπεριφοράς. Το επόμενο ραντεβού μας τώρα, την μεθεπόμενη Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 4 το απόγευμα όπως πάντα, ήταν ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής. Σήμερα στη μουσική επιμέλεια ήταν ο Φώτης Ζάντσας και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Γεια σας από μένα και καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, βεβαίως αυτό που αναμένεται να κυριαρχήσει στο ρεπορτάζ που αφορά κυρίως εδώ την Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι στον αυριανό επαναληπτικό του 0-1 της Τούμπας ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεκτ χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ακούσαμε νωρίτερα τον Γιάννη Βοητσίδη να το λέει. Ο Κωνσταντέλιας δεν ταξίδεψε με την αποστολή των Ασπρόμαυρων στις Βρυξέλλες. Και περιμένουμε βεβαίως να δούμε εάν θα υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες ως προς την αιτιολογία, ως προς την απάντηση στο για ποιο λόγο, στο γιατί. Καθώς μέχρι στιγμής αυτό που προκύπτει είναι απλά η έκφραση ένα προσωπικό θέμα. Θα δούμε βεβαίως, εμείς σε κάθε περίπτωση είμαστε σε στάση αναμονής, με σεβασμό βεβαίως, αλλά και θέληση να γίνει το ρεπορτάζ. Περιμένουμε να δούμε αν αυτό το προσωπικό θέμα είναι ανακοινώσιμο. Σε κάθε περίπτωση, τι κράτησε στη Θεσσαλονίκη το μεγάλο αστέρι του ΠΑΟΚ. Ο Βασίλης Βλαχόπουλος είναι μαζί μας, μπαίνοντας σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, με πολλά και διάφορα πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε. Βασίλη, καλησπέρα. Βασίλη.
1: Έλα, καλησπέρα. Κάτσε λίγο, ρε Δημήτρη. Μπαίνω στο γραφείο, όλοι φωνάζουν, κάνουν, ράνουν.
0: Τι έγινε, ναι, να σου δώσουμε, ναι, ό,τι θέλεις. Ναι, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο σιγά.
1: Ο βέβαια ασχολείται με τον Μέση, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, τώρα είναι λογικό αυτό.
1: Βγήκε το μήνυμα για ανάρτηση του Λίο Μέση, η οποία επιβεβαιώνει το χθεσινό ρεπορτάζ του Football Mercato, το οποίο έγραψε ότι ο Μέση σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να σταματήσει το ποδόσφαιρο μετά την απώλεια του πατέρα του. Σου διαβάζω ένα κομμάτι από τα όσα έγραψε. Συνεχώς μου ζητούσες να παίξεις το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο και μόλις λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η κατάσταση σου επιδεινώθηκε πολύ. Οπότε έτσι ερμηνεύεται το κλάμα του Μέση μετά από 2 αγώνες, αν δεν κάνω λάθος, της Αργεντινής. Ήταν η πρώτη φορά που δεν θα ήσουν εκεί για κάποια διοργάνωση, αλλά η μαμά μου έλεγε ότι θα γινώσουν καλά και ότι θα ήσουν σε αρκετά καλή κατάσταση για να ταξιδέψεις. Σου είπα ότι θα φτάναμε στο τελικό ώστε να μπορέσεις να ταξιδέψεις. Κάθε φορά που τελείωνα έναν αγώνα, περίμενα και μου έλειπε το μήνυμά σου. Τότε κατάλαβα πόσο σοβαρή ήταν πραγματικά η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι να φτάσουμε όσο πιο μακριά γινόταν για να σου δώσω χρόνο για να μπορέσεις να δεις κάποιον αγώνα. Είναι ένα κομμάτι των όσων έχει γράψει ο Μέση, ο οποίος καταλήγει. Δεν ξέρω τι θα κάνω χωρίς εσένα, δεν ξέρω πώς να συνεχίσω. Το μόνο που έκανα στη ζωή μου ήταν να παίζω ποδόσφαιρο και τώρα αμφιβάλλω σοβαρά αν θα συνεχίσω να το κάνω για πολύ ακόμα. Ήσουν στο πλευρό μου από την αρχή κιόλας. Απέμενε τόσο λίγο μέχρι το τέλος, γιατί δεν άντεξε λίγο ακόμα ώστε να το ολοκληρώσουμε μαζί. Νομίζω ότι ο Μέση ξεκάθαρα αφήνει πιθανότητα να σταματήσει πρόωρα το ποδόσφαιρο σε αυτό το οποίο γράφει. Δεν το ανακοινώνει. Είπε ότι το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά. Δεν είναι εξάλλου και μια απλή απόφαση αυτή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Έχουν πει πολύ μεγάλοι αθλητές ότι η δυσκολότερη απόφαση που καλείται να πάρει ένας αθλητής υψηλού επίπεδου είναι να σταματήσει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Κάποιοι το κάνουν βιαστικά, με συνέπεια να έχουν αποθυμένα μετά και να επιστρέφουν χωρίς να είναι στην κατάσταση την οποία ήταν παλιότερα. Κάποιοι άλλοι το κάνουν καθυστερημένα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλοιωθεί η εικόνα τους. Τώρα ο Μέση, από τα όσα γράφει τουλάχιστον Δημήτρη, εγώ αυτό καταλαβαίνω, είναι ότι σκέφτεται πολύ σοβαρά να σταματήσει το ποδόσφαιρο και το έγραψε χθες, επαναλαμβάνω, το Football Mercato, το οποίο δεν είναι της πλάκας, είναι ένα πολύ σοβαρό ειδησιογραφικό πρακτορείο το οποίο συγκεντρώνει πληροφορίες γενικώς για ποδοσφαιριστές και για ομάδες, μεταγραφικές κινήσεις κτλ.
0: Δεν ξέρω αν θα ήταν ένα ταιριαστό τέλος σε μια τέτοια καριέρα, τεράστια, τη μεγαλύτερη ενδεχομένως καριέρα ποδοσφαιριστή που έχει υπάρξει ποτέ.
1: Ναι, δεν έχει μείνει κάτι που δεν έχει πετύχει, δηλαδή δεν έχει μείνει, δεν μπορώ να πω δεν έχει μείνει κάτι για να πετύχει. Γιατί ένας αθλητής ο οποίος είναι υψηλού επίπεδου πάντα προσδοκεί στην επανάληψη.
0: Ναι, αλλά όλα, σε περίπτωση πάντως που είναι απόλυτα φυσιολογικό να πάρει μια τέτοια απόφαση, έτσι να το πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε πένθος, απλά αν όντως σταθεί αυτή η αφορμή για να σταματήσει την καριέρα του, θα μείνουν πάρα πολλά αναπάντητα εάν. Τι θα είχε γίνει εάν το ένα και εάν το άλλο και εάν το τρίτο και εάν επέστρεφε για μια χρονιά στην Μπαρτσελόνα, παραδείγματος χάρη λέω εγώ, και έτσι πάει λέγοντας. Δεν ξέρω, ενδεχομένως θα μπορούσε αυτό να είναι το τέλος ενός μύθου. Γιατί όχι.
1: Ναι, λέω ότι αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει στην Μπαρτσελόνα, νομίζω. Από τη στιγμή που έμεινε και ο Λαπόρτα, έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο της Μπαρτσελόνα. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι υφίσταται γι' αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε τι ακριβώς θα κάνει ο Μέση. Πάντως, αυτό το οποίο κρατάμε από την δήλωσή του είναι ότι σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και γενικώς να φύγει από το ποδόσφαιρο. Γιατί δεν έχει εκφράσει ποτέ την πρόθεση να παραμείνει στο ποδόσφαιρο όταν θα σταματήσει ως ποδοσφαιριστής, δηλαδή να ασχοληθεί με την προπονητική ή με οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει δώσει πια δείγματα, δηλαδή δεν το έχει δηλώσει ποτέ αυτό το πράγμα. Ενώ άλλοι είχαν δηλώσει την πρόθεσή τους να μείνουν στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Λοιπόν, από ό,τι διαβάζω τώρα, υπάρχει πληροφορία ότι έχουν γίνει ενέργειες ώστε να υπάρχει διαθέσιμο εισιτήριο σε περίπτωση που το επιθυμήσει, ώστε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τελικά να μεταβεί στο Βέλγιο αργότερα μέσα στην ημέρα, είτε σήμερα είτε αύριο, και σε κάθε περίπτωση αν προλάβει και την απογευματινή προπόνηση του ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες να ενσωματωθεί κανονικά. Οπότε ναι, μεν επιβεβαιώνεται κάπως αυτή η πληροφορία ότι δεν ταξίδεψε με την αποστολή, ωστόσο αφήνεται μια χαραμάδα αισιοδοξίας ότι έχουν γίνει απαιτούμενες ενέργειες αν το πρόβλημα τελικά επιληθεί, να ταξιδέψει έστω και την τελευταία στιγμή προκειμένου να συνδράμει στην αυριανή προσπάθεια του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Άντερλεχτ. Από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι... Α, ναι, σωστό. Αυτό, ναι,
1: δεν είναι τραυματισμός.
0: Σωστό. Ναι, αυτό είναι ένα συμπέρασμα πάρα πολύ σωστό. Δεν είναι τραυματισμός.
1: Δεν είναι τραυματισμός. Ναι. Περιμένουμε να δούμε. Εντάξει, προφανώς και ο ΠΑΟΚ είχε ανάγκη πολύ μεγάλη τον Κωνσταντέλια. Μην ξεχνάμε ότι τον πήρε από το χέρι με την Δυνάμο Κιέβου και τον οδήγησε στην επόμενη φάση του Europa League. Άλλη ομάδα που έχουμε τον Κωνσταντέλια και άλλη ομάδα χωρίς αυτόν. Το έχουμε πει αυτό, το έχουμε διαπιστώσει ούτως ή άλλως και από την περσινή σεζόν και νομίζω ότι φέτος ενδεχομένως να γίνει και πιο έντονο. Ο οποίος πήγε και τον Τουρκούση, εντάξει, με ένα χρόνο καθυστέρηση.
0: Θυμάμαι που το σχολιάζαμε από την αρχή, ας πούμε, από τον Ιανουάριο πέρσι. Πέρσι από τον Ιούνιο τον ήθελε, αλλά τέλος πάντων.
1: Τον ήθελε πολύ.
0: Και θυμάμαι ότι.
1: Είδες Ολυμπιακό εχθές,
0: μάλιστα.
1: Απογοήτευση.
0: Ναι, προφανώς. Δηλαδή, εγώ που κάθισα και διάβασα και τα σχόλια κιόλα των απογοητευμένων Ολυμπιακών, τι να σου πω, κάπου δηλαδή αισθάνθηκα και ο ίδιος άσχημα. Το να πουλάς 150 εκατομμύρια που λέει ο λόγος ή τέλος πάντων κάπου εκεί μέσα σε 2 χρόνια και να επιλέγεις συνειδητά να μην φτιάχνεις ομάδα είναι ένα θέμα, Βασίλη. Συγγνώμη.
1: Δηλαδή. Βέβαια είναι. Τεράστιο θέμα είναι.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Το να ξέρεις ότι έχεις πρόβλημα στον άξονα και δεν έχεις κάνει τίποτα για τους παίκτες για να φτιάξεις τον άξονά σου. Το να ξέρεις ότι έχεις προβληματική άμυνα και να μην κάνεις τίποτα να τη φτιάξεις. Και ταυτοχρόνως να εισπάρεις και έσοδα. Εντάξει. Δεν έχει ολοκληρωθεί τυπικά, τα λεφτά δεν έχουν μπει από την πώληση του Αντρέ Λουίς, αλλά έχει κλειδώσει η πώληση. Βέβαια, εγώ άλλο διαβάζω και μου κάνει εντύπωση.
0: Πουλήθηκε και ο Τζολάκης, δεν είναι μόνο ο Αντρέ Λουίς, έτσι.
1: Και ο Τζολάκης και ο Αντρέ Λουίς, ναι, σωστό, ναι. Έχεις δίκιο, ναι. Εγώ σήμερα διαβάζω ότι υπάρχει θέμα με τη Λίμπαρς και είναι σοβαρό.
0: Λογικό δεν είναι να έχει υπάρξει, ναι. Από τη στιγμή που, γιατί σκέψου ότι το ποδόσφαιρο που έπαιζε και σχολιάζαμε μαζί παρέα πέρσι στα play-off ο Ολυμπιακός, δεν έχει αλλάξει. Γιατί όχι. Ούτε στα play-off έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Και εκείνος ο στόχος, δηλαδή το πρωτάθλημα, χάθηκε. Ασχέτως αν στο τέλος κάπως τα προκριματικά του Champions League κατάφεραν να αμπαλάρουν το ζήτημα.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το. Χθες λυπήθηκα τον Ελκαμπή, να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ λυπήθηκα το Ροντινέι, λυπήθηκα πιο πολύ από τον Ελκαμπή.
1: Μπας και πιάσει την μπάλα για να γίνει μια φάση. Ναι. Καταλαβαίνεις.
0: Και είχε όμως να τον αλλάξει. Θα μου πεις γιατί δεν φρόντισε να πάρει.
1: Άμα. Δεν είναι. Αναφέρομαι στο σύνθημα παιχνιδιού.
0: Ναι,
1: το σύνθημα παιχνιδιού ήταν τραγικό. Δηλαδή ο Ροντινέι να σηκώνει να φεύγει από τη δεξιά πλευρά και να κάνουν πάρτι Ολλανδία από την πλευρά του. Ο Μπρούνο να έχει προβλήματα επίσης. Το κέντρο της άμυνας να παραπέει. Το κέντρο να μην μπορεί να κρατήσει μπάλα. Για μένα το ότι πήγε το παιχνίδι στην παράταση ήταν θέμα συγκυριών. Η Ναϊμέγεν άρχιζε να περάσει την κανονική διάρκεια. Δηλαδή έχει κάνει και τη φάση και μάλιστα βάζει και στην πρώτη τελευταία φάση της κανονικής διάρκειας γκολ και για μισό εκατοστό είναι offside. Offside είναι.
0: Ναι, offside είναι.
1: Το goal, θα μπορούσε να μην πάει καν στην παράταση. Και αν άξιζε κάποιος να κερδίσει την κανονική διάρκεια, αυτή ήταν να η Μέγκε. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός κάνει το λάθος να μιλήσει για ατυχία κτλ., δεν είναι θέμα ατυχίας. Το ότι δεν ενσωματώθηκαν οι ποδοσφαιριστές σύντομα και ότι κάποιοι είτε δεν έχουν παίξει φιλικό παιχνίδι, είτε παίξαν ένα φιλικό παιχνίδι, είτε δεν αντέχουν να παίξουν περισσότερο από 50 λεπτά, είναι ευθύνη της, και του προπονητή, αλλά και της διοίκησης. Γιατί έχει πολύ ξεκάθαρο μοντέλο διοίκησης Ολυμπιακός.
0: Και διοίκησης,
1: το μοντέλο
0: και...
1: διοίκησης του Ολυμπιακού λέει ότι τις κινήσεις, το υλικό του το φέρουν του προπονητή και αυτός το δουλεύει. Αυτό είναι το μοντέλο διοίκησης που έχει ο Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν για μένα ένα βασικό κομμάτι της ευθύνης είναι στη διοίκηση του Ολυμπιακού. Εντάξει. Παναθηναϊκό δεν είδα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, να μείνουμε λίγο στον Ολυμπιακό, αλλά
1: ναι, και όχι. Είχα δει τον Παναθηναϊκό και δεν μπορώ και δεν τον ήθελα να δω και τον Ολυμπιακό λιγάκι. Και εστίασα εκεί πέρα.
0: Αν συγκρίνει πάντως τα δύο μάτς, είναι σαν να έβλεπε slow motion το παιχνίδι του Παναθηναϊκού σε αντίθεση με αυτό του Ολυμπιακού με τους Ολλανδούς.
1: Ναι, γιατί οι Ολλανδοί ήταν πάρα πολύ γρήγοροι. Ήτανε... Ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να ακολουθήσει το ρυθμό του. Δηλαδή και αυτό είναι ένα θέμα. Όταν ξέρεις ότι δεν είσαι έτοιμος και έχεις να παίξεις μια πιο γρήγορη ομάδα και δεν έχεις δύο προσωπικότητες στο κέντρο να μπορέσουν να κοντρολάρουν το παιχνίδι, σημαίνει ότι κάτι δεν έκανες καλά σε επίπεδο στελέχωσης.
0: Διοίκηση ή με τη Λίμπαρ περισσότερο μερίδιο ευθύνης, γιατί εγώ νομίζω ότι υπάρχει ευθύνη και στους
1: δύο. Για μένα
0: δύο.
1: Και διοίκηση είναι σημαντικό μερίδιο ευθύνης. Επαναλαμβάνω, λόγω του μοντέλου διοίκησης που ακολουθεί ο Ολυμπιακός. Το μοντέλο λοιπόν αυτό διοίκησης λέει ότι η διοίκηση έχει τον πρώτο λόγο. Και ο προπονητής έχει την ευθύνη να προπονεί τους παίκτες που του φέρνουν. Προφανώς ο προπονητής έχει και ένα λόγο, δεν το συζητάμε. Αλλά εγώ να με συμπαθάς δεν έχω γνωρίσει προπονητή που να μην θέλει να έχει σχεδόν όλους τους παίκτες της προετοιμασίας. Ξέρω ότι όλοι οι προπονητές, έστω off the record, γκρινιάζουν αν δεν έχουν 2-3 βασικά στελέχη στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Φαντάσου να μην έχει 5 και 6, γίνεται. Γι' αυτό, αν θυμάσαι καλά, είχα σύσχε κριτική στον Γρηγορίου, στον Άρη, ο οποίος έλεγε περιμένω τη διοίκηση, ο οποίος έλεγε ότι ναι, χρειαζόμαστε, αλλά εντάξει. Ναι, αλλά εντάξει, γιατί άμα γίνει στραβή μετά. Ναι. Ειλικρινά, προσπαθώ να μιλήσω στο ραδιόφωνο και ο Πέτρος Μόδης δίσκα με ακολουθεί ο παραγωγός για να κάτι να φωνάζει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, εντάξει.
0: Μπορεί να κάτι υπάρχει. Να θέλει βασικά.
1: Υπάρχει αυτό το πράγμα, όχι. Είναι ο πιο φωνακλά στην έρθρο άνθρωπο.
0: Μήπως θέλει κάτι, να τον βοηθήσουμε, ρε παιδί. Θέλει κανένα πλάνο να κόψουμε, κανένα σούπερ
1: να μιλήσει στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, έλεγα ότι. Και ο προπονητής, όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να δουλέψει, δεν έχει τα υλικά, δεν έχει τα εργαλεία, πρέπει να το πει αυτό το πράγμα και πρέπει να το πει εγκαίρως. Όχι μετά. Μετά είναι αργά. Τώρα, ας πούμε, παίζει ο Άρης σήμερα με την Νάπολη, εντάξει, στις 10 η ώρα το βράδυ. Είναι ένα τεστ προετοιμασίας, το οποίο είναι πολύ υψηλό επίπεδο δυσκολίας. Θα περιμένουμε το τεστ με την Νάπολη για να διαπιστώσουμε ότι ο Άρης δεν έχει άμυνα. Δηλαδή δεν βλέπουμε το ρόστερ. Θα παίξει με το Φαντιγκά δεξιά, το Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας, μαζί με το Γένσεν, ο οποίος είναι οχτάρι και επιστρατεύεται ως δεύτερο στόπερ. Και αριστερά με τον Αντωνιάδη, τον Πιτσιρικά ή τον Κέρκεζ, ο οποίος προσπαθεί να ανταποκριθεί σε ένα ρόλο αριστερού πιστοφύλακα χωρίς να είναι. Και λέω τώρα εγώ, αν το πράγμα δεν πάει καλά. Σήμερα θα διαπιστώσουμε ότι ο Άρης έχει καθυστερήσει.
0: Όχι τώρα, συγγνώμη, λαϊκά υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι χωριό που φαίνεται Κολαούζο δεν θέλει. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή, ναι. Για κανένα, αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, δηλαδή.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Αν ο Πάκου δεν βάλει δύο γκολ που χρειάζεται για να περάσει Άντερλεχτ, δηλαδή περιμένουμε τον αποκλεισμό για να ασκήσουμε μια κριτική ότι δεν έχει πάρει έναν επιθετικό.
1: Ένα επιθετικό, ναι.
0: 12 Αυγούστου.
1: Ναι, αυτό θέλω, δηλαδή. Και σε κάποια πράγματα, λέω, μου κάνουν εντύπωση, γιατί είναι γνωστά από πέρσι. Δηλαδή, από πέρσι ο Πάοκ ψάχνει θετικό. Από πέρσι ο Άρης ξέρει, θα λέω από πέρσι, δεν λέω το Μάιο, εντάξει. Μιλάω για το Γενάρη και το Δεκέμβρη του 25. Ο Άρης ξέρει από πέρσι ότι θα χρειαστεί να φτιάξει καινούργια αμυντική γραμμή. Και έχει φτάσει 12 Αυγούστου και δεν έχει πάρει ούτε ένα αμυντικό. Και μετά ποιος θα σου φταίει? Ο καιρός, οι καιρικές συνθήκες. Το υψόμετρο των 1000 μέτρων που θα γίνει ο αγώνα σήμερα με την Νάπολη.
0: Εντάξει, τώρα μπαίνει σε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Άστες καλύτερα να τις πούμε αύριο μετά το παιχνίδι, ως δικαιολογία.
1: Ναι, θέλω να πω ότι κάποια πράγματα έτσι είναι και στον Ολυμπιακό. Δηλαδή το ξεκινήσαμε τον Ολυμπιακό. Δεν ήξερες ότι έχεις πρόβλημα στην άμυνα. Το ήξερες. Δεν ήξερες ότι με τον Ντάνι Γκαρσία που πήγες πέρσι, ας πούμε, στο βασικό εξαρροχτάρι. Πήγες πουθενά? Όχι. Έπαιξε καλά όλη τη χρονιά? Όχι. Γιατί δεν φρόντισες να το βάλεις σε καθεστώς προτεραιότητας. Αυτό λέω. Ο Ζένσον Μαρτίνς πόσα γκολ έβαλε πέρσι. Δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Εσύ συνεχίζεις να στηρίζεις τον Ζένσον Μαρτίνς.
0: Είναι και θέματα προπονητή όμως, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το σύστημα που παίζει ο συγκεκριμένος. Μπορεί να είναι παλιακό, μπορεί να μην ταιριάζει. Μπορεί, χίλια μπορεί.
1: Όχι, άλλο λέω. Εγώ δεν ξέρω προπονητή που να μην θέλει να έχει τους καλύτερους παίκτες και να τους έχει διαθέσιμους από τις πρώτες μέρες προετοιμασίας. Αυτό, εκεί στέκομαι εγώ. Ότι πρέπει να απαιτείς. Βέβαια, το να απαιτήσεις πρέπει να είσαι και σε καλή, να είσαι και σε πλεονεκτική θέση. Δηλαδή, φέτος, ας πούμε, ο Μάρκο Νίκολης της ΑΕΚ, έχοντας πάρει το πρωτάθλημα και έχοντας κάνει και την πορεία στην Ευρώπη, απαιτεί πράγματα. Απέτησε το ένα, απέτησε το άλλο. Θα φύγει ο Πινέδα, ναι, θέλω έτοιμο παίχτη να έρθει τώρα. Έχει σημασία το ότι έχει πετύχει μια ομάδα.
0: Καλά, δεν νομίζω πάντως ότι το κεφάλαιο του Μεντιλίμπαρ ήταν τεράστιο πάντως με την κατάκτηση του Conference, έτσι.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι το 24.
0: Ναι, ευθύνη, προφανώς. Τελειώνει σιγά σιγά το κεφάλαιο.
1: 26, και πάμε για τη σεζόν 26-27.
0: Πόσο πιθανό βλέπεις ο Ολυμπιακός να μην έχει το Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του? Καλά, καθόλου, γιατί πλέον δεν έχει υποχρεώσεις, είναι το πρωτάθλημα.
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει θέμα σοβαρό με τη Λίμπαρ. Λέω ότι αυτοί που είναι κοντά στο ρεπορτάζ το αφήνουν πολύ ξεκάθαρα. Όχι το αφήνουν, το γράφουν. Το γράφουν. Δηλαδή ένας εξαιρετικά έγκυρος αρθρογράφος του Ολυμπιακού έγραψε ο επόμενος προπονητής να είναι καλύτερος από το με τη Λίμπαρ. Αν φύγει ο με τη Λίμπαρ. Αλλά έγραψε.
0: Ναι, έγραψε.
1: Ένας ρεπορ δεν το γράφει τυχαία. Δεν το γράφει τυχαία. Προφανώς κάτι έχει αντιληφθεί και το σημειώνει. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει θέμα.
0: Θύμισε μου λίγο κάτι, Βασίλη. Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα, πόσες αγωνιστικές γίνονται και πότε τελειώνει για τις υποχρεώσεις της Εθνικής? Το έχουμε πρόχειρο αυτό?
1: Πρόχειρο δεν έχω. Να σου πω πότε ξεκινάει, πότε έχει υποχρεώσει η Εθνική. Ξεκινάει πάντως το άλλο Σαββατοκύριακο.
0: Το άλλο Σαββατοκύριακο, και νομίζω ότι γίνεται μία ή δύο αγωνιστικές και μετά.
1: Δύο αγωνιστικές γίνονται και μετά έχει διακοπή.
0: Διακοπή, τώρα... ναι, αυτό. Άρα ναι, δύο αγωνιστικές.
1: Έχει διακοπή. Έχουμε 22 του μηνός. Δεν έχει οριστεί το πρόγραμμα ακόμα. Παίζουν δύο αγωνιστικές και μετά έχει διακοπή.
0: Διακοπή, ναι. Μετά τα παράθυρα για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας στο μπάσκετ, εμείς θα ανοίγουμε και παράθυρο για αλλαγή προπονητών στο ποδόσφαιρο. Να, εκείνη
1: καλά,
0: η διακοπή, ναι, εντάξει. Είναι ωραία.
1: Είναι γνωστό αυτό στην Ελλάδα κιόλας.
0: Επίσης,
1: απλά συνηθίζεις με τις ομάδες τύπου Ολυμπιακού.
0: Ο Κώστας Νικολακόπουλος πάντως σήμερα στο κείμενό του βάζει ένα ενδιαφέρον στατιστικό και μ' άρεσε πάρα πολύ, γι' αυτό θέλω να το πω, ότι η αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό μετά από αποκλεισμό σε καλοκαιρινά προκριματικά έχει οδηγήσει την ομάδα να τελειώνει τη σεζόν με 4 αλλαγές προπονητών σε κάθε σεζόν. Έχει συμβεί 2 φορές. Αν αλλάξει, ναι, δηλαδή προπονητής, αλλάζει 4 μέχρι να βγει, ναι, κάποιο να καταλήξει. Μιλάμε χαμένη σεζόν, έτσι, με 4 αλλαγές προπονητή.
1: Λέω, όταν μια ομάδα κάνει αλλαγή προπονητή τόσο νωρίς, το πρόβλημα δεν είναι ο προπονητής. Εκτός κι άμα είναι ο Μπερέτα.
0: Ο Μπερέτα. Αυτός ο θρύλος, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Της προπονητικής.
1: Αλλά όταν μπαίνει στη διαδικασία να αλλάξει τον προπονητή πάρα πολύ νωρίς, το πρόβλημα δεν είναι μόνο προπονητής. Αλλά επαναλαμβάνω, στην περίπτωση του Ολυμπιακού, παίζει ρόλο, και επειδή είπε τώρα για τον Κώστα, το τι έγραψε.
0: Ναι.
1: Γράφει λοιπόν ο Κώστας. Ο Σά έπαιξε χθες πρώτη φορά και έκανε τη διαφορά, αλλά άντυξε μόνο 60 λεπτά, αφού ήρθε μετά το τελευταίο φιλικό. Ο Ρόκα έπαιξε σε ένα φιλικό. Ο Σάγιακα σε άλλο ένα. Ο γκολκίπερ Ορτέγκα, και αυτός έχασε όλη την προετοιμασία. Ούτε ο Ζώτα ήταν από την αρχή της προετοιμασίας και χθες είπε θα το 15. Δηλαδή, εδώ τώρα σου λέει ότι μεγάλα δεν είναι θέμα προπονητή μόνο. Το σου λέει. Δεν είναι θέμα τακτικής του προπονητή, όταν μου φαίνουν στους παίκτες την τελευταία στιγμή. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, Europa League Ολυμπιακός, League Face, μεγάλη είναι η απώλειά του. Η απώλεια οικονομική που έχει θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί υπολόγιζε να πάει στο League Face του Champions League, αλλά με την εικόνα που παρουσίασε και στα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγεν δεν το άκησε σε καμία περίπτωση. Όπως και ο Παναθηναϊκός δεν θα περνούσε αν είχε να αντιμετωπίσει μια καλύτερη ομάδα. Τώρα ο Παναθηναϊκός κατά πάσα πιθανότητα θα παίξει με την Μπεσικτάς, η οποία νίκησε στο πρώτο παιχνίδι στην Τσεχία την Γκράλοβε με 0-1 και έχει δεύτερο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. Και είναι το φαβορί για να περάσει. Για να περάσει ο Παναθηναϊκός στην Μπεσικτάς δεν επιτρέπεται να παίξει όπως έπαιξε με την Τσεσκά. Θα χρειαστεί κάτι πολύ, πολύ καλύτερο για να το καταφέρει.
0: Καλά, εντάξει. Η Μπεσίκτας έχει πάρει το προβάδισμα όμως. Μένει να το δούμε αυτό. Δηλαδή έχει κερδίσει εκτός έδρας. Θα πρέπει να αυτοκτονήσει. Ναι,
1: okay. Τώρα παίζει στην Κωνσταντινούπολη. Λογικά θα περάσει και θα βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού. Και ο Παναθηναϊκός με την εικόνα που παρουσίασε με την Τσέσκα δεν μπορεί να περάσει την Μπεσίκτας. Mm-hmm. Πρέπει να παρουσιάσει κάτι πολύ καλύτερο. Και να μην κάνει και τόσο πεδαέρωτη. Δηλαδή, βέβαια, δεν θα αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία θα παίξει ταμπούρι.

0: δεν την έχω δει την ΑΕΚ. Δεν την έχω δει την ΑΕΚ για να δω τι κατάσταση είναι. Το πώς θα παίξει. Καταλάβες. Θα δούμε. Τον Άρη θα δούμε με την Νάπολη σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα δούμε και λίγο Στίβο, όσο θα προλάβουμε βέβαια. Είδαμε χθες τον Τεντόγλου.
1: Και ελπίζουμε τα πιτσιρίκια να καλύψουν...
0: Το 20 είναι τελικός του Σίσκου, στα 200 μέτρα ήπιο. Λογικά θα πάρουμε ένα μετάλλιο εκεί πέρα, γιατί το παιδί είναι σε τρομερή κατάσταση. Και τώρα βλέπουμε και την εθνική ομάδα στο μπάσκετ.
1: Στο μείον 7. Στο
0: μείον 7 πόντους.
1: Μείον 7 είναι. Εντάξει, με την ελπίδα υπάρχει χρόνος αρκετός ακόμα να το γυρίσουμε. Λοιπόν, Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Αυτό που μου ερώτησε χθες για τον Μονάμα,
1: ναι.
0: Διάβασα σήμερα το βιογραφικό του. Στην Ισπανία παίζει το παιδί. Το παιδί παίζει στην Ισπανία.
1: Και σήμερα, όσο παρακολούθησε το παιχνίδι με τη Λετωνία, το παιδί έχει παίξει πάρα πολύ καλά. Για να μην χρησιμοποιήσω έτσι κάμια πιο λαϊκή έκφραση. Είναι πάρα πολύ καλό σήμερα.
0: Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα παιδιά, γιατί από τα 16 στα 18 είναι δύο χρόνια πολύ γόνιμα για αυτά τα παιδιά για να αναπτυχθούν. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είδα κάτι το οποίο να μου έκανε και πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Εντάξει, είναι μικρή ακόμα. Ναι, είναι μικρή ακόμα και ορισμένοι έχουν και βαριά ονόματα και η διαχείριση είναι δύσκολη.
0: Για το Σπανούλι, λες.
1: Για το Σπανούλι, λέω, γιατί εγώ διαβάζω και τα σχόλια για το τι ακριβώς γίνεται δίπλα. Δεν μπορεί να κάνει μια τέτοια, δεν μπορεί να κάνει ένα λάθος αυτό το πιτσιρίκι. Πολύ δύσκολο.
0: Ναι, καλά, εντάξει, άστο, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αυτό έχουμε αυτό το πράγμα. Πάντως προσπαθούμε να καλάθει.
1: Ναι, να συνεχίσουμε να μιλάμε αν είναι να συνεχίσει να βάζει καλά. Βασίλη, ευχαριστούμε θερμά, θα τα πούμε και αύριο.
0: Καλά,
1: για χαρά,
0: καλά,
1: για χαρά.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τάσο Τριανταφύλου που στάθηκε αρρωγός, συμμέτοχος, συνένοχος. Ό,τι θέλετε πείτε, φίλε Τάσο, στη ρύθμιση του ήχου εδώ απέναντί μου. Εμείς φτάσαμε στο τέλος, στο ακριβές της ώρας, δηλαδή σε 3-4 λεπτά. Ακούτε δελτίο ειδήσεων, μετά παραμείνετε συντονισμένοι. Έρχεται Τόνια Σουφλέρη για τη δική σας διασκέδαση. Ευχαριστούμε θερμά. Ραντεβού αύριο στις 3 για να το πάμε μέχρι τις 5 και να είμαστε 2. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για παροχή βοήθειας σε μία 37χρονη περιπατήτρια η οποία βρισκόταν σε δύσβατο σημείο στην περιοχή των Βόρειων Τζουμέρκων στην Ήπειρο. Άμεσα οργανώθηκε κλιμάκιο για την παροχή βοήθειας και αφού προηγήθηκε κλήση στο 112 από τη γυναίκα, προχώρησε η διαδικασία του άμεσου γεωεντοπισμού της με την κινητοποίηση 6 πυροσβεστών 2 οχημάτων του πυροσβεστικού κλιμακίου Βόρειων Τζουμέρκων. Μέχρι ότου οι πυροσβέστες εντόπισαν τη γυναίκα που ήταν τραυματισμένη στο πόδι και με φορείο την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Στο μεταξύ, μάχη με τα πύρινα μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε διάφορες περιοχές της επικράτειας. Βελτιωμένη σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα στην περιοχή Σήμαντρα, Πολυγύρου, Χαλκιδικής, σε χαμηλή βλάστηση. Για την πυρκαγιά ενημερώθηκε η πυροσβεστική περίπου στις 3 το μεσημέρι, ενώ για την κατάσβεσή της παίρνουν μέρος 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Πολυγύρου. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ήμερος της Ροδόπης, όπου νωρίτερα είχε σημάνει μήνυμα για εκένωση των κοινοτήτων Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας. Φωτιά είναι σε εξέλιξη και στο Λουτρό Πύργο Αττικής, που η εικόνα της είναι βελτιωμένη τις τελευταίες ώρες. Στο σημείο έχουν σπεύσει για την κατάσβεσή της 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 21 οχήματα, ενώ επιχειρούν και 5 εναέρια μέσα. Σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ, ύστερα από απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, είναι απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Αυξημένα μέτρα για τη διευκόλυνση της εξόδου των εκδρομέων εν ώψη του 15 Αυγούστου τίθενται σε ισχύ από την τροχέα σε όλη τη χώρα. Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας σε τοπικό επίπεδο, θα είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και των εθνικών οδών. Η απαγόρευση θα είναι σε ισχύ την Παρασκευή 14 του μήνα από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία, η οποία βιώνει εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με τον τραχικό απολογισμό να αυξάνει όσο περνούν οι ώρες. Σε τουλάχιστον 254 ανέρχονται οι νεκροί, εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Στο πεδίο των αντιδράσεων, την ώρα που όλα τα κόμματα θα κάνουν πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα είναι με όλο το λαό απ' έξω στους δρόμους του αγώνα, δήλωσε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Βασίλης Μεταξάς. για δίθεν μέτρα που δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, έκανε λόγο η Ελληνική Λύση, ενώ η Νίκη σχολίασε ότι η κυβέρνηση άρχισε από τώρα τα ταξίματα εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δίνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνία της χώρας. Την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του λύκου, ο οποίος έχει κάνει συχνές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, διέταξε η Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το τρίποδο άγριο ζώο που επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα 4χρονο κορίτσι σε ταβέρνα της Πολύχνης και για το οποίο υπήρχαν αρχικά εικασίες ότι επρόκειτο για τσακάλι. Με δύο αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δασών συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης που θα αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Στρατιωτικό F-16 συνετρίβει στην Τουρκία. Ο πιλότος του μαχητικού επιβίωσε τη συντριβή κάνοντας χρήση του αλεξίπτωτου. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Από το μεσημέρι όμως στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άνης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102.
5: Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

βασίλισσα της pop, Madonna και Holiday, διότι πολλοί από εσάς είτε ήδη βρίσκεστε σε καλοκαιρινές διακοπές, είτε ετοιμάζεστε να φύγετε και σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε θεωρητικά στην πιο όμορφη εβδομάδα του καλοκαιριού, την εβδομάδα του φύγει. Εν τω μεταξύ, σήμερα, όπως λέει και στη στάση R3, αυτή τη στιγμή στην R3, από τις Περσίδες στην έκλειψη ηλίου, απόψε ο ουρανός πρωταγωνιστεί. Όλα θα σας τα πούμε. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία. Άκου να δεις. Summer Edition, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Έλα, το χειροκρότημα για σένα ήταν. Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Τι ομάδα είμαστε εμείς σήμερα. Φοβερή ομάδα. Να στείλω την καλησπέρα μου και στην Ατάσα, στη φίλη μου τη Μαρία. Σε όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Τετάρτη, 12 του Αυγούστου. Ήδη βρισκόμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 5. 30 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Αδειάζουμε σιγά σιγά και θέλουμε να αδειάσουμε, να αδειάσουμε κι άλλο. Να φύγετε να πάτε αλλού. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 12 του Αυγούστου γιορτάζει ο Ανίκητος, πάρα πολύ ωραία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, η 12η του Αυγούστου είναι Διεθνής ημέρα νεολαίας. Είναι Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα για να μας υπενθυμίσει το γεγονός ότι τα συμπαθούμε αρχικά πάρα πολύ αυτά τα θηλαστικά, τα θηριώδη θηλαστικά και από την άλλη πλέον αποτελούν απειλούμενο είδος. Επίσης είναι αρχή, λέει, της κυνηγετικής περιόδου στη Μεγάλη Βρετανία με το κυνήγι του κόκκινου αγριόγαλου. Οι Βρετανοί μάλιστα αποκαλούν τη 12η του Αυγούστου ένδοξη 12η, Glorious 12, που λέμε και στα ελληνικά, και η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στη Ρωσία. Είναι η μέρα που θέλουμε να μας έρθετε όλοι όσοι έχετε μείνει στην πόλη και όχι μόνο, και αν μας ακούτε σε κανένα μπιτσόμπαρο και σε καμία παραλία, στείλτε και μια φωτογραφία έτσι να ζηλέψουμε λίγο. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Το καθημερινό σας μαγκαζίνο τώρα ξεκινάει. Ξαναρίξε το χειροκρότημα έτσι. Για να γουστάρουμε. Α, δεν το θέλουμε τώρα. Δεν το θέλουμε τώρα το χειροκρότημα. Α, το θέλουμε. Λοιπόν, ελάτε στην όμορφη παρέα μας όσοι είστε εδώ. Οπουδήποτε τέλος πάντων φτάνει η φωνή μας. Σήμερα είπαμε πρωταγωνιστεί ο ουρανός. Σήμερα έχουμε πάλι πολλά να σας πούμε. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με τη Μαρία, διότι γιορτάζει. Έρχεται η τιμητική της. Όχι μόνο η Μαρία και ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, η Δέσποινα. Όλοι έχουμε κάποιον που να γιορτάζει, οπότε πάμε. Blondie, Ξανθούλα και Μαρία.

Είδες τι ωραία που συνεννοούμαστε όμως. Δεν μιλάω μόνη μου, έτσι μιλάω στον τεχνικό μου. Λοιπόν, Μαρία, γιατί οδεύουμε στην κορύφωση του καλοκαιριού ή αν θέλετε στο Πάσχα του καλοκαιριού. 15 Αυγούστου έρχεται. Σήμερα καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα. Τετάρτη, 12 του Αυγούστου. Λέγαμε νωρίτερα ότι γιορτάζει ο Ανίκητος. Ανίκητε, όχι στα βαθιά, παιδί μου. Εν τω μεταξύ, λέει, είμαι 2 ώρες παραλία και ακόμα να περάσει ο Λουκουματζής θα διαμαρτυρηθώ. Τέτοια θέλουμε να μας στέλνετε, έτσι να μας πιάνετε τη διάθεση. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί, αυτό το παιδί, όχι απλά το γουστάρω, το αγαπάω. Αναφέρομαι φυσικά στον απολαυστικότατο Μίλτο Τεντόγλου. Έγινε viral, εννοείται. Φυσικά ο Μίλτος Τεντόγλου πρόσθεσε ακόμα μία σπουδαία διάκριση στην καριέρα του, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο ευρωπαϊκό μήκος. Ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για 4η συνεχόμενη φορά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, πραγματοποιώντας άλμα στα 8,44 μέτρα στον τελικό που διεξήχθη εκεί στο Μπέρμιγχαμ. Αξιοσημείωτη στιγμή, εννοείται, μετά τον αγώνα, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο Μίλτος Τεντόγλου μοιράστηκε μια χαρακτηριστική στιγμή μπροστά στις κάμερες, καθώς αναφερόταν στον τελικό, άρχισε να λέει για την επίδοση. Δεν έχω δει ακόμα το άλμα μου, θα το δω, αλλά ήταν πολύ καλά. Και ο Εχάμερ, πολύ δυνατό παιδί. Ο Πομάσκι μου είπε, είσαι μεγάλος, μας το έδωσαν το μετάλλιο, αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μπιπ, είπε ο Μίλτος ο Τεντόγλου. Παιδιά, το έβγαλα και το παράτησα εκεί. Πάω να το πάρω, λέει, sorry, με συγχωρείτε. Πάρα πολύ ωραίος, θεούλης, καταπληκτικός. Και εδώ χειροκρότημα για τον Μίλτο Τεντόγλου. Σε έχω τρελάνει σήμερα, έτσι. Έχω πρίξει. Δεν πειράζει. Πάμε για το Μίλτο. Μπράβο ρε Μίλτο. Μπράβο ρε Μίλτο Τεντόγλου. Είσαι φοβερό παιδί. Φοβερό παιδί. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, είπαμε, μέχρι και τις 7 με άκρος καλοκαιρινή διάθεση. Πάμε να φτιάξουμε όμορφες εικόνες τώρα. Πες ότι έχεις την αλμύρα στα χείλη σου. Πες ότι είσαι εκεί στη θάλασσα, σε ένα beach bar. Ακούς σιγά-σιγά Men at Work, έτσι, ένα καλοκαιρινό τραγούδι Down Under, κάτι τι πειραγμένο. Διαβάζεις το βιβλιαράκι σου, πίνεις το κοκτέιλάκι σου ή τρως τέλος πάντων το φρουτάκι σου. Ό,τι γουστάρεις, ό,τι αγαπάς. Εκεί είσαι τώρα ραχτός και light και περνάς ωραία. Λέμε τώρα νοερά. Εγώ σας φτιάχνω εικόνες με τα βιβλία σας, με το ψυγιάκι, αν θέλετε, με την ομπρελίτσα, με το σκύλο σας, με τη γάτα σας, δεν ξέρω όπως θέλετε, με τους αγαπημένους σας, χωρίς τους αγαπημένους σας. Με μουσική ωραία και ας πάμε τώρα να κάνουμε τη βουτιά μας.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.
1: Άκου να δεις τον 102.3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη δροσερή μας ραδιοφωνική παρέα. Απόγευμα Τετάρτης, 12 του Αυγούστου. Ήδη είμαστε στα 32 λεπτά μετά τις 5. Βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Είπαμε, αδειάζουμε σιγά-σιγά. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού μας. Ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές αλλαγές στις επόμενες ημέρες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που φτάνουν σήμερα και στη Θεσσαλονίκη έως και στους 38 βαθμούς Κελσίου θα δώσουν τη θέση τους σε πιο δροσερές συνθήκες. Παράλληλα, ισχυρή άνεμη στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, επηρεάζοντας και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, αλλά δυστυχώς και τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές σήμερα, ενώ από αύριο Πέμπτη αρχίζει σταδιακά η πτώση στο Ιόνιο και στα δυτικά, για να γίνει όμως αισθητή σε όλη τη χώρα την Παρασκευή. Ήδη σας λέγαμε και από χθες ότι την Παρασκευή αναμένουμε και πτώση της θερμοκρασίας 22 με 29 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης και ενδεχομένως και ένα μαστάμου σκέψη. Και για το Σαββατοκύριακο δε, που σιγά-σιγά οδεύουμε στον 15 Αύγουστο. Αυτές οι συνθήκες θα κορυφωθούν, προσφέροντας μία ανάσα δροσιάς, αλλά απαιτώντας φυσικά πάντα προσοχή από τους εκδρομείς. Σήμερα, λοιπόν, μεταξύ άλλων, εκτός από τον ανίκητο που έχει την τιμητική του, γιορτάζει, αν έχεις γενέθλια και εσύ, μάλλον έχει γενέθλια, ο Μαρκ Νόπφλερ. Μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα όμως σας λέει το όνομα του συγκροτήματος των Dire Straits. Ο Μαρκ Νόπφλερ, Βρετανός τραγουδιστής, κιθαρίστας, τραγουδοποιός, γεννήθηκε 12 Αυγούστου του 1949, σβήνει τα 77 κεράκια σήμερα, γεννήθηκε στη Γλασκόβη, στη Σκωτία. Είναι δημοφιλής για την ίδρυση του ροκ συγκροτήματος των Dire Straits το 1977, υπήρξε ενεργό μέλος μέχρι και τη διάλυσή του το 1995, έπειτα συνέχισε σαν σόλο καλλιτέχνης, κυκλοφόρησε 8 studio albums. Οι πωλήσεις των άλμπουμ των Dire Straits μέχρι και σήμερα ξεπερνούν τα 125 εκατομμύρια αντίτυπα. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, βλέπε Eric Clapton, βλέπε Daddy Warhols, Bob Dylan, Brian Ferry, Van Morrison. Θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς κιθαρίστες όλων των εποχών. Δημοφιλή τραγούδια των Dire Straits πολλά. Εμείς ακούμε το Lady Rider.

Γενέθλια έχει σήμερα, σήμερα 12 Αυγούστου, ο Μαρκ Νόπφλερ, ο οποίος γεννήθηκε το 1949 και γίνεται 77 ετών, φυσικά του υπέροχου συγκροτήματος, των Dire Straits. Και αφού σας είπαμε για τον Τιτάνο τεράστιο Μίλτον Τεντόγλου και την τέταρτη διαδοχική του διάκριση και για το γεγονός, αλλά πες το είπα, και για το γεγονός ότι θα είναι δροσερός ο καιρός το 15 Αυγούστου, σχετικά δηλαδή θα πέσει η θερμοκρασία, πάμε λίγο σε ένα από τα πιο έντονα, από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα των τελευταίων ετών που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα, σήμερα Τετάρτη 12 του Αυγούστου, καθώς η Σελήνη περνάει μπροστά από τον ήλιο και δημιουργεί μια ολική έκπληξη που είναι ορατή από την Ισλανδία, την Γρυλανδία, την Ισπανία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Το μέγιστο της έκλειψης θα σημειωθεί στις 5:45, δηλαδή στις 8:45 ώρα Ελλάδος. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν βρίσκεται στη ζώνη ολικότητας. Η έκλειψη θα είναι μόνο πολύς μικρής έκτασης, μερική και κυρίως σε περιοχές της δυτικής και βορειοδυτικής Ελλάδος, δηλαδή στην Κέρκυρα, στην Ιγουμενίτσα και στα Ιωάννινα. Εσείς αν μας ακούτε εκεί αυτή τη στιγμή, να ξέρετε ότι το φαινόμενο θα είναι ορατό περίπου στις 8:33 έως στις 8:35 και 36. Παράλληλα, σήμερα το βράδυ αναμένεται και η κορύφωση των Περσίδων, μιας από τις πιο δημοφιλείς βροχές διατόντων του καλοκαιριού. Οι συνθήκες σήμερα για αστροπαρατήρηση είναι, σου λέει, ιδανικές, είναι ευνοϊκές, διότι η Σελήνη βρίσκεται στη φάση της νέας Σελήνης, οπότε ο σκοτεινός ουρανός δεν θα επηρεάζεται από έντονο σελινόφος. Και αν έχεις κολλήσει σαν εμένα και εσύ εδώ και θες να κάνεις αστροπαρατήρηση και είσαι στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σου έχω 5 ιδανικά σημεία για αστροπαρατήρηση. Σημειώνουμε. Το κιόσκι Θέας Λίμνης Κορώνιας εδώ στο Χορτιάτι. Είναι πολύ κοντά. Μπορείς να πεταχτείς δηλαδή. Βέβαια, κανονικά πρέπει να πεταχτείς 2 η ώρα το βράδυ, γιατί η αστροπαρατήρηση γίνεται μέσα στη νύχτα. 2 με 4 σου λέει είναι ιδανικές ώρες. Αλλά εντάξει, αν είμαστε και ξενύχτιδες, ακόμα καλύτερα. Το Αγγελοχώρι, αυτό το παραθαλάσσιο χωριό. Επίσης, το χωριό του Δήμου Λαγκαδά δίνεται για αστροπαρατήρηση σήμερα, Πετροκέρασα και ο οικισμός της Περιστεράς. Αλλά για όσους είστε λίγο διατεθειμένοι να κινηθείτε λίγο πιο μακριά από τη Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική επίσης δίνεται για αστροπαρατήρηση. Η περιοχή της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής αποτελεί μια ιδανική επιλογή για παρατήρηση, αλλά και το δεύτερο πόδι. Και ο Μαρμαράς, ο νέος Μαρμαράς Χαλκιδικής, αν μας ακούτε και τις καλησπέρες μας. Και φυσικά και η Σικιά Χαλκιδικής, η Σάρτη, όλα αυτά τα μέρη. Οπότε σήμερα είναι λίγο μια διαφορετική ημέρα που, αν μη τι άλλο, πρέπει να στρέψεις το βλέμμα σου πάνω στον ουρανό. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Beatles, ένα κατ' του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1960, άκου τώρα να δεις, ο Pete Best μετά από οντισιόν γίνεται ο νέος drummer των Silver Beatles, έτσι λεγόταν αρχικά, πριν πάνε για παραστάσεις στο Αμβούργο στη Γερμανία. Μετά φυσικά άλλαξαν το όνομά τους και από Silver Beatles, ενώ αρχικά λεγόταν Quarrymen οι Beatles, τα σκαθάρια, λεγόντουσαν Quarrymen, πήγανε Silver Beatles και τελικά γίνανε Beatles.

Και η T-Rex στην όμορφη δροσερή, παρέα του άκου να δει, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Αθηνά, στη φίλη μου τη Σοφία. Όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, πού είστε καλέ, στείλτε ένα μήνυμα, πάρτε ένα τηλέφωνο, δώστε ένα σημείο ζωής. 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες, τις παραγγελίες σας, τα βίντεο σας, ό,τι θέλετε στο 6930-078-228. Μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Σας λέγαμε νωρίτερα, φυσικά δεν έχουμε προβλήματα φυσικά. Τέλος πάντων, τίποτα δεν είναι φυσικό σε αυτή τη ζωή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, γιατί σιγά σιγά Τετάρτη σήμερα, 12 του Αυγούστου, οδεύουμε προς το 15 Αύγουστο και θα σε πάω εκεί στη γειτονιά μου, στην παράδοση, στη μουσική, στις δράσεις για μικρούς και για μεγάλους, στην μεγάλη γιορτή για όλους εκεί στον Φίνικα. Παρά το γεγονός ότι ο 15 Αύγουστο σηματοδοτεί για πολλούς την κορύφωση, εννοείται, του καλοκαιριού και των καλοκαιρινών διακοπών, εκεί το πανηγύρι στο Φίνικα παραμένει μια σταθερή συνάντηση της τοπικής κοινωνίας, κρατώντας ζωντανά τα στοιχεία της ελληνικής παράδοσης και της συλλογικότητας. Ξεκινάει αύριο Πέμπτη, γι' αυτό το λέω από σήμερα. Αύριο Πέμπτη, λοιπόν, 13 του Αυγούστου, από τις 7 το απόγευμα, θα λάβουν χώρα τσουβαλοδρομίες και εργαστήρι χειροτεχνίας. Και την Παρασκευή, 14 του Αυγούστου, συναυλία παραδοσιακής μουσικής και όχι μόνο, θα χορέψουν και χορευτικά τμήματα του Εκπολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Κατοίκων Φίνικα. Όλα αυτά εκεί στην πλατεία Φίνικα, για να σας δώσουμε έτσι μία ιδέα, αν είστε ανατολικά και βρίσκεστε κι εσείς σαν εμάς εδώ στην όμορφη άδεια πόλη μας. Προς το παρόν ακόμα δεν έχει αδειάσει, θα δώσει κι άλλο. Λοιπόν, και επειδή σαν σήμερα το 1967, οπότε σας δίνουμε ευκαιρίες και επιλογές για να πάτε να γουστάρετε στο πανηγύρι. Έχουμε πολλά πανηγύρια γενικά αυτόν τον καιρό, θα σας πούμε κι άλλα. Και εμείς για τα πανηγύρια είμαστε, να ξέρεις. Εγώ μιλάω εγώ για σένα και για μένα, Χρήστο μου. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1967, οι αγαπημένοι μου, οι Fleetwood Mac, πραγματοποιούν την πρώτη τους μεγάλη συναυλία στα πλαίσια του National Jazz and Blues Festival στο Windsor στην Αγγλία. Μοιράζονται τη σκηνή με καλλιτέχνες όπως είναι ο John Mayall, Jeff Beck και άλλους. Και πάμε να απολαύσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι από Fleetwood Mac, το The Chain, το οποίο είναι λατρεμένο, αγαπημένο πάρα πολύ αυτής της εκπομπής. Άντε, στείλτε κανένα μήνυμα να μου πείτε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε.

αυτό το τραγούδι το αγαπάω πάρα πάρα πολύ, το ξέρετε, ιδιαίτερα το τέλος του. Τζαμάρι τρελά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Σταύρο. Για σένα είναι η ζωή, φίλε Σταύρο. Φεύγει αύριο, πάει στη Σαμοθράκη, ενώ σήμερα θα κάνει άστρο παρατήρηση και ο φίλος μου Σταύρος, γιατί σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι σήμερα θα απολαύσουμε και περσίδες και ολική έκλειψη ηλίου, δηλαδή χαμός θα γίνει. Οπότε αν σας ενδιαφέρει η αστροπαρατήρηση, και όχι μόνο, και να μην σας ενδιαφέρει, νομίζω ότι αξίζει να σηκώσετε το βλέμμα στον ουρανό. Βέβαια, στην πόλη που έχει πάρα πολλά φώτα είναι λίγο δύσκολο. Και σας λέγαμε νωρίτερα ότι αν θέλετε να κάνετε αστροπαρατήρηση, μπορείτε να πάτε είτε στο Χορτιάτι, είτε στο Αγγελοχώρι, είτε στην Πετροκέρασα, είτε στην Περιστερά, είτε στη Χαλκιδική, στη Νέα Καλλικράτη, αν δεν θες να φύγεις πολύ μακριά γιατί δουλεύεις αύριο. Υπάρχουν τέλος πάντων τρόποι για να δείτε κι εσείς αυτό το υπέροχο φαινόμενο των Περσίδων και όχι μόνο, απόψε το βράδυ της Τετάρτης 12 του Αυγούστου. Ένα βήμα σου λέει πριν την άδεια και κοιτάω το ημερολόγιο όπως οι κατάδικοι χαράζουν μέρες στον τοίχο. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και θα τζαμάρουμε πολύ στο κλείσιμο της πρώτης ώρας της εκπομπής με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1968 οι Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham, αργότερα δηλαδή οι Led Zeppelin, τζαμάρουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα υπόγειο στη σημερινή Chinatown στο Λονδίνο. Το πρώτο μάλιστα τραγούδι που δοκιμάζουν είναι το Train Kept a Rolling, το οποίο είχε πρωτοηχογραφήσει ο Johnny Burnett και αργότερα οι Yardbirds. Οπότε θα

τζαμάρουμε κι εμείς αρκετά για το κλείσιμο της πρώτης ώρας της εκπομπής με Led Zeppelin και Black Dog, σαν να είμαστε κι εμείς εκεί στο υπόγειο αυτό στο Λονδίνο το 1968 και τους ακούμε για πρώτη φορά. Black Dog, οδεύουμε σε ειδήσεις στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

got a flaming heart, can't get my feelings.

my way.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε περιοχές της επικράτειας. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε ο κύριος Τουρνά την αυριανή ημέρα, καθώς Αττική, Εργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σήμαντρα Πολυγύρου Χαλκιδικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ήμερος της Ροδόπης, ενώ εκενώθηκαν αμπελάκια και προφήτη Σιλίας. Υπό μερικό έλεγχο και η φωτιά στο Λουτρό Πύργο Αττικής, στο σημείο έσπευσαν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 21 οχήματα και 5 εναέρια μέσα. Στο μεταξύ, ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 59χρονου, ο οποίος φέρεται να έβαλε μέσα σε διάστημα λίγων ημερών 6 διαδοχικές φωτιές σε αγροτικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ίνδου στη Θεσσαλονίκη. Σε ισχύ με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής είναι απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη έως και τις 8 το βράδυ σήμερα λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Συναγερμό σήμανε στις 2.30 σήμερα στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για μια 37χρονη περιπατήτρια που βρισκόταν σε δύσβατο σημείο στην περιοχή των Βόρειων Τζουμέρκων στην Ήπειρο. Μετά από κλίση της στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της έσπευσαν προς παροχή βοήθειας στη γυναίκα 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Βόρειων Τζουμέρκων. Εντόπισαν την περιπατήτρια τραυματισμένη στο πόδι και με φορείο τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Αυξημένα μέτρα για τη διευκόλυνση της εξόδου των εκδρομέων ενόψει του 15 Αυγούστου θέτησε ισχύ η τροχέα σε όλη τη χώρα. Για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα ισχύσει και απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και των εθνικών οδών. Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ αύριο Παρασκευή από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία, η οποία βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες. Σε τουλάχιστον 254 ανέρχονται οι νεκροί, εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ και τόνισε ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Στο πεδίο των αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, την ώρα που όλα τα κόμματα θα κάνουν πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν τη πραμάτια τους, το ΚΚΕ θα είναι με το λαό απ' έξω στους δρόμους του αγώνα, δήλωσε ο βουλευτής του κόμματος Βασίλης Μεταξάς. Για δίθεν μέτρα που δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας έκανε λόγο η Ελληνική Λύση, ενώ η Νίκη σχολίασε ότι η κυβέρνηση άρχισε από τώρα τα ταξίματα εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δίνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνιά της χώρας. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζου έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξε σήμερα με ανάρτηση στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και χαρακτήρισε τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα, είπε, που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική Μακεδονία τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παρόμοιο προβλέπεται το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Η Νατάσα Μπουφίλιου παρουσιάζει το Μέτρημα. Ακούσαμε και το υπέροχο αυτό τραγούδι. Σήμερα Τετάρτη, 12 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο 2, επειδή ξέρουμε ότι μας ακούτε και εκεί, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου 2026, στις 9.30. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ. Παρέα με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο. 20 χρόνια κοινής διαδρομής η Νατάσα Μπουφίλιου με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο σε μια παράσταση ανασκόπησης και αντίστροφης μέτρησης σήμερα στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ολύμπου 2026. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Είσαστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Άκου να δεις, Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Ήδη βρισκόμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, 34 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Βαίνουμε καλώς, δεν έχουμε δηλαδή προβλήματα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Εξάλλου είπαμε, οδεύουμε στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού, άλλοι το λένε και Πάσχα του καλοκαιριού. Όπως και να έχει, οδεύουμε στο 15 Αύγουστο που θα είναι δροσερός ο καιρός, έτσι μας λένε τουλάχιστον οι μετεωρολόγοι μέχρι και τώρα. Οπότε σιγά σιγά αδειάζει και η πόλη. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Λάκη που μας ακούει εκεί στη Μηχανιώνα και φυσικά να μεταδώσω και το τραγούδι που μου ζήτησε. Θέλουμε τις παραγγελιές σας στο Viber στο 6930 078228 και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313 338 420.

Ζήτησες και Alice Cooper, ζήτησες και Poison, ζήτησες και live, σε live διασκευή. Νομίζω ότι τα έχουμε όλα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, η εκπομπή που δεν σας χαλάει τα χατήρια. Και φυσικά έχω ήδη έτοιμη και την παραγγελιά, και με αυτό το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου Σταύρος θα κλείσω σήμερα την εκπομπή και τον ευχαριστώ θερμά. Η εκπομπή που εσείς κανονίζετε την playlist αυτής της εκπομπής. Οπότε θέλουμε εδώ τη συμμετοχή σας και αυτό το καυτό καλοκαιρινό απόγευμα της Τετάρτης 12 του Αυγούστου που βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. 34 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία. Μια χαρά. Είμαστε αστροπαρατήρηση, είπαμε σήμερα. Για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, είπαμε Περσίδες. Χαμό σήμερα. Κάνουμε ευχούλες και ευελπιστούμε να βγουν έτσι πραγματικότητα. Μεταξύ άλλων, το καλοκαιράκι δίνεται για γάμους. Για γάμους, για βαφτίσεις, ιδιαίτερα εκεί προς το Σεπτέμβρη. Μεταξύ άλλων, επίσης, αυτό το κορίτσι, Taylor Swift, παντρεύτηκε. Την παντρέψαμε κι αυτήν. Πάει, ξεμπερδέψαμε. Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, τον Travis Kelce, στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden. Και άκου τώρα να δεις. Φρενίτιδα με το νηφικό της, το οποίο λέει αναστατώνει ολόκληρη τη βιομηχανία μόδας. Το οποίο ακόμα το περίεργο ποιο είναι, ότι το νηφικό της παραμένει ένα από τα καλύτερα, σου λέει, φυλαγμένα μυστικά της διεθνού showbiz. Δηλαδή δεν το έχουμε δει, αλλά ήδη πολλές υποψήφιες νύφες ζητούν να φορέσουν ένα νηφικό που δεν έχουν δει, ξαναλέω. Αλλά σου λέει να μοιάζει αυτό της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, η οποία μεταξύ άλλων φόρεσε δημιουργία του Christian Dior στο γάμο της, και οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή, έτοιμες να μεταφέρουν τα βασικά στοιχεία για τις συλλογές. Και μάλιστα στο μικροσκόπιο δεν βρίσκεται μόνο το νηφικό της, αλλά είναι και το φόρεμα. Οι σχεδιαστές εξετάζουν το κτένισμα, το μακιγιάζ, το πέπλο, τα λουλούδια, τα χρώματα και γενικότερα οτιδήποτε έχει σχέση με την εμφάνιση της Taylor Swift, την οποία ξανά λέω δεν έχουμε δει μέχρι να δημοσιοποιηθούν οι πρώτες φωτογραφίες. Η αγορά σχεδιάζει ουσιαστικά στα τυφλά. Είναι όμως ήδη βέβαιο ότι όταν αυτό το νηφικό της Taylor Swift αποκαλυφθεί, κάθε λεπτομέρειά του θα περάσει μέσα σε λίγες ώρες από τα social media κατευθείαν στα σχεδιαστήρια, από εκεί στις βιτρίνες των καταστημάτων, από εκεί στους κομμωτές, στους μακιγιές κτλ. Ό,τι κάνει αυτή η κοπέλα, ό,τι πιάνει, είπαμε, έχει το άγγιγμα του Μίδα. Όλα γίνονται κατευθείαν viral, όλα γίνονται γνωστά και όλοι θέλουν να τα αντιγράψουν. Εμένα, ας πούμε, όταν είχα γίνει νύφη, τώρα αυτό θυμήθηκα, γιατί και εγώ για τον νυφικό μου, τι είχα πει, μου λένε πώς το είχε σκεφτεί όταν ήσουν μικρή τον νυφικό σου. Έλα που δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι θα παντρευτώ και δεν σκεφτόμουν και ποτέ ότι πώς θα είναι το νυφικό μου. Δεν το είχα ονειρευτεί ποτέ, τι να κάνω. Τώρα πώς πήγα και παντρεύτηκα, αυτό είναι. Άλλο παπά Ευαγγέλιο. Πάμε λοιπόν στην Taylor Swift, την φρέσκο παντρεμένη, γιατί εγώ είμαι παλιά πλέον, και φυσικά αυτό είναι το Fortnite.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.
1: Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είμαστε, απόγευμα Τετάρτης, 12 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα και για αστροπαρατήρηση, διότι σήμερα είναι το εντυπωσιακό φαινόμενο των Περσίδων και όχι μόνο. Αλλά φυσικά σας λέγαμε και γιατί όσο οδεύουμε προς τον 15 Αύγουστο για τα πανηγύρια, που σας λέγαμε νωρίτερα για τον Φίνικα, που ξεκινάει αύριο 5, 13 και 14 Αυγούστου, αλλά έχει και πάρα πολλά πανηγύρια τώρα μεταξύ μας, αυτά κοιτούσα. Και στη Χαλκιδική, στη Μεγάλη Παναγία, η Ρεβενίκια είναι ένα από τα παλιότερα χωριά της Χαλκιδικής και κάθε χρόνο εκεί την ημέρα του 15 Αυγούστου πλήθους κόσμου πέφτει εκεί στο χωριό της Χαλκιδικής με σκοπό να αποτείνει φοροτιμή στη Μεγαλόχαρη. Επίσης, διαβάζω και για τη Σάρτη στη Χαλκιδική. Η κοίμηση της Θεοτόκου γιορτάζεται μεγαλοπρεπώς και στη Σάρτη. Μετά τη μεγάλη καταστροφή και το διωγμό, οι κάτοικοι της περιοχής έφεραν εκεί τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας από την αφισιά της Μικράς Ασίας, προσέχοντας την ως κοιμήλιο που θα ευλογήσει. Θα ευλογούσε τη νέα τους πατρίδα και εδώ και πολλά χρόνια η Σάρτη αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες πιστούς και προσκυνητές. Στη Χαλκιδική επίσης, διαβάζω και στην Πορταριά, κάθε Αύγουστο ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Πορταριά υποδέχεται πλήθος κόσμου. Επίσης στο Λάκωμα, στη Χαλκιδική και στη Σάρτη που σας είπα και που αλλού και στην Άφητο, 15 Αύγουστο, αν βρεθείτε εκεί στο υπέροχο αυτό χωριό της Αφήτου ή Αφήτου, όπως θέλετε πείτε το, μην χάσετε το πανηγύρι της Παναγίας, μια παραδοσιακή γιορτή με ελληνική μουσική, με χορό, με φαγητά και όχι μόνο, στην Καλάνδρα, εκεί πάω και εγώ συνήθως, στην Καλάνδρα, λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια πιο κοντά, στη Νέα Τρίγλια, το Πάσχα του καλοκαιριού και στο Παλιούρι που λέγαμε νωρίτερα και φυσικά μια γίδα λέει βραστή και κούμαρο στα Βράστανα. Αν θέλετε, επιλέγετε κάτι από όλα αυτά, σιγά σιγά όσο οδεύουμε στο 15 Αύγουστο. Εμείς σας δώσαμε ιδέες βέβαια και αν μείνετε στην πόλη, τι να κάνετε. Σας είπαμε, εκτός ότι μπορείτε να πάτε σε μια κοντινή παραλία, μπορείτε να πάτε μία βόλτα, είπαμε, στο Θερμαϊκό εδώ στην όμορφη παραλία μας, είτε στα Άνω Κάστρα εκεί, στα Κάστρα έτσι λίγο για περπάτημα και όχι μόνο, σε θερινά σινεμά που δίνεται πάρα πολύ το καλοκαιράκι, ο θερινός κινηματογράφος. Γενικότερα το να απολαμβάνεις και να επισκέπτεσαι την πόλη σου ως αν όχι τουρίστας, ως αν ταξιδιώτης, ιδιαίτερα όταν είναι άδεια η πόλη, νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα φαινόμενα που περιμένουμε όλοι το 15 Αύγουστο. Εγώ δηλαδή προτιμώ να είμαι 15 Αύγουστο στην πόλη παρά να είμαι στο χωριό που λέμε. Λοιπόν, επειδή θυμόμουν πριν την παιδική μου ηλικία, θυμάμαι, δεν ξέρω αν παίζατε κι εσείς, video games. Δεν ξέρω αν έπαιζες, Χρήστο, video games. Δεν ήσουν του video gaming. Εγώ έπαιζα γενικότερα, μάλιστα ήμουνα, νομίζω τότε είχαν βγει και τα πρώτα video games όταν ξεκίνησα εγώ εκείνη τη δεκαετία των 80's. Γιατί τα λέω όλα αυτά, διότι ο αγαπημένος rapper, ο 50 Cent, αναλαμβάνει την τηλεοπτική μεταφορά του διάσημου video game για τους video gamers, νομίζω το γνωρίζετε, το Payday. Ο Curtis Jackson, αυτό είναι το πραγματικό όνομα του 50 Cent, συμμετέχει σε αυτό το project. Αυτή η τηλεοπτική μεταφορά βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, οπότε δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η streaming πλατφόρμα που θα το φιλοξενήσει. Αλλά η επιλογή του ράπερ και επιχειρηματία εννοείται ότι μόνο τυχαία δεν είναι. Οπότε η προσθήκη του 50 Cent της δίνει και άλλη αξία αυτό το video game. Και αν κρίνουμε και από τις δηλώσεις του ιδίου, η φιλοδοξία δεν είναι απλώς μία ακόμη μεταφορά ενός video game, αλλά η δημιουργία ενός ολόκληρου franchising. Βέβαια. Έτσι είναι. Πρέπει να εξαργυρώνεις χρήματα από παντού όταν είσαι διάσημος και δεις ο 50 Cent. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε και με 50 Cent και Ed Sheeran και Eminem, έτσι να ραπάρουμε για τη συνέχεια και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον

Τετάρτη 12 Αυγούστου, έχουμε να δει στον 102. Πλησιάζουμε, είπαμε, στο Πάσχα του καλοκαιριού. Την κίνηση της Θεοτόκου γιορτάζει και η ΕΡΤ με αφιερώματα, με μουσικές, με ταξιδιωτικές εκπομπές, με ντοκιμαντέρ για την ελληνική παράδοση, με εξαιρετικές ταινίες και όχι μόνο. Το εορταστικό πρόγραμμα της ΕΡΤ περιλαμβάνει επίσης απευθείας μεταδόσεις του μεγάλου πανηγυρικού Εσπερινού, του πολυαρχιερατικού Συλλήτουργου, καθώς και τη λιτάνευση της ιεράς εικόνας της Μεγαλόχαρης από τον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας της Τίνου. Επίσης, όλα αυτά θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή 14 Αυγούστου και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 16 Αυγούστου. Και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι θα είναι σχετικά καλύτερος ο καιρός, εγώ θα πω, δροσερός, με πιο έτσι φυσιολογικές τιμές εκεί στον 15 Αύγουστο, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή. Από Δευτέρα ξανά προς τη δόξα τραβά, ενώ την Παρασκευή ενδέχεται λίγο καιρός να μας θα μου σκέψει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Μεταξύ άλλων, σας έχουμε τρελάνει όλη μέρα να σας λέμε για την αστροπαρατήρηση, διότι έχουμε σήμερα τις Περσίδες, αλλά και όχι μόνο, είναι και η ολική έκλειψη ηλίου. Μπορεί να μην είναι ορατή από την Ελλάδα, αλλά εκατομμύρια Ευρωπαίοι αλλά και παρατηρητές από όλο τον κόσμο θα στρέψουν σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου το βλέμμα τους στον ουρανό για μια σπάνια ολική έκλειψη ηλίου που για πολύ λίγο θα βυθίσει στο σκοτάδι τη Βόρεια Ισπανία ήδη στη διάρκεια της ημέρας. Αυτό το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο, το πρώτο του είδους στην Ευρώπη από το 2006, θα ξεκινήσει στη Ρωσία γύρω στις 8 ώρα Ελλάδος, θα διασχίσει μετά το Βόρειο Ημισφαίριο, θα περάσει πάνω από τη Γροιλανδία πριν διασχίσει τον Ατλαντικό ωκεανό. Θα είναι ορατή, σας είπαμε ήδη, σε ένα τμήμα της Ισλανδίας αλλά και Ισπανία. Εδώ στην Ελλάδα μπορεί ίσως κάπως μερικώς δηλαδή να τη δείτε την έκλειψη ηλίου εκεί που μας βλέπετε, μας ακούτε στην Δυτική Ελλάδα, Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, εκεί ίσως γύρω στις 8:33 με 36, σας τα λέμε να ξέρετε. Τι είναι ολική έκλειψη ηλίου, όταν η σελήνη παρεμβάλλεται ακριβώς ανάμεσα στη γη και στον ήλιο, και αν αναρωτιέστε πότε θα ξανασυμβεί αυτό, άλλες δύο εκλήψεις ηλίου θα είναι ωστόσο ορατές και σε άλλες περιοχές της Ισπανίας, διαβάζω, τα δύο επόμενα χρόνια, στις 2 Αυγούστου του 2027 και στη συνέχεια στις 26 Ιανουαρίου του 2028. Ζωή να έχουμε, και μιας και μιλάμε για αστέρια, πάμε παπαπαπάγια. Αυτά είναι.

Αν δεν παίξω πιάνο, δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτό το γεγονός ότι το κινητό μου θυμίζει κάθε φορά πότε παίζει ο Λεβαδιακός είναι τρελό, έτσι. Σήμερα στις 7 παίζει Ατρόμητος Λεβαδιακός, να ξέρετε να γνωρίζετε. Και αύριο, φυσικά, Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ. Καλά, σήμερα δεν είναι τυχαίο το άσμα, διότι σας λέγαμε ότι δίνεται η ημέρα για να υψώσετε το βλέμμα στον ουρανό για αστροπαρατήρηση Περσίδες, έκλειψη ηλίου. Χαμό σήμερα, Τετάρτη, 12 του Αυγούστου. Πάμε όμως, Χρήστο Σιδερίδη, στα σημαντικά αυτής της εκπομπής. Πάμε στα 4 ζώδια που θα ζήσουν, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι έρωτες, οι καλοκαιρινοί. Τον απόλυτο έρωτα, σου λέει, μέχρι το τέλος του φετινού καλοκαιριού. Μετά το χειμώνα, δεν ξέρω κατά πόσον αυτοί βαστάνε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάμε στα ζώδια. Ο Κριός θα ζήσει. Είναι, λέει, πιο ερωτεύσιμος από ποτέ ο Κριός. Ο Λέων, η ερωτική του ζωή μπορεί να ήταν, σου λέει, ταραγμένη, αλλά τώρα έρχεται και στρώνει. Ο Υδροχός μπορεί να έχει βαρεθεί να ασχολείται με σχέσεις, αλλά ένας καλοκαιρινός έρωτας νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Ενώ και ο Τοξότης με τον ουρανό, σου λέει, να αναστατώνει τα πράγματα. Έρχεται ο Τοξότης και αισθάνεται δεσμένος.

Αν έχεις και το έτερο ήμιση, τα έτερα ημίσια δίπλα, νομίζω ότι είναι ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι πάλι εσείς μας το ζητήσατε. Εμείς Χατήρι δεν χαλάμε και φυσικά θα κλείσουμε και την εκπομπή με ένα άλλο τραγούδι που πάλι εσείς μας ζητήσατε. You wanna tell me what this is all about?

Με τούτα και με τα άλλα, νομίζω, επειδή μιλάμε έτσι πάρα πολύ σοβαρά τώρα για τα ζώδια, πάνω κάτω σε όλα τα ζώδια τα ίδια λέει. Και για μένα τον Ταύρο λέει ότι μετά από πάρα πολύ καιρό και μεγάλο χρονικό διάστημα που μου ερχόντουσαν όλα, τέλος πάντων, είχαν αποδιές ο Ταύρος, πάλι επιστημονικά σας τα λέμε όλα αυτά, λέει ότι τώρα μας έρχονται τα πράγματα εύκολα. Πού είναι, μας τα λέτε αυτά, αλλά δεν τα βλέπουμε στα χαρτιά, στα έγγραφα. Άσε που σου λέει να προσέξεις τι υπογράφεις. Καλά, ούτως ή άλλως, πάντα πρέπει να υπογράφεις. Είναι αυτά τα γενικά. Αλλά από την άλλη, κάπως υποτίθεται επιστημονικά, εξηγούνται. Εσείς, όπως και να έχει σήμερα Τετάρτη, 12 του Αυγούστου, υψώστε, είπαμε, το βλέμμα στον ουρανό. Έχεις από τη μία τις Περσίδες, έχεις την έκλειψη του ηλίου. Εντάξει, αυτή είναι άστινα, εκτός αν είσαι στην Δυτική Ελλάδα. Αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη και στη Σάτη Χαλκιδική δεν έχει. Αν θέλεις, μπορείς άνετα, βέβαια, άμα είσαι και λίγο ξενύχτης, να κάνεις αστροπαρατήρηση, να κάνεις και μια ευχούλα. Εγώ είμαι ρομαντική ψυχή και σκέφτομαι και τα πιστεύω αυτά. Όπως λένε και για το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι και την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, που είναι έτσι

η πιο λαμπερή του έτους, ότι αν κάνεις μία ευχή και πιάνεις και κάτι ασημένιο θα γίνει, γιατί να μην το κάνουμε και αυτό, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, με τούτα και μετά, αλλά θα σας πούμε σιγά σιγά και bye bye, σαλούλε πλατάν, δηλαδή θα χαιρετήσουμε τον Πλάτανο, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερος το φίλο μου, τον Χρήστο το Σιδερίδη. Είναι. Αν δεν πενέσει το σπίτι σου, θα πες να σε πλακώσει. Που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέζη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μαρία Βλαχοπούλου, πού είναι? Άνα, γεια σου. Ώρα για κλασικές συναντήσεις καθημερινά 7 με 8 στο αδελφάκι μας, στον 958, να τα λέμε αυτά. Και φυσικά, επειδή είχα τύρι, είπαμε δεν σας χαλάμε, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε. Καμία σχέση με το προηγούμενο, άλλο στυλ. Και αυτό μας αρέσει όμως. Όλα τα μουσικά είδη είναι καλοδεχούμενα. Νίκος Παπάζογλου, υπέροχος. Και μένετε συντονισμένοι στον 102 και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται αύριο Πέμπτη ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε πολλές περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, το Άγιο Όρος, την Καβάλα, τη Θάσο, καθώς και περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 τίθενται η Αττική, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο κ. Τουρνάς και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε ισχύ θα τεθεί από αύριο το πρωί στο πρωί της Παρασκευής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ότι η Περιφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ ψήλου κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Αυξημένα μέτρα για τη διευκόλυνση της εξόδου των εκδρομένων εν ώψη του 15 Αυγούστου θέτησε ισχύ τροχιά σε όλη τη χώρα. Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης και κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστο επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, στα τμήματα των αυτοκινητόδρομων και εθνικών οδών. Η απαγόρευση θα ισχύσει την Παρασκευή 14 Αυγούστου από τις 4 το μεσημέρι στις 10 το βράδυ, καθώς και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 8 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στα κοινωνικά δίκτυα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του λύκου, ο οποίος έχει κάνει συχνές εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες σε κατοικημένες περιοχές στη Θεσσαλονίκη, σε Πολύχνη, Σικές και Άνω Πόλη, διέταξε η Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το τρίποδο άγριο ζώο, το οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα τετράχρονο κοριτσάκι σε ταβέρνα της περιοχής και αρχικά υπήρχαν εικασίες ότι επρόκειτο για τσακάλι. Με δύο αποφάσεις που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών, συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης που θα αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενοι. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό, πρόσθεσε. Στην Ισπανία στρέφονται σήμερα τα βλέμματα για ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα. Η ολική έκλειψη ηλίου θα κορυφωθεί περίπου στις 8 και 27 ώρα Ελλάδας, λίγο πριν ο ήλιος δύσει. Για περίπου 2 λεπτά η Σελήνη θα περάσει μπροστά από τον ήλιο και θα τον καλύψει πλήρως, μετατρέποντας προσωρινά την ημέρα σε νύχτα. Η ζώνη της ολικότητας θα διασχίσει τη Βόρεια Ισπανία, περνώντας από περιοχές όπως το Οβιέδο και κοντά στη Μαδρίτη, πριν φτάσει προς τη Μαγιόρκα. Στην Ελλάδα το φαινόμενο θα είναι ορατό μόνο ως πολύ μικρή μερική έκλειψη, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι και ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και πρόσχερα ανατολική νοτιοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Κι εγώ δε θα να κουρφευτώ και αγνώριστο να μ' έχουν, μα θέλω να φανερωθώ κι όλοι να με κατέχουν. Βιτσέντζος είναι ο ποιητής και στη γενιά κορνάρος, που να βρεθεί ακριμάτιστος σαν θα τον πάρει ο χάρος. Στη Στίαν εγεννήθηκε, στη Στίαν ενεθράφει, εκεί καμε και κόπιασε ετούτα που σας γράφει. Στο κάστρον επαντρεύτηκε, σαν αρμηνεύγει η φύση, το τέλος του έχει να γεννεί όπου ο Θεός ορίσει. Η κριτική γη, φίλες και φίλοι, πολλά εγέννησε και έχει λόγους θαυμαστούς να νιώθει περηφάνεια, μα πάνω απ' όλα ποίηση. Και δεν αναφέρουμε σε τυχαία και ανούσια στιχάκια που χαραγμένα πάνω σε σπάθες και μαχαίρια γίνονται προς πώληση σε τουριστικά μαγαζιά made in Greece, όχι. Αναφέρομαι στην υπέροχη, μοναδική ποίηση της Κρήτης, αναπόσπαστο κομμάτι του μεγάλου εκείνου κεφαλαίου που λέγεται «Κρητική λογοτεχνία» και την οποία πρωτογνωρίσαμε και θαυμάσαμε στα μαθητικά μας χρόνια. Και κάποιοι από εσάς σπουδή την κάνατε και καλά κάνατε. Με τι ξεκινήσαμε? Με το φινάλε του Ερωτόκριτου. Τα τελευταία λόγια του ποιητή του, του Βιτσέντσου Κορνάρου, για τη ζωή του οποίου πολλά δεν ξέρουμε και αυτά που ξέρουμε ακόμη ευτυχώς διχάζουν τους ειδικούς. Και λέω ευτυχώς, διότι ο καλός, δημιουργικός, πνευματικός διχασμός περισσότερη έρευνα θα φέρει και ίσως μια μέρα να μάθουμε περισσότερα. Για τον εαυτό του μας μιλά ο Κορνάρος, για το σπίτι του, την πόλη του και μας δίνει στοιχεία για το από πού ενδεχομένως να κρατάει σκούφια του. Εικάζεται πως γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1553 και λέω εικάζεται γιατί λόγος πολλής γίνεται και για την 26η Μαρτίου. Θαρώ, φίλες και φίλοι, πως δεν αξίζει να τα χαλάσουμε για τις μέρες. Ας σταθούμε στη μία εκδοχή και ας ταξιδέψουμε στην υπέροχη κρητική λογοτεχνία.

καημένου και του τροχού πόρες ψηλά κι ώρες τα βάθη πιέρου. Με του καιρού τα λαματά παναπαϊμό δεν έχουν. Μα στο καλό και στο κακό περίπατου και τρέχουν και τον αρωμάτο οι ταραχές, οχτήτες και τα βαρύ του ερωτά οι μπόρεσες και έτσι φιλιά συγχαρή. Αυτά να με κίνησα εσύ τη σημερών ημέρα, να αναφιβάλλω και να πω τα κάμα και τα φέρας, μια κόρη και έναν αγουρό που μπερδευτήκα ομαρή, σε μια φιλιά να μ' αλλαγεί με δίχως άσχημαρή. Και το ονομάτζι το γλυκί το λέγαν αρετούσα, οι ομορφιές της απολές τα καλυτζίσα πλούσα. Χαριτωμένο θηλυκό την ικαμένη φύση, κι σιατζι δεν έβρισκε τόσο ανατολή και δύση. Και το όνομα του νουτσικού πρωτοκριτό το λέγα, ή τον ετσάρε της πηγή και τσακονδιάς η φλέγα. Κι όλες τις χάρες που ουρανός και τα στρινέ γέννησα, μόλες τον έμοιρανανε, μόλες τον έστολισα. Κι όντεν η νύχτα η δροσερή κάθε ανθρωπά να πέργει, και κάθε ζώ να κινηθεί τόπο να βρει γυρεύγει. Υπέρνεν το λαγού τον ντου και σιγανό πορπά.

Ερωτόκριτος από την αρχή μέχρι το τέλος της σημερινής μας εκπομπής σε αποσπάσματα του μεγαλειώδους αυτού έργου, μελοποιημένα από καλλιτέχνες, συντροφιά με υπέροχες φωνές που πραγματικά τίμησαν την κριτική λογοτεχνία. Τον Μάνο Κατράκη πρωτακούσαμε και φαντάζομαι πως όλοι καταλάβατε ότι ήταν αυτός. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 FM. Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη σήμερα, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Να αρχίσουμε τις καλησπέρες μας και με χαρά το κάνουμε. Καλησπέρα και μια γλυκιά αγκαλιά σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Σε αυτούς που μας ακούνε στη δουλειά, σε αυτούς που επιστρέφουν από αυτήν κουρασμένοι και αυτοί που ξεκούραστοι ξεκινάνε για τη βάρδια τους. Βιτσέντζος είναι ο ποιητής και στη γενιά Κορνάρος που να βρεθεί ακριμάτιστος αν θα τον πάρει ο χάρος. Στη στίαν εγεννήθηκε, στη στίαν ενεθράφη, εκεί έκαμε και κόπιασεν ετούτα που σας γράφει, είπαμε στην εισαγωγή, φίλες και φίλοι, και θεωρώ πως ο ίδιος ο ποιητής μας δίνει κάποιες ασφαλείς αναφορές για τη ζωή του. Σιτία η πόλη του, το όνομά του Βιτσέντζος, από τη γενιά των Κορνάρων. Από αυτό το σημείο όμως και μετά αρχίζουν οι εικασίες για τη ζωή και το έργο του μεγάλου αυτού ποιητή, του βασικότερου ενδεχομένως εκφραστή της κριτικής λογοτεχνίας, πατέρα των έργων «Η θυσία του Αβραάμ» και του «Ερωτόκριτο». Παλαιότεροι φιλόλογοι, κριτικοί και ιστορικοί της νεοελληνικής λογοτεχνίας τοποθετούν τη ζωή και τη δράση του Κορνάρου γύρω στα μέσα του 17ου αιώνα, κάτι που σημαίνει ότι «Η θυσία του Αβραάμ» γράφτηκε το 1635, χρονιά που αναφέρεται στο χειρόγραφο, και ο Ερωτόκριτος αργότερα, μέχρι το 1645 ή το 1648, όταν αρχίζει η πολιορκία του Ηρακλείου από τους Οθωμανούς. Μάλιστα, ένα επεισόδιο του Ερωτόκριτου, που αφηγείται τη μονομαχία του κριτικού με τον Καραμανίτη, εθεωρεί το προσθήκη εκ των υστέρων, η οποία έγινε μάλλον κατά τα χρόνια του Βενετοτουρκικού πολέμου και απηχούσε τους αγώνες των Κρητών εναντίον των Οθωμανών. Αυτή η άποψη διατυπώνεται και σε παλαιότερες ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας, όπως αυτή του εξαίρετου Λίνου Πολίτη και του αξέχαστου Κωνσταντίνου Δημαρά, μελετητών τη βοήθεια των οποίων θα ζητήσουμε προκειμένου να αναλύσουμε το έργο του Κορνάρου. Βέβαια, αναφορικά με τη ζωή του, μεταγενέστερες έρευνες συγκλίνουν στο ότι ο ποιητής του Ερωτόκριτου ταυτίζεται με έναν βενετοκριτικό Βιτσέντζο Κορνάρο, ο οποίος γεννήθηκε στις 26 Μαρτίου του 1553 στην Τραπεζόντα της Σιτίας, γιος του Ιάκωβου Κορνάρου και της Ζαμπέτας Ντεμέτζο. Ήταν γόνος εξελληνισμένης και αρχοντικής βενετσιάνικης οικογένειας, πιθανότατα με μεγάλη περιουσία. Ο αδελφός του, Ανδρέας Κορνάρος, είχε γράψει μία ιστορία της Κρήτης που δεν εκδόθηκε ποτέ. Έζησε στη Σιτία περίπου μέχρι το 1580, ενώ αργότερα εγκαταστάθηκε στο Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο. Εκεί έλαβε χώρα ο γάμος του με την Μαριέτα Ζένο, με την οποία απέκτησε και δύο θυγατέρες, την Ελένη και την Κατερίνα. Από το 1591 ανέλαβε διοικητικά αξιώματα, ενώ κατά τη διάρκεια της Πανούκλας, από το 1591 έως το 1593, ανέλαβε καθήκοντα υγειονομικού επόπτη. Υπήρξε επίσης μέλος ενός λογοτεχνικού συλλόγου της Ακαδημίας των Παράξενων που είχε ιδρύσει ο αδελφός του Ανδρέας, επίσης συγγραφέας. Πέθανε στο Χάνδακα το 1613 ή το 1614 από άγνωστη αιτία και θαύτηκε στο μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου. Και αυτή η άποψη έχει γίνει αποδεκτή από πολλούς μελετητές, όπως τονίζει ο David Holton στο έργο του «Λογοτεχνία και κοινωνία της Κρήτης στην Αναγέννηση», αλλά και ο μελετητής Τηλιανός Αλεξίου στο δικό του έργο «Εισαγωγή στον Βιτσέντζο Κορνάρο Ερωτόκριτος».
Την ταύτιση του ποιητή ερωτόκρουτου με αυτόν τον Κορνάρο δεν αποδέχεται ο Βαγγελάτος, ο οποίος υποστηρίζει ότι το έργο είναι μεταγενέστερο. Ο Κορνάρος δεν είναι μόνος του σε τούτο τον υπέροχο κόσμο της κριτικής λογοτεχνίας. Μήτε η κριτική λογοτεχνία είναι κάτι που γεννιέται εκ του μειόντος στα γαλάζια νερά της ελληνικής θάλασσας. Είναι το αποτέλεσμα πολλών παραγόντων και αλληλεπιδράσεων που θα οδηγήσουν σταδιακά σε μια κορύφωση. Η λογοτεχνική παραγωγή της Κρήτης στην εποχή της Αναγέννησης είναι πλούσια τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά και σημαντική για την μετέπειτα πορεία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Όπως και το μεγαλύτερο τμήμα της λογοτεχνίας της ίδιας περίοδου στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι κυρίως έμετρη, με την καλλιέργεια του πεζού λόγου να περιορίζεται στην εκκλησιαστική ρητορική και σε αφηγήσεις αγιολογικού περιεχομένου. Η λογοτεχνική άνθηση οφείλεται στην οικονομική και στην πνευματική ανάπτυξη που σημειώθηκε στην Κρήτη κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Η ειρηνική διαβίωση και η επαφή με έναν ανεπτυγμένο πνευματικά και πολιτιστικά λαό ήταν οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην καλλιέργεια της παιδείας και των γραμμάτων και στην εμφάνιση αξιόλογης λογοτεχνικής παραγωγής. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα, ώρα και πάλι για ερωτόκριτο, από τη φωνή του Λουδοβίκου των Ενογείων και το απόσπασμα «Γρικήσετε τον Έρωτα».

Η κριτική λογοτεχνία έχει τις ρίζες της, σύμφωνα με τον καθηγητή Δημαρά, στην ανώνυμη εθνική παράδοση. Σύμφωνα με τις νεότερες έρευνες, οι αρχές της τοποθετούνται στον 14ο αιώνα στα ποίηματα του Στέφανου Σαχλίκη. Τα περισσότερα κείμενα που σώζονται έχουν περιεχόμενο θρησκευτικό ή γενικότερα ηθικοδιδακτικό. Άλλα συνεχίζουν την ύστεροβυζαντινή παράδοση των χιουμοριστικών ιστοριών με πρωταγωνιστές ζώα, όπως η Φυλάδα του Γαϊδάρου και ο Κάτης και η Ποντική. Η σάτυρα της καθημερινής ζωής στα ποίηματα του Σαχλίκη και η ερωτική θεματολογία του Μαρίνου Φαλιέρου φαίνεται πως επηρεάστηκαν από τη σύγχρονη δυτική ποίηση. Το αξιολογότερο λογοτεχνικό έργο της περίοδου θεωρείται ο Απόκοπος με πρώτη έκδοση το 1509. Γενικά σε αυτή την περίοδο η θεματολογία των ποιημάτων μαρτυρά ακόμη τα μεσαιωνικά ενδιαφέροντα, όπως το θέμα του θανάτου και της ηθικής σωτηρίας. Η γλώσσα των ποιημάτων είναι κοντά στην μεικτή γλώσσα της δημόδους βυζαντινής λογοτεχνίας, όπου συνυπάρχουν στοιχεία της προφορικής γλώσσας και λόγιοι τύποι. Παράλληλα όμως εμφανίζονται και κάποια κριτικά διαλεκτικά στοιχεία. Η κυριότερη στιχουργική μορφή είναι ο ιαμβικός 15-σύλλαβος στίχος με ελάχιστες εξαιρέξεις. Στην ποίηση του Στέφανου Σαχλίκη συναντάμε την πρώτη χρήση της ομοιοκαταληξίας στην ελληνική λογοτεχνία. Ο Λεωνάρδος Ντελαπόρτας, ένας από τους πρώτους εκπροσώπους της κριτικής λογοτεχνίας, ακολουθεί τη βυζαντινή παράδοση και στα τέσσερα θρησκευτικά και διδακτικά ποίηματά του, που είναι τα «Ερωτήματα και αποκρίσεις ξένου και αληθείας», «Λόγος περί ανταποδόσεως και υπομνηστικών», «Στίχη θρηνητική εις των επιτάφιων θρήνων» και «Λόγοι παρακλητικοί προς τον Χριστό και την Θεοτόκον». Σε βυζαντινές πηγές στηρίχθηκε και ο Μάνολης Σκλάβος, που έγραψε τη συμφορά της Κρήτης, όπου με αφορμή την περιγραφή των συνεπειών του σεισμού που έπληξε το Ηράκλειο το 1508, επιρρύπτει την ευθύνη στους κατοίκους της Κρήτης για τις αμαρτίες τους, όπως γράφει, και τους παρακινεί να ζητήσουν συγχώρεση. Ένας άλλος ποιητής, το όνομα του οποίου μας είναι γνωστό, είναι ο Ιωάννης Πλουσιαδινός, επίσκοπος Μεθώνης, που συνέθεσε το θρήνο της Θεοτόκου για τα πάθη του Χριστού, αλλά και ο Γιώργιος Χούμνος, δημιουργός της κοσμογέννησης. Η περίοδος της ακμής της κριτικής λογοτεχνίας τοποθετείται στα τέλη του 16ου αιώνα μέχρι την κατάκτηση της Κρήτης από τους Οθωμανούς το 1669. Η πλούσια λογοτεχνική παραγωγή σχετίζεται άμεσα με την κοινωνική, οικονομική και πνευματική άνθηση που σημειώθηκε στο νησί κατά τα τέλη του 16ου αιώνα, όταν έπαψαν οι Οθωμανικές εισβολές. Επίκεντρο της πνευματικής ζωής ήταν οι ακαδημίες, που ίδρυαν διανοούμενοι οι οποίοι προέρχονταν από τις τάξεις των αστών και των ευγενών. Τα μέλη των ακαδημιών οργάνωναν συγκεντρώσεις στις οποίες απαγγέλλονταν τα ποίηματά τους ή ανέβαζαν θεατρικές παραστάσεις. Το βασικό χαρακτηριστικό της περίοδου της ακμής είναι η ανάπτυξη του θεατρικού λόγου. Τα περισσότερα έργα είναι δραματικά, με εξαίρεση τον Ερωτόκριτο, που είναι έμετρη μυθιστορία, και τη Βοσκοπούλα, που είναι ποιμενικό ειδήλιο. Στην κριτική λογοτεχνία διασταυρώνονται διάφορα λογοτεχνικά ρεύματα, όπως οι κλασικές αναγεννησιακές τάσεις, ο μανιερισμός και τον μπαρόκ. Η μεγάλη όμως αλλαγή, η μεγάλη επανάσταση θα λέγαμε, είναι στη γλώσσα. Πλέον χρησιμοποιείται το κριτικό ιδίωμα, που καλλιεργείται και εξυψώνεται πλέον σε λογοτεχνική γλώσσα. Θα ήταν ατόπιμα να μην αναφερθούμε στην Εροφύλη, μιας και μιλάμε για την κριτική λογοτεχνία. Η Εροφύλη είναι τραγωδία του Γεωργίου Χορτάτσι. Πιθανόν να γράφτηκε γύρω στα 1595, αφού αναφέρεται στην επιδημία Πανούκλας που έπληξε την Κρήτη ανάμεσα στο 1591 και το 1595 και εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1637 στη Βενετία. Το έργο αφιερώνεται στον Ιωάννη Μούρμουρη, δικηγόρο από τα Χανιά. Είναι γραμμένο σε 15-σύλλεφο ομοιοκατάληκτο στίχο, με εξαίρεση τα χωρικά που είναι γραμμένα σε ενδεκασύλλαβους σε τερτσίνες, δηλαδή σε τρίστιχες στροφές.
Το μόνο θρησκευτικό δράμα της περίοδου αυτής που είναι γνωστό είναι η θυσία του Αβραάμ που αποδίδεται στον Κορνάρο. Το έργο αποτελείται από 1144 ομοιοκατάληκτους στίχους. Δεν ακολουθεί την παραδοσιακή θεατρική δόμηση σε πρόλογο, σκηνές, πράξεις και χωρικά, αλλά παραδίδεται ως ένα ενιαίο κείμενο. Ώρα για το έργο του Νίκου του Μαμαγκάκη, τον Ερωτόκριτο, στο κομμάτι «Τραγούδι της Αρετούσας» με τη φωνή της Βέρας Σαβιτσιάνου.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Ιδιαίτερη θέση μέσα στο κριτικό θέατρο κατέχει, όπως είπαμε φίλες και φίλοι, Θυσία του Αβραάμ, μια δραματοποίηση του γνωστού επεισοδίου της Παλαιάς Διαθήκης, έργο που αποδίδεται στον Κορνάρο. Η δράση αρχίζει με την εμφάνιση του Αγγέλου στον κοιμισμένο Αβραάμ. Ακολουθούν δραματικοί διάλογοι με τη Σάρα, η πορεία προς τη Θυσία και το αίσιο τέλος. Ήρθε η ώρα να συμβουλευτούμε τον Λίνο Πολίτη, ο οποίος, αναλύοντας με ιδιαίτερο τρόπο το έργο αυτό, τονίζει πως ο ποιητής έχει εκμεταλλευτεί με πολλή επιτυχία τη δραματικότητα της πλοκής. Έχει σχεδιάσει με πιστικότητα τους ανθρώπινους χαρακτήρες του πατέρα, της μητέρας και του παιδιού, τη θερμή αγάπη που τους ενώνει, αλλά και τις έντονες συγκρούσεις στις οποίες τους φέρνει η αδυσόπιτη μοίρα. Εξοχαδοσμένο είναι το τρυφερό ήθος του Ισαάκ και ακόμα και οι δευτεραγωνιστές, οι δούλοι, οι δούλες. Είναι χαρακτήρες ολοκληρωμένοι. Ορισμένα σημεία, όπως τα μυρολόγια της Σάρας ή το ξύπνημα του Ισαάκ, δονούνται από μια λυρική συγκίνηση εντελώς πρώτης γραμμής. Παρόλη την δραματική της πλοκή και τις συγκρούσεις των χαρακτήρων, τη Θυσία δεν μπορούμε να την πούμε τραγωδία. Μας εμποδίζει, βλέπετε, το αίσιο τέλος της. Δεν είναι όμως βέβαια και μυστήριο, όπως τη χαρακτήριζαν άλλοτε με τις στατικές αυτές ύστερομεσαιωνικές αναπαραστάσεις επεισοδίων της γραφής. Δεν έχει τίποτα κοινό το τόσο φορτισμένο από δραματική ένταση έργο. Η Θυσία είναι αναμφισβήτητα δράμα, ένα δράμα θρησκευτικό. Ξέρουμε και το άμεσο πρότυπό του, το δράμα Λοϊσάκ του Λουίτζι Γκρότο. Η Θυσία έχει μερικές ιδιοτυπίες που την ξεχωρίζουν όχι μόνο από το πρότυπό της, αλλά και από όλα τα άλλα κριτικά δραματικά έργα. Δεν χωρίζεται παραδείγματος χάρη σε πράξεις και σκηνές, όπως είπαμε και νωρίτερα, και δεν τηρεί τις καθιερωμένες ενότητες. Η δράση αρχίζει στο σπίτι του Αβραάμ, τα πρόσωπα ξεκινούν, περπατούν τρεις ολόκληρες ημέρες, ώσπου να φτάσουν στο βουνό της Θυσίας και ύστερα επιστρέφουν πάλι στο σπίτι του Αβραάμ. Δεν υπάρχουν επίσης χωροί και χωρικά, όπως τα άλλα δραματικά έργα, και όπως υπάρχουν άλλωστε στο άμεσο πρότυπο, όπως είπαμε, τον Ισαάκ του Λουίτζι Γκρότο.

Παλαιότερα, την περίεργη αυτή μη προσαρμογή της θυσίας στα καθιερωμένα σχήματα την εξηγούσαν ως πρωτογονισμό. Σήμερα που ξέρουμε καλύτερα τα πράγματα και γνωρίζουμε και το πρότυπο, η εξήγηση αυτή δεν ευσταθεί. Το έργο δεν είναι πρωτόγονο. Αντίθετα, είναι φανερό πως έχουμε να κάνουμε με κάτι ολότελα καινούριο, με μια ιδιότυπη και τολμηρή ποιητική προσωπικότητα που για το μήνυμά της γυρεύει νέους ασκούς και δεν διστάζει για το λόγο αυτό να καταργήσει κάθε θεατρική, έστω και αναγκαία, σύμβαση. Έτσι τα πρόσωπα αποκτούν μια θερμότητα περισσότερο ανθρώπινη και έρχονται, λες, πιο κοντά μας. Ο Πανάρετος, η Πανόργια και με όλη τους την αλήθεια ήταν πάντα τύποι θεατρικοί. Υπάρχουν πάντα ανάμεσα σε εκείνους και σε μας τα φώτα της ράμπας. Στη θυσία η ράμπα έχει καταργηθεί και ο Ισάκ και η Σάρα μας συγκινούν με την ανθρώπινη αποκλειστικά παρουσία τους. Η Ιεροφύλη, στην οποία προαναφερθήκαμε, είναι περισσότερο θέατρο. Η θυσία λιγότερο θέατρο και περισσότερο δράμα. Μια θερμή πνοή, θα λέγαμε, χαρακτηρίζει όχι μόνο τα πρόσωπα αλλά και τη γλώσσα. Πνοή θερμή και, εδώ είναι η επανάσταση, λαϊκότερη. Εκεί που ο Χορτάτσης είναι ευγενικότερος και λογιότερος, ο ποιητής της θυσίας, ο Κορνάρος, πλησιάζει πολύ περισσότερο αυτό που λέμε το γνήσιο λαϊκό στίχο. Ο μετρικός διασκελισμός περιορίζεται στο ελάχιστο, τα μυρολόγια της Σάρας είναι όμοια με μυρολόγια δημοτικά. Γράφει, για παράδειγμα, 9 μήνες σε βάσταξα, τέκνο μου κανακάρι, εις τούτο το κακορίζικο και σκοτεινό κουφάρι. Και τώρα πέ μου ποια χαρά βούλεσε να μου δώσεις, σαν αστραπή και σαν βροντί, θες να χαθείς να λιώσεις. Η θερμότητα αυτή της γλώσσας και του στίχου παρουσιάζεται απαράλλαχτη και στο κορυφαίο έργο της κριτικής λογοτεχνίας, τον Ερωτόκριτο, που θα ακολουθήσει. Και δεν είναι αυτό μονάχα που φέρνει κοντά τα δύο έργα. Όμοι είναι και οι εκφραστικοί τρόποι. Και ακόμη συναντούμε στα δύο έργα στίχους πανομοιότυπους. Η φιλολογική επιστήμη επισήμανε από νωρίς τις ομοιότητες αυτές και κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο ποιητής της θυσίας είναι και ο ποιητής του Ερωτόκριτου, δηλαδή ο Βιτσέντσος Κορνάρος. Το δραματικό έργο είναι ποίημα της νεότητάς του, έτσι εξηγείται ενδεχομένως η τόλμη και η επαναστατικότητα, ενώ ο Ερωτόκριτος είναι το ποίημα της ωριμότητας. Ώρα για Γιάννη Μαρκόπουλο, Ερωτόκριτος και αρετή, και άσε τις μέρες να διαβούν.

Ο καθηγητής Δημαράς στο έργο του «Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας» αναφέρει για τον Ερωτόκριτο πως ο ποιητής Κορνάρος ιστορεί μέσα σε ζευγαρωτούς πολιτικούς στίχους τον έρωτα του Ερωτόκριτου με την Αρετούσα. Η βασιλοπούλα Αρετούσα αγάπησε ένα από τα αρχοντόπουλα της αυλής του πατέρα της, τον Ερωτόκριτο. Η ανισότητα όμως της τάξης των δύο ερωτευμένων εμποδίζει το γάμο τους και ο Ερωτόκριτος φεύγει εξόριστος. Ύστερα, χωρίς να φανερωθεί ποιος είναι, σώζει με την παλικαριά του τη χώρα του από τους εχθρούς, ακολουθεί η αναγνώριση και ο γάμος των δύο ερωτευμένων. Ο μύθος στις γενικές γραμμές του, καθώς και σε πολλά άλλα επεισόδια, είναι δανεισμένος από ένα δυτικό έργο, «Paris Evienne». Ο Κορνάρος εγνώρισε το γαλλικό πρωτότυπο σε μία από τις πολλές ιταλικές του μεταφράσεις. Επίσης φαίνεται να γνώρισε και ιταλική διασκευή του από τον Ορβιετά. Εδώ όμως έχουμε όλα τα υλικά για να εξακριβώσουμε τι εσήμαινε για τον Κορνάρο η χρησιμοποίηση ενός ξένου έργου. Σε γενικές γραμμές, στην σχηματική ανάπτυξη του έργου, η διασκευή μένει αρκετά κοντά στο πρότυπο. Μια ουσιαστική διαφορά είναι ότι στο δυτικό έργο η Βιέννα φεύγει με τον αγαπημένο της χωρίς τη συγκατάθεση του πατέρα της. Ο Κορνάρος προσέχει περισσότερο στο ήθος της Αρετούσας. Η Αρετούσα μένει και ελπίζει. Άλλη αξιοσημείωτη διαφορά που διατρέχει ολόκληρο το έργο είναι ότι στο δυτικό πρότυπο παρουσιάζεται αδιάκοπα το θρησκευτικό χριστιανικό στοιχείο, ενώ ο Κορνάρος τοποθετεί την υπόθεση. Στους περαζόμενους καιρούς που οι Έλληνες ορίζα και όπου δεν είχε πίστη όντως θεμέλιο μηδερίζα. Το θρησκευτικό στοιχείο έχει ολότελα εξαφανιστεί εδώ και έχει αντικατασταθεί όπου είναι απαραίτητο για την πλοκή με το μαγικό. Τέλος, τρίτη σημαντική διαφορά στην υπόθεση παρουσιάζει η λύση του έργου. Στο πρότυπο, η πονηριά του Παρίσι σώζει τον βασιλιά από την αιχμαλωσία. Στον Ερωτόκριτο, ο ήρωας σώζει τον βασιλιά του και το βασίλειο σε αγώνα πολεμικό. Ηρωικός άνεμος φυσάει εδώ, που δίνει αφορμή στον ποιητή να απλωθεί σε επικές περιγραφές. Τα πλαίσια της ιστορίας είναι έξω από το στενό τόπο και χρόνο. Πάντως όμως βρισκόμαστε στην Ελληνική Ανατολή. Ο βασιλιάς είναι βασιλιάς της Αθήνας, Ηρακλής, έχουμε αφεντάδες της Μακεδονίας, της Κορώνης, της Κλαβουνιάς, της Πάτρας, ρηγάδες Ταναπλιού, της Κύπρου, του Βυζαντίου, έχουμε καραμανίτες, βλάχους, αρακινούς, φράγκους, αλλά στα πραγματικά του στοιχεία είναι ο πολιτισμός της Κρήτης στην τελευταία περίοδο της Βενετοκρατίας. Έρωτες, τραγούδια, επιδείξεις υποτικές. Το ιδιότυπο κλίμα που σχημάτισε ο ελληνικός και ο δυτικός πολιτισμός επάνω στα νησιωτικά χώματα. Πιο βαθιά, οι άνθρωποι που μας περιγράφει ο Κορνάρος είναι Έλληνες του καιρού του με ελληνικές συνήθειες, ελληνικές παραδόσεις και ελληνική ιδιοσυγκρασία. Στην υποτική μυθιστορία, η Φραγκοπούλα πρέπει να δει τον Παρίσι να λάμπει με τις ηρωικές πράξεις του για να τον αγαπήσει. Ο Ερωτόκριτος δεν είναι λιγότερο γενναίος από τον Παρίσι, μα η Αρετούσα τον ερωτεύεται από το τραγούδι του. Ο παλμός του Γιάννους είναι αισθητός στην ελληνική διασκευή. Ο Καραμανίτης που θα νικηθεί στον αγώνα από έναν κριτικό είναι μισητός, είναι ο Τούρκος. Από την άποψη της αξιοποίησης του θέματος, ο Κορνάρος ξεπερνάει το πεζολογικό πρότυπό του, μπάζοντας στις λεπτομέρειες μια θερμή λυρική πνοή, διανθίζοντάς τις με ποιητικές εικόνες και παρομοιώσεις. Το γαλλικό κείμενο λέει: «Όταν οι υπότες τελείωσαν την αφήγησή τους, η Βιέννα που τους άκουγε δυσταρεστήθηκε πολύ ή αλλού». Ο Κυριάκοβος, ακούγοντας την τρελή παράκληση του γιού του, έμεινε τόσο έκπληκτος που δεν ήξερε τι να γίνει. Στο ελληνικό περνάει ο λυρικός άνεμος. Η Αρετούσα τα άκουγε ετούτα που μιλούσα και σαν δενδρά φυτεύονται μες στην καρδιά κι αθούσα και περιμπλέκαν οι βλαστοί, τα σωθικά τσιπιάνει και έγνοια μεγαλύτερη και πέδα την ευάνει.
Από την άποψη του λόγου, φίλες και φίλοι, έχουμε μια όρημη ποιητική γλώσσα, πλούσια, πλαστική, αλλά και μελωδική. Από την άποψη του στίχου, έναν αψεγάδιαστο, δουλεμένο 15-σύλλαβο που παρακολουθεί με ίση επιτυχία την καμπύλη του ελληνικού λαϊκού στοχασμού και του ελληνικού λαϊκού στίχου. Η ρήμα, αν εξαιρέσουμε κάποιες συζητήσιμες περιπτώσεις, δεν στέκει και αυτή χαμηλότερα. Μια υψηλή και ισόρροπη μαζί φαντασία βρίσκεται στην αφετηρία αυτής της μοναδικής ποίησης. Φαντασία δημιουργική σε ό,τι αγγίζει την μορφολογία και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του ποίηματος, ισχυρά αναπλαστική σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο. Τελικά, τι έμεινε από το αρχικό έργο? Απλώς ένα σχήμα. Ερωτόκριτος και Κοντιλιές από τα μουσικά Ξόπλια.

Ο σίδενος πειθώλιοντας τα αίματα και τρέχα, στο στήθος του και στο μαρί και στο κορμί του ευρέχα. Εμούγκρισε, εταράχτηκε και ο σάλιοντάρι αγριεύει και να βαρύ του κριτικού τόπο να βρει γυρεύει. Μη δε ποτέ το πέλαγος έτιας λογής μανίζει, στις ανιεμιές του γεναριού όντε βροντάκια φρύ.

Αυτά εγγράφει στο δεύτερο μέρος ο Ερωτόκριτος, στους στίχους 1107 έως 1116. Φινάλε. Τεράστια η απήχηση του έργου, φίλες και φίλοι. Επιδράσεις του παρατηρούνται σε μαντινάδες και επιπλέον στην Κρήτη δημιουργεί μια μυθολογική παράδοση. Τα ονόματα των ηρώων έχουν επιβιώσει ως σήμερα, ως βαφτιστικά. Και η λαϊκή φαντασία ονόμασε παλάτι του Ηρακλή, του στήλους του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα. Η μεγάλη διάδοση του έργου μαρτυρείται από λόγιους και ξένους περιηγητές καθόλου τον 18ο και 19ο αιώνα, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οι άνθρωποι στην Κρήτη γνώριζαν όλο το έργο από όξο. Ακόμη και ο Γιώργος Σεφέρης αναφέρει ότι στη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα η κατανόηση του έργου ήταν πολύ εύκολη, παρά την έντονα ιδιωματική γλώσσα. Η μεγαλύτερη όμως απόδειξη της απήχησης του έργου είναι η επίδραση που άσκησε στην νεοελληνική ποιήση. Παραδείγματα ποιημάτων επηρεασμένων από την στιχουργική του είναι ο Κρητικός του Σολομού, το Μήτυρ Θεού του Σικελιανού, ο Επιτάφιος του Ρίτσου, ο νέος Ερωτόκριτος του Παντελή Πρεβελάκη. Ο αποχαιρετισμός μέσα στον Ερωτόκριτο δεν είναι στο φινάλε, είναι η στιγμή που λέει αντίο ο Ερωτόκριτος στην Αρετούσα και είναι μια μαχαιριά χειρότερη από το θάνατο. Εμείς τον κρατήσαμε για το φινάλε, από τη φωνή του Νίκου Ξυλουρίου.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται αύριο 5η ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε πολλές περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, την Καβάλα, τη Θάσο, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού, με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 τίθενται η Αττική, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο κ. Τουρνάς και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε ισχύ θα τεθεί από αύριο το πρωί ως το πρωί της Παρασκευής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολύγυρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε η Περιφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα, συνελήφθηκε ο 59χρονος για τους 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες η Σύνδο. Έβαζε φωτιές, όπως ισχυρίστηκε, επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του λύκου, ο οποίος έχει κάνει συχνές εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε Πολύχνη, Σικές και Άνω Πόλη, διέταξε η Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το τρίποδο άγριο ζώο, το οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα 4χρονο κοριτσάκι σε ταβέρνα της περιοχής και αρχικά υπήρχαν εικασίες ότι επρόκειτο για τσακάλι. Με δύο αποφάσεις που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών, συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης που θα αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενοι. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή τους ο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό, πρόσθεσε. Στην Ισπανία στρέφονται σήμερα τα βλέμματα για ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα. Η ολική έκλειψη ηλίου θα κορυφωθεί περίπου σε λίγα λεπτά στις 20 και 27 ώρα Ελλάδος, λίγο πριν ο ήλιος δύσει. Για περίπου 2 λεπτά η Σελήνη θα περάσει μπροστά από τον ήλιο και θα τον καλύψει πλήρως, μετατρέποντας προσωρινά την ημέρα σε νύχτα. Η ζώνη της ολικότητας θα διασχίσει τη Βόρεια Ισπανία, περνώντας από περιοχές όπως το Εβιέδο και κοντά στη Μαδρίτη, πριν φτάσει προς τη Μαγιόρκα. Στην Ελλάδα το φαινόμενο θα είναι ορατό μόνο ως πολύ μικρή μερική έκλειψη, κυρίως αδυτικά και βορειοδυτικά. Ασημένιο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνόδευσε το μετάλλιο και με νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. ΑΕΚ και Όφη αναμετρώνται αυτή την ώρα στο Παγκρίτιο Στάδιο διεκδικώντας το Super Cup Ελλάδας. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον κυπελούχο Όφη σε μια αναμέτρηση που ανοίγει επίσημα τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η Ένωση επιδιώκει να προσθέσει ακόμη έναν τίτλο στη συλλογή της, ενώ Όφη διεκδικεί το πρώτο Super Cup της ιστορίας του. και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και σε ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και πρόσχερα ανατολική νοτιοανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

0: πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Αλλά ό,τι ωραίο μετάλλιο.
1: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
0: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί, έγινε μαλακία. Sorry. Παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
1: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
0: Πάμε να το πω, sorry.
1: Εντάξει, απολαυστικός Μίλτος Τεντόβλου, δεν έχουμε λόγια πραγματικά. Θα τον δούμε και στην απονομή αργότερα. Θα πάω να ψάξει το μετάλλιό του.
2: Αυτή είναι η ατάκα που από χθες βράδυ δεν έχει γίνει απρός viral. Έχει γίνει το trend του ελληνικού διαδικτύου και νομίζω όχι μόνο. Την έχω δει σε pods, σε sites, σε και πώς να μην γίνει όταν ο απίθανος τύπος που λέγεται Μίλτος Τεντόγλου πήγε να δώσει συνέντευξη έχοντας ξεχάσει το μετάλλιο στον μπάγκο. Λίγο αργότερα εξήγησε στους δημοσιογράφους ότι είναι μια ρέπλικα αυτό που τους δίνουν προκειμένου να τον δείχνουν την ώρα των δηλώσεων και το κανονικό χρυσό μετάλλιο το παίρνουν κατά τη διάρκεια της απονομής λίγο αργότερα όταν ακούστηκε και ο εθνικός μας ύμνος, αλλά σε κάθε περίπτωση ήτανε απολαυστικός γιατί ήταν αληθινός. Δηλαδή τον ρώτησε ο δημοσιογράφος πώς και δεν σας δώσαν μετάλλιο και εκείνη τη στιγμή θυμήθηκε ότι του είχαν δώσει ένα χρυσό μετάλλιο, το τέταρτο για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. 4 χρυσά μετάλλια έχει πάρει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου ο άνθρωπος και το παράτησε εκεί μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα. Καλησπέρα, είναι το Fade Out της Τετάρτης 12 Αυγούστου 2026, είμαστε στον 102. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης είναι στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί ως τις 10, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Περιμένουμε σε εσάς και εσάς στα τηλέφωνα, στα μηνύματα, στις φωτογραφίες, στα βίντεο στο 693-0078-228. Όπως ακούσατε και πριν από λίγο στις ειδήσεις, δεν είναι μόνο ο Μίλτος Τεντόγλου. Πριν από λίγο ο Απόστολος Σίσκος βγήκε δεύτερος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στα 200 μέτρα ύπτιο και μάλιστα με νέο πανελλήνιο ρεκόρ, πέφτοντας κάτω από το 1.54-1.53.81 έκανε ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος είναι από τις Σέρες, προπονείται εδώ στη Θεσσαλονίκη, 21 ετών μόνο, και στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά τον αγώνα δήλωσε ότι το βλέμμα του είναι στραμμένο πια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με αυτόν το χρόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έχουν περάσει ανέβαινε στο βάθρο, όχι μόνο απλώς στο βάθρο, στο πρώτο σκαλί, και ακόμα δεν τελειώσαμε. Έχουμε, μην ξεχνάτε, Κατερίνα Στεφανίδη, Μανόλο, Fly Μανόλο, οπότε έχουμε ακόμα σε αυτά τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή το αγώνας ΑΕΚ Όφη ανοίγει την αυλαία των αγωνιστικών υποχρεώσεων και στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και ακολουθούν Νάπολι Άρης στις 10, φιλικό για τους κιτρινόμαυρους, μεγάλο φιλικό για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, και στις 10 επίσης Παρίσι Ζερμέν Αστον Βίλα, είναι το ευρωπαϊκό Super Cup όπως και το ελληνικό στο ΑΕΚ Όφη. Μείνετε μαζί μας, θα σας ενημερώσουμε για όλα.

0: Λοιπόν, είχαμε μια περίεργη υπόθεση. Τι περίεργη, δηλαδή, ο άνθρωπος θα παραδέχτηκε όλα. Μάλλον θα μας πει ο Κώστας Καντούρης περισσότερα. Ένας 59χρονος συνελήφθη γιατί έβαλε 6 συνεχόμενες φωτιές στην περιοχή του Δήμου Δέλτα εδώ στη Θεσσαλονίκη για να πάμε στα δικά μας και συνελήφθη. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι υποστήριξε αυτός ο τύπος, φίλε.
1: Εκτός αυτό να πω πριν, Παναγιώτη, ότι οι πυροσβέστες οι οποίοι έχουν ερευνήσει την υπόθεση του ανακριτικού κλιμακίου της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης υποπτεύονται ότι εμπλέκεται και σε άλλους εμπρησμούς που έγιναν νωρίτερα στην περιοχή, γιατί όπως μας έλεγαν πυροσβέστες, πολλές ήταν οι φωτιές στο Δήμο Δέλτα αυτό το δίμηνο, το τελευταίο δίμηνο.
0: Μιλάμε δηλαδή για 6 επιβεβαιωμένους και ερευνούμε και άλλους.
1: 6 αφορούν, η δικογραφία αναφέρεται σε 6 εμπρησμούς που έγιναν 4 χθες και οι άλλοι 2 το Σαββατοκύριακο. Ψάχνουν και άλλους πυροσβέστες για προγενέστερο διάστημα. Όντως, αυτά που είπε ο ίδιος του, μάλλον άφησαν σύξυλους και τους ίδιους πυροσβέστες και εμάς βέβαια που τα πληροφορηθήκαμε στη συνέχεια. Είπε κοινικά, ήθελα να εκτονωθώ γιατί ήμουν πιεσμένος από τη δουλειά μου και από την κούραση που είχα, γι' αυτό έβαζα φωτιές. Αυτό παραδέχτηκε στην προανεκδοτική του απολογία και μάλιστα περιέγραψε και πώς τις έβαζε. Δηλαδή, είπε ότι έπαιρνε κάποιες χαρτοπετσέτες, τις έβαζε μέσα σε ξερά χόρτα, άναβε τις χαρτοπετσέτες και μόλις λαμπάδιαζαν, έφευγε. Αυτά είπε ο 59χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα, χθες τη νύχτα συνελήφθη από τους πυροσβέστες. Επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του από κάμερες που κατέγραψαν αρκετές από τις περιπτώσεις φωτιάς που κατηγορείται ότι έβαλε. Ο ίδιος ομολόγησε, όπως περιέγραψε κιόλας, και η εισαγγελέας άσκησε 2 ξεβάρους για εμπρησμό από πρόθεση, κατ' εξακολούθηση, το παρέπεψε στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία να δώσει εξηγήσεις την Παρασκευή να απολογηθεί.
0: Αν όλοι όσοι ήμασταν πιεσμένοι από τις δουλειές μας, εκτονωνόμασταν με αυτόν τον τρόπο, δεν θα είχε μείνει ούτε κολυμπηθρόξυλο στην πόλη.
1: Καλά το λες, δεν έχεις άδικο. Ναι, εντάξει, δεν είναι τρόπος αυτό. Αλλά ενδεχομένως και είναι ζήτημα των υπηρεσιών να εξετάσουν και από άλλη σκοπιά την περίπτωση του 59χρονου.
0: Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα, οποιοδήποτε δηλαδή, παίρνει μια χαρτοπετσέτα, την πυρπολεί και γίνεται κούγκι όλη η πόλη. Και μάλιστα σε περιπτώσεις που...
1: Και όταν βλέπει αυτό που έχει γίνει φέτος ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία, με τόσες πολλές φωτιές, με τόσο μεγάλη κινητοποίηση, οι πυροσβέστες εκτιμούν ότι από τις φωτιές που μπήκαν, σε μία από τις φωτιές που μπήκαν χρειάστηκε να κληθεί και ελικόπτερο προκειμένου να κάνει ρήψη νερού. Σε μία από τις φωτιές που μπήκαν κάηκαν και τα ξύλα από τις ράγες του ΟΣΕ με συνέπεια να δημιουργηθεί πρόβλημα εκεί. Σε μία από τις φωτιές χρειάστηκε να διακοπεί η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Είναι πολλά τα προβλήματα δηλαδή που δημιούργησαν, παρότι οι φωτιές αυτές δεν επεκτάθηκαν πολύ ευτυχώς, χάρη στην έγκαιρη αντιμετώπιση της πυροσβεστικής, και ευτυχώς οι συνθήκες καιρικές δεν ήταν τέτοιες προκειμένου να επεκταθούν. Δηλαδή δεν φυσούσε ευτυχώς δυνατός αέρας προκειμένου να επεκταθούν και να είχαμε άλλα.
0: Και σε μια χρονιά που έχουμε θρυνήσει ήδη 2 θύματα στη Λυτή από φωτιά.
1: Ναι.
0: Τι να πούμε. Ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά, αυτό είναι δεδομένο. Ας δούμε τι θα τον κάνει η δικαιοσύνη την Παρασκευή, όπως είπε
1: και να δούμε και Παναγιώτη, αν θα κρατήσει την ίδια στάση που κράτησε στους μιλώντας στους πυροσβέστες. Πάντως βγαίνοντας, είπε ένα συγγνώμη γενικότερα, δεν είπε κάτι άλλο, καλύπτοντας το πρόσωπό του ίδιος, είπε ένα συγγνώμη και οδηγήθηκε στα κρατήρια γιατί κρατείται μέχρι να απολογηθεί.
0: Με μια συγγνώμη όμως δεν διορθώνονται αυτά τα πράγματα που έχει κάνει. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
1: Καλό απόγευμα.

0: Θα διακόψουμε το τραγούδι να ακούσουμε τον Απόστολο Σίσκο μετά την απονομή του μεταλλίου.
1: Είναι τα μετάλλια και πώς είναι. Όποιος μου τα έστελνε δεν τα έβλεπα. Επίτηδες για να το βάλω στο λαιμό μου και να το δω μόνος μου ο ίδιος.
2: Είπες πριν από λίγο μετά την κούρσα σου ότι θέλω να κάτσουν, να περάσουν λίγα λεπτά για να συνειδητοποιήσω το τι έχει γίνει, να την ξαναφέρω στο μυαλό μου. Ελπίζω να έχεις, επειδή σε βλέπω έτσι λίγο σοβαρό, να έχεις συνειδητοποιήσει το πόσο μεγάλη επιτυχία ήταν αυτή που έκανες σήμερα.
1: Είναι αλήθεια ότι πάνω στο πατήρα πήγα να συγκινηθώ και θα το κάνω κάποια στιγμή, είμαι σίγουρος, γιατί ξέρω τον εαυτό μου. Και όχι άδικα, γιατί αυτή τη στιγμή περνάει από το μυαλό μου στιγμές, δυσκολίες που περάσαμε, καυγάδες, να έχω το μυαλό μου συνέχεια, να ξενυχτάω τα βράδια στο να σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω καλύτερα. Γιατί ήξερα ότι αξίζω κάτι αυτή τη χρονιά και το πήγα από την αρχή ότι είχα διαρκώς εξέλιξη. Οπότε νομίζω ότι μου άξιζε 100% αυτό το μετάλλιο, όποιο χρώμα κι αν ήταν. Οπότε είναι πολλά μπράβο στο team μου, στον προπονητή μου, στην οικογένειά μου, σε όλους όσους με στηρίζουν. Νομίζω τους αφιερώνω όλους, γιατί όσο τις 100 προσπάθεια είναι από μένα, άλλοι τόσοι και περισσότεροι είναι από αυτούς. Γιατί ο αθλητής χωρίς την κατάλληλη ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μακριά.
2: Είναι πραγματικά ένας άθλος αυτό που πέτυχε σήμερα, δεδομένου ότι οι συνθήκες στην προπόνηση δεν είναι ίδιες, ας πούμε, με τον κόσμο που προπονείται στις ΗΠΑ και τα μέσα είναι διαφορετικά.
1: Άμα κάτσουμε και το αναλύσουμε αυτό, νομίζω ο καθένας θα έχει να πει πάρα πολλά αρνητικά πράγματα, όπως και εγώ ίδιος, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Ελληνική Ομοσπονδία στο να φτάσουμε στις ίδιες συνθήκες με τους Ευρωπαίους και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει σε πολύ καλό επίπεδο. Έτσι εξηγείται κιόλας ότι έχουμε ανέβει ένα σκαλί πάνω από τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε φέρει και τις ανάλογες επιτυχίες. Οπότε όσο το εξελίσσουμε αυτό το πράγμα, θα έρθουν και οι ανάλογες επιτυχίες και θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε σαν ομάδα και σαν χώρα.
2: Κατέβηκε στο 1.54, έκανες πανελλήνιο ρεκόρ με 1.53. Ξέρω ότι δεν σου αρκεί το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά είναι ένα στοιχείο υπέρβασης και μάλιστα πολύ μεγάλη. Είναι η 10η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στα 200 μέτρα ύπνου.
1: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι ότι κατέβηκα τα 54 δευτερόλεπτα, το 1.54. Η δουλειά που έχω κάνει πιστεύω ότι είναι για πολύ πιο κάτω. Έχω αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Το καλό είναι ότι συμβαίνουν τώρα και για να τα χρησιμοποιήσω σε 2 χρόνια από τώρα που είναι σημαντικοί αγώνες. Οπότε θεωρώ ότι βαδίζουμε σε πολύ καλό επίπεδο και έχουμε ακόμα να δούμε πολλά πράγματα, θεωρώ.
2: Στον ημιτελικό, μετά τον ημιτελικό, κλείσαμε με χαμόγελο όπως θα το κάνουμε και τώρα και με μήνυμα στην Ελλάδα.
1: Τίποτα από καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες που έχουν καθίσει να με δούνε, να με υποστηρίξουν. Θέλω να ξέρω ότι το έχουν νιώσει, το ένιωσα και εγώ, την αγάπη τους, την ενέργειά τους. Οπότε μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο αυτό και το χρησιμοποίησα πάρα πολύ σωστά, θεωρώ.
2: Καλή συνέχεια και δυνατά να έρθουν τα καλύτερα στο Λος Άντζελες.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσαμε τον Απόστολο Σίσκο λίγο μετά την απονομή του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Ο 21 ετών εδώ προπονείται στη Θεσσαλονίκη από τις Σέρες. Ένα μεγάλο μπράβο, μια βαθιά υπόκληση σε αυτό το νεαρό παιδί και στην οριμότητα με την οποία μιλά και δείχνει ότι το μέλλον του ανήκει. Ολυμπιακούς αγώνες είναι ο στόχος του. Είμαι εγώ, ελπίζω και εύχομαι και όπως τον βλέπω να αγωνίζεται και την αποφασιστικότητά του, ότι θα τον δούμε και εκεί στο βάθρο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Αυτή την ώρα γίνεται ορατή η ολική έκλειψη ηλίου. Υπάρχουν ζωντανές εικόνες από την NASA, από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία και από τα μεγάλα παγκόσμια ειδησιογραφικά δίκτυα που έχουν συνδεθεί με διάφορες περιοχές όπου αυτή είναι ορατή 100% από Ισλανδία και Ισπανία δηλαδή. Και έχουν μαζευτεί εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο για να την παρακολουθήσουν. Έχουν πάει και από εδώ Έλληνες από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα για να την δουν. Το θέμα είναι ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν γίνει όσον αφορά τα τουριστικά πρακτορία, η Ισλανδία και η Ισπανία για να βρεις ένα δωμάτιο έπρεπε να το κλείσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάποιοι έχουν κλείσει εδώ και 2 χρόνια κατάλημα για να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν, ενώ οι τιμές έχουν εκτοξευθεί. Στο Ρέικιαβικ, που είναι ένας από τους λίγους προσιτούς προορισμούς για να παρακολουθήσει κανείς την πλήρη έκλειψη, οι τιμές είναι 793 δολάρια έχουν πληρώσει για να εξασφαλίσουν ένα δωμάτιο. Στην Ισπανία, που επίσης υπάρχει μεγάλη ζήτηση και ενδιαφέρον, στη Λα Κορούνια, στο βόρειο τμήμα της Ισπανίας, το κατάλημα φτάνει μέχρι και 451 δολάρια για μια βραδιά, στη Μαγιόρκα στα 448, ενώ στο Σαντιάγκο, Ντε Κομποστέλα και στο Μπιλμπάο οι τιμές των ξενοδοχειακών δωματίων έχουν αυξηθεί κατά 34% και 67%, καλύτερα μάλιστα, % αντίστοιχα. Τα καταστήματα, τα καταλήμματα ακόμα και σε πολύ μικρές πόλεις, εκεί όπου είναι ορατή η έκλειψη ηλίου, έχουν γίνει ανάρπαστα, και στην Ισπανία υπάρχει και μεγάλη ανησυχία, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι θα κατασκηνώσουν στην Ήπεθρο για να παρακολουθήσουν την έκλειψη ηλίου. Αυτό έχει θέσει τις αρχές σε συναγερμό, καθώς υπάρχει ο φόβος για πυρκαγιές και τα επακόλουθά τους. Προσοχή, απολαύστε την εικόνα, είχε να συμβεί περίπου 20 χρόνια στην Ευρώπη, αν θυμάμαι σωστά, και θα δούμε, καλά να είμαστε και την επόμενη.

Λοιπόν, για να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας. Καταρχάς, καλησπέρα στην Ιωάννα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα και στη Στέλλα που εκτός από καλησπέρα λέει χίλια μπράβο στα Ελληνόπουλα που αγωνίζονται και φέρνουν μετάλλια στη χώρα μας. Λίγη αισιοδοξία τη χρειαζόμαστε και αυτό είναι αλήθεια, αλλά σίγουρα δεν θα τη βρούμε αυτή την αισιοδοξία στην ανάρτηση που έκανε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με την οποία μας ενημέρωσε ότι ανακατασκευασμένη παιδική χαρά στην πλατεία Τερψιθέας στην Άνω Πόλη βανδαλίστηκε με συνθήματα και γκράφιτι λίγα 24 ώρα μετά την παράδοσή της. Ο χώρος παραδόθηκε επίσημα στους δημότες την περασμένη Παρασκευή, λίγες μέρες αργότερα. Άγνωστοι δράστες, σύμφωνα με το Δήμο Θεσσαλονίκης, γέμισαν τους τοίχους με συνθήματα και μουτζούρες. Τα συνεργεία, αναφέρει, θα προχωρήσουν στην αποκατάσταση των φθορών. Η Δημοτική Αστυνομία θα ενισχύσει την παρουσία και τους ελέγχους στην περιοχή για την προστασία του χώρου. Οι παιδικές χαρές ανήκουν πρώτα απ' όλα στα παιδιά. Η προστασία της δημόσιας περιουσίας είναι ευθύνη όλων μας, γράφει η ανάρτηση, και ένα δίκιο τόχι, γιατί η εικόνα του πριν με το μετά δεν έχει καμία σχέση. Αν δεν προφυλάξουμε εμείς τη γειτονιά μας που είναι το σπίτι μας, μην περιμένουμε να τα κάνουν όλα οι υπεύθυνοι ή οι αρχές. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται πρώτα απ' όλα η δική μας ευθύνη.

Καλησπέρα στην Νάνση που στέλνει την καλησπέρα της σε όλους και στην Ευτυχία. Ο Αντώνης μας στέλνει την καλησπέρα του με παγωμένη μπύρα στο μπαλκόνι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η Δε Γιούλη με μοχίτο και καλή παρέα από την Καβάλα. Αυτά είναι. Καλοκαίρι, απόγευμα, βράδυ και αν δεν έχετε τι να κάνετε σήμερα το βράδυ, πηγαίνετε κάπου λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη να μην έχει πολυκατοικίες να σας αποσπούν και κοιτάξτε τον ουρανό μετά τα μεσάνυχτα, γιατί δεν έχει μόνο έκλειψη ηλίου που πρέπει να πας στην Ισλανδία ή στην Ισπανία να τη δεις. Έχει και βροχή Περσίδων σήμερα το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα, που είναι ορατή με γυμνό μάτι, αρκεί να μην είστε μέσα στην πόλη που θα εμποδίζουν οι πολυκατοικίες την εικόνα. Βέβαια μπορεί να γίνει αντιληπτή ακόμα και μέσα από την πόλη, αλλά είναι ιδανικό να είσαι κάπου εκτός πόλης στη φύση. Είναι οι Περσίδες διάτονται, είναι μικρά σώματα του ηλιακού συστήματος από κόκκους σκόνης και μικρότερα πετρώματα που είναι υπολείμματα από κομίτη, και σήμερα είναι η μέρα που μπορείτε να παρατηρήσετε αυτή τη βροχή Περσίδων. Είναι η καλύτερη μέρα γιατί σύμφωνα με τους ειδικούς ξεκίνησε λοιπόν από τον Ιούλιο, από τις 17 Ιουλίου έως και τις 24 Αυγούστου. Σήμερα ωστόσο είναι η μέρα με τη μεγαλύτερη πυκνότητα και είναι οι υποϊδανικές συνθήκες, θα γίνει ορατή σε διάφορα σημεία. Η παρατήρηση δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο ή εξοπλισμό άλλο, με γυμνό μάτι μπορείτε να δείτε τη βροχή, όπου και να κοιτάξετε στον ουρανό, σε όποιο σημείο του ουρανού και να κοιτάξετε, θα είναι ορατή. Άντε πάρτε ένα ποτό, κάτι δροσιστικό, βγείτε στη Θεσσαλονίκη γύρω-γύρω, κοιτάξτε στον ουρανό και χαθείτε για λίγο από την καθημερινότητα.

Καλησπέρα στην Ατάσα που μας προσκαλεί να δούμε τις περσίδες στο γνωστό μπαλκόνι της Καβάλας. Η πρόσκληση δεν ξέρω αν αφορά τους συντελεστές της εκπομπής ή εμένα και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη ή όλους τους ακροατές. Να το διευκρινίσουμε αυτό παρακαλώ. Και στον Δημήτρη, ο οποίος στέλνει την καλησπέρα του από το Λονδίνο και μας λέει ότι αυτή τη στιγμή διακρίνεται η έκλειψη ηλίου και από εκεί. Τα σέβη του στέλνει από το προλετάριο λατζέρι της Λόντρας που μας ακούει παθιασμένα και τώρα επιτέλους μπορεί να σας μεταφέρει, να μας μεταφέρει και τα μηνύματα του. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη που μας μεταφέρει και τα μηνύματα από τη Λόντρα. Οι εικόνες πάντως από την έκλειψη ηλίου που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Πάμε να ενημερωθούμε από τον Τάσο Ρέτζιο με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. We'll be right back.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται αύριο Πέμπτη ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε πολλές περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, την Καβάλα, τη Θάσο, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, τίθενται η Αττική, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο κ. Τουρνάς και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε ισχύ θα τεθεί από αύριο το πρωί ως το πρωί της Παρασκευής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις, σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη, προχώρησαν ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον Ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκυγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα, συνελήφθηκε ο 59χρονος για 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο. Έβαζε φωτιές, όπως ισχυρίστηκε, επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυση του λύκου, ο οποίος έχει κάνει συχνές εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε πολύχνησικές και άνω πόλη, διέταξε η Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το τρίποδο άγριο ζώο, το οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα 4χρονο κοριτσάκι σε ταβέρνα της περιοχής και αρχικά υπήρχαν εικασίες ότι επρόκειτο για τσακάλι. Με δύο αποφάσεις που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών, συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης που θα αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία, που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενοι. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό, πρόσθεσε. Ένα σπάνιο φαινόμενο, η ολική έκλειψη ηλίου ήταν ορατή σήμερα σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, με πλήθος κόσμου να περιμένει να αντικρίσει το σπάνιο αυτό φαινόμενο. Η Ισπανία προσέλκυσε τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Το φαινόμενο ήταν ορατό από την Ισλανδία, την Γρυλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Στην Ελλάδα το φαινόμενο ήταν ορατό μόνο ως πολύ μικρή ημερική έκλειψη, κυρίως αδυτικά και βορειοδυτικά. Ασημένιο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνόδευσε το μετάλλιο και με νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. ΑΕΚ και ΟΦΗ αναμετρώνται αυτή την ώρα στο Παγκρίδιο Στάδιο, διεκδικώντας το Super Cup Ελλάδας. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον κυπελούχο ΟΦΗ σε μια αναμέτρηση που ανοίγει επίσημα τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η Ένωση επιδιώκει να προσθέσει ακόμη ένα τίτλο στη συλλογή της, ενώ ο ΟΦΗ διεκδικεί το πρώτο Super Cup της ιστορίας του. Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά, έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και σε ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και πρόσκαιρα ανατολική νοτιοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Νεότερη ενημέρωσή σας στις 10.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out. Fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Κωνσταντίνος Μανουσάκης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. Και καλησπέρα στην Ζαχαρένια και στην Κατερίνα που μας στέλνουν την καλησπέρα τους, εμάς και σε όλη τη συντροφιά, για την καλή παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ξανά στην Ατάσα, η οποία διευκρινίζει ότι η πρόσκληση για την παρακολούθηση της βροχής των Περσίδων στον μπαλκόνι της στην Καβάλα αφορά όλους. Όσοι μας ακούτε, μπορείτε να πάτε να δείτε την Καβάλα μέχρι Θάσο και τις Περσίδες που θα πέσουν. Αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης Μάρκος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου αγωνίζεται στο άθλημα των 800 μέτρων ελεύθερο και είναι στην έκτη θέση, λίγο μετά τα μισά της κούρσας. Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι σε εξαιρετική κατάσταση, άλλωστε πέρασε στον τελικό κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ με 7:47:26 και αγωνίζεται εδώ σε έναν τελικό και μπράβο του, και θα δούμε πώς θα πάει, θα σας ενημερώσουμε και γι' αυτό, για την κατάληξη της κούρσας. Λοιπόν, για την ώρα πάμε να δούμε την Οδύσσια του Νόλαν. Δεν θα τη δούμε τώρα δηλαδή, δεν μπορούμε έτσι κι αλλιώς, ραδιόφωνο είμαστε πρώτα απ' όλα, και όσοι την παρακολούθησατε δεν ξέρω τι εντυπώσεις έχετε, αλλά έγινε θέμα δημοσκόπησης η ταινία αυτή και σύμφωνα με τα ευρήματα το 90% των Ελλήνων έχει ακούσει κάτι για την ταινία, οι μισοί έχουν συμμετάσχει σε συζητήσεις γύρω από αυτήν. Η δημοτικότητα δε του Νόλαν είναι στο 64% στην Ελλάδα και αυξάνεται στο 90% σε όσους έχουν δει την ταινία. 7 στους 10 Έλληνες στην Ελλάδα έγινε η έρευνα, αξιολογούν την ταινία ως πολύ ή αρκετά θετικά. Ικανοποίηση, ενθουσιασμό λένε ότι ένιωσαν βγαίνοντας από την αίθουσα. Το 79% των θεατών θεωρεί ότι η κινηματογραφική παραγωγή αποτελεί σημαντική προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό και το 75% ότι ενισχύει τον τουρισμό. Το 72% ότι η ταινία έφερε νέες γενιές πιο κοντά στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Από εκεί και πέρα τους άρεσαν τα οπτικά εφέ, οι ερμηνείες των Matt Damon και Anne Hathaway και η σκηνοθεσία. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο στο ρόλο της ωραίας Ελένης, μπορεί να διχάζει την κοινή γνώμη. 46% θετικές και ουδέτερες απόψεις έναντι 46% αρνητικών. Ωστόσο, οι θεατές λένε ότι είναι υπέρ με 62%. Συνολικά, η πλειοψηφία εμφανίζεται σχετικά δεκτική, 57% είναι αυτό, απέναντι στις πιο ελεύθερες διασκευές της αρχαίας ιστορίας και μυθολογίας, ενώ οι απόψεις για την υπεροχή της καλλιτεχνικής ελευθερίας έναντι της πιστής στήρησης του κειμένου παραμένουν μοιρασμένες, 40% με 39%. Μιλάμε δηλαδή για μια ταινία που φαίνεται ότι ακόμα και στην Ελλάδα κάνει θράψη, παρόλο που η απεικόνηση, η μεταφορά του έργου του Ομήρου είναι πολύ ελεύθερη, άλλωστε δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, από τη στιγμή που μιλάμε για ένα ολόκληρο έπος και έπρεπε να αποδοθεί αυτό σε τρεις ώρες παρά. Εγώ την έχω δει την ταινία και πέρα από κάποια στην μπλοκή κάποια πράγματα που με ενόχλησαν, ελάχιστα, εντάξει, την είδα ευχάριστα, δεν ενθουσιάστηκα, αλλά την είδα ευχάριστα. Ο πέμπτος ο Δημήτρης Μάρκος στον τελικό, μπράβο στο παλικάρι. Έχουμε άλλον έναν που είναι στον τελικό και στην πέμπτη θέση, μπράβο του, και να βλέπουμε συνέχεια Έλληνες σε τελικούς.

Πάμε να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας στα της Θεσσαλονίκης, καθώς την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του λύκου, ο οποίος έχει εμφανιστεί συχνά τελευταία σε κατοικημένες περιοχές στη Θεσσαλονίκη, διέταξε η Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το άγριο ζώο το οποίο είχε επιτεθεί και είχε τραυματίσει ένα τετράχρονο κοριτσάκι. Στην αρχή λέγανε ότι είναι τσακάλι, αλλά διαπιστώθηκε ότι είναι εξοικειωμένος με τον άνθρωπο θηλυκός λύκος, και με δύο αποφάσεις που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης για να αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Το επίμαχο περιστατικό ταξινομείται σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείρισης της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστό στην ανώτερη κατηγορία 7, δηλαδή εκτιμάται ως επικίνδυνη συμπεριφορά. Τα μέτρα περιλαμβάνουν εντοπισμό του ζώου με ειδικές κάμερες, χρήση μέσων παγίδευσης και αναισθητοποίησή του. Μετά τη σύλληψη έχει κτηνιατρικές και γενετικές εξετάσεις και φιλοξενία σε εγκαταστάσεις του Αρκτούρου στη Φλόρινα. Προβλέπεται για τη σύλληψή του ακόμη και η χρήση κυνηγετικών όπλων για τη θύρευσή του, μόνο όμως ως έσχατη λύση στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η αναισθητοποίηση. Η κατάσταση και η συμπεριφορά του ζώου θα αξιολογηθούν από ειδική επιστημονική επιτροπή και θα δούμε τι θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι μετά από την επίθεση έχει προκληθεί ανησυχία, ειδικά στις δυτικές συνοικίες, Δήμο Παύλου Μελά, Δήμο Νεάπολης Σικεών, καθώς τριγυρνά εκεί ένα άγριο ζώο το οποίο έχει επιτεθεί σε ένα παιδί. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι η ανησυχία μεγάλη. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το συνεργείο θύρευσης, όχι θύρευσης, εντοπισμού και σύλληψής του.

0: Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Δημήτρη Μάρκου.
1: Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κούρσα. Όπως είπα και χθες, ήθελα ένα δύσκολο ευρωπαϊκό με όλους τους κορυφαίους αθλητές εδώ πέρα. Έτσι και έγινε, βγήκα πέμπτος. Αλλά χαίρομαι γιατί είναι μια κούρσα γεμάτη. Είμαι ανάμεσα στους κορυφαίους και έχω πολύ όρεξη για το μέλλον. Έχουμε 2 χρόνια ακόμα μέχρι το μεγάλο στόχο. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
2: Επιβεβαίωσες ότι είσαι στην καλύτερη κατάσταση που έχεις βρεθεί ως τώρα στην κολυμπητική σου καριέρα. Αν μη τι άλλο, έχεις πέσει σε όλες τις κούρσες και είσαι όχι απλώς ανταγωνιστικός, με πανελλήνια ρεκόρ, με τα πάντα. Μεγάλος στόχος είναι το Λος Άντζελες. Πώς διαμορφώνεται η προσπάθειά σου από εδώ και στο εξής, τι στόχους έχεις σε ό,τι αφορά τους χρόνους και τα υπόλοιπα?
1: Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Έχω το 200 ατομικό αύριο και το 400 την Κυριακή. Οπότε πρέπει να κρατήσω χαμηλά το κεφάλι για να συνεχίσω αυτή την καλή πορεία, να βγάλω στις κούρσες αυτό που έχω δουλέψει. Και μετά, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος ερώτησης, για το μέλλον έχουμε 2 χρόνια γεμάτα μέχρι το μεγάλο στόχο, την Ολυμπιάδα. Και πάμε δυνατά. Ωστόσο θέλω να ευχαριστήσω ότι αρχικά την οικογένειά μου όλη που είναι δίπλα μου από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα, να ευχαριστήσω όλους όσους με πίστεψαν, επένδυσαν σε μένα, αλλά και όσους δεν με πίστεψαν και με αφήσανε. Έγινα πιο δυνατός, οπότε τους ευχαριστώ και αυτούς. Να πω ένα ευχαριστώ στους χορηγούς μου, στην TIR, στη Motor Oil, στην Panic Records. Ξεχνάω κάποιον. Στον αδερφό μου, που με έχει αναλάβει τη φυσικοθεραπεία και όλη την αποκατάσταση με το σώμα φύζιο. Τον προπονητή μου, τον Μίλτο Κανελόπουλο. Αυτά.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στα υπόλοιπα αγωνίσματα.
0: Είχαμε συνδεθεί με το R2 Sport προκειμένου να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Δημήτρη Μάρκου, ο οποίος πριν από λίγο βγήκε πέμπτος στο αγώνισμα των 800 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Μπράβο στο παλικάρι.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Το σβήσιμο της μέρας.
1: Fade out. Fade out.
2: Fade out.
0: Με τον Παναγιώτη Μανή.
1: Fade out. Fade out. Fade out.
2: Είπαμε για την Οδύσσια του Νόλαν και τι αποδοχή είχε στην Ελλάδα. Οι αρχαίοι Έλληνες όμως. Εντάξει, τώρα θα μιλήσουμε για μυθολογία, θα πάμε στους αρχαίους, Έλληνες και Ρωμαίους. Πήγαιναν διακοπές. Σε αυτό το ερώτημα κλήθηκε να απαντήσει ο αρχαιολόγος και ακαδημαϊκός Μιχάλης Τιβέριος. Και η απάντηση είναι, οι αρχαίοι Έλληνες ξέρουμε πως ταξίδευαν. Όχι όμως για διασκέδαση, για επαγγελματικούς λόγους, για λόγους υγείας και για θρησκευτικούς. Πήγαιναν σε μεγάλα ιερά για να παρακολουθήσουν ή να συμμετάσχουν σε δρόμενα ή να δουν τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ήταν άλλωστε αυτοί που τους καθιέρωσαν και κατά τη διάρκεια των αγώνων υπήρχε η εκεχηρία. Τα Παναθήναια, τα μεγάλα Διονύσια πήγαιναν στο μαντίο του Απόλλωνα στους Δελφούς για να ζητήσουν τη γνώμη της θεότητας προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημά τους και αυτά ήταν τα ταξίδια που έκαναν. Αυτοί που καθιέρωσαν τις διακοπές για ξεκούραση ήταν οι αρχαίοι Ρωμαίοι. Είχαν εξοχικά για να αλλάζουν μέρος και να μην βαριούνται. Στις παραθαλάσσιες περιοχές πήγαιναν άνοιξη, το καλοκαίρι πήγαιναν σε ορεινές περιοχές. Οι πλουσιότεροι, λέει, διέθεταν περισσότερες από μία εξοχικές κατοικίες και όχι μόνο γιατί ο πλούσιος Ρωμαίος ήθελε να αποφύγει τον καυτό ήλιο, αλλά και για το θόρυβο των κοινών θνητών που συνοστίζονταν στις παραλίες. Πολλοί δε έκτιζαν επαύλεις δίπλα στη θάλασσα και οι επαύλεις αυτές έφτασαν μέχρι και την παραλία για να μπορούν να ψαρεύουν από το σπίτι, καθώς το σπίτι στο μπαλκόνι, λέει, και ρίχναν εκεί και ψάρευαν. Φαντάζεστε τώρα, να είχαμε σπίτια μέσα στη θάλασσα εκεί, ώρα καταγγελίες στο My Coast που είχαν να πέσουν, χαμός θα γινότανε. Δεν θα προλάβαιναν οι έλεγκτες.

Και μιας και είδαμε τι κάνανε και οι αρχαίοι από διακοπές, όπως διαβάζουμε σε γνωστή αθλητική σελίδα στα social media, έχουμε και τους νέους, όχι μόνο Έλληνες, Έλληνες και ξένους νεόπλουτους, που αυτή την περίοδο είναι μια περίοδος που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσους έχουν χρήματα και κάποιους που δεν έχουν να μοστράρουν πώς περνάν δίπλα στη θάλασσα ή μέσα στη θάλασσα ή έξω από τη θάλασσα ή σε πολυτελείς διακοπές. Είναι μια τυπική τέτοια περίοδος λοιπόν, όπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλέπουμε διάσημους νησιά, παραλίες, πριβέ πάρτι, τεράστια σπίτια, πισίνες, πολυτελή ξενοδοχεία κτλ. Κτλ. Είναι μια περίοδος όμως όπου βλέπουμε και τον Νίκολα Γιώκιτς, ο οποίος, αν δεν έχει λεφτά ο Νίκολα Γιώκιτς, πήγε για διακοπές στο χωριό του στη Σερβία, στο Σόμπορ. Και τον έχει μια φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει στα social media, όπου ο διάσημος Σέρβος μπασκετμπολίστας πήγε το πρωί στο φούρνο με λευκό φανελάκι με τυράντα, δεν ξέρω πώς τα λέγατε εσείς, κασκορσέδες τα λέγαμε εμείς στα μικρατά μας, να πάει στο φούρνο να αγοράσει ψωμί με ένα φανελάκι που παίζει να κοιμόταν κιόλας, και σύμφωνα με το σχόλιο με ένα σορτσάκι που βρίσκει στην ντούζλα με 2 ευρώ ίσα ίσα για να κάνεις μπάνιο. Βέβαια τα σχόλια λένε ότι πλέον το σορτσάκι αυτό στην ντούζλα δεν παίζει να το βρεις 2 ευρώ, έχουν αυξηθεί οι τιμές και στην ντούζλα. Ένας κανονικός άνθρωπος, ο οποίος δεν μοστράρει τα χρήματά του, έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στα άλογα, έχει αγοράσει άλογα στη χώρα του και πηγαίνει και σε υποδρομίες και τα παρακολουθεί. Έχει κυκλοφορήσει στο παρελθόν και ένα βίντεο από υποδρομίες που τα άλογα του νικούν σε έναν αγώνα και το πανηγυρίζει σχεδόν όσο πανηγύρισε και τους τίτλους που πήρε στο NBA ο τύπος. Βλέπεις λοιπόν αυτόν τον τύπο που πάει πρωί παντόφλα, κοντό παντελονάκι και φανελάκι στο φούρνο της γειτονιάς του, σαν κανονικός άνθρωπος, να αγοράσει ψωμί και λες ότι σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει ελπίδα.

Λοιπόν, μπορεί από σήμερα το βράδυ, αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία να πέσει λίγο, ωστόσο από Δευτέρα θα ανέβει και πάλι. Και επειδή στην Ευρώπη έχουν ζήσει φέτος έναν από τους χειρότερους καύσονες της ιστορίας τους, οι κάτοικοι στην Βασιλεία βρήκαν έναν τρόπο να επιστρέφουν στο σπίτι μετά τη δουλειά και να δροσίζονται. Ποιος είναι αυτός? Το πρωί λοιπόν, επειδή πηγαίνουν στη δουλειά, χρησιμοποιούν το τραμ ή το ποδήλατο ή άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επιστρέφοντας όμως έχουν βρει την καλύτερη λύση. Επειδή έχει και ζέστη, βγάζουν ρούχα, λάπτοπ, παπούτσια, ό,τι κινητά τηλέφωνα, τα βάζουν σε μια ειδική αδιάβροχη τσάντα την οποία έχουν μαζί τους. Η τσάντα αυτή κλείνει αεροστεγός, εγκλωβίζει μέσα αέρα και λειτουργεί ως σωσίβιο και βουτάν στο Ρήνο. Ναι, αυτό κάνουν. Βουτάν στο Ρήνο και αφήνονται στα ρεύματα του ποταμού, το οποίο τους παρασύρει μέχρι το σπίτι τους. Έτσι, με αυτή το κόλπο, έχουν και μετακίνηση και δροσιά και χαλάρωση. Ωραίο κόλπο. Μόνο εμείς εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε στο Θερμαϊκό.

Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό Fade Out. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή σας με τον Τάσο Ρέτζιο. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι.
2: Ασημένιο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνόδευσε το μετάλλιο και με νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Την πέμπτη θέση κατέλαβε στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος, παρότι και αυτό σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Τα συγχαρητήριά του στον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του ασημένιου μετάλλιου εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθο των νικητών, συγχαίροντας τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του διάκριση. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται αύριο Πέμπτη ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε πολλές περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, την Καβάλα, τη Θάσο, καθώς και περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Στράκης. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, τίθεται η Αττική, η Ανατολική Στερεά, Ελλάδα και η Εύβοια, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίαση στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρα στην αυριανή ημέρα ο κύριος Τουρνάς και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε ισχύ θα τεθεί από αύριο το πρωί ως το πρωί της Παρασκευής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα, συνελήφθηκε ο 59χρονος για 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο, έβαζε φωτιές, όπως είπε, επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Την άμεση λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του λύκου, ο οποίος έχει κάνει συχνές εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε πολύχνησικές και άνω πόλη, διέταξε η Γενική Γραμματεία Δασών. Πρόκειται για το τρίποδο άγριο ζώο, το οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα 4χρονο κοριτσάκι σε ταβέρνα της περιοχής και αρχικά υπήρχαν εικασίες ότι επρόκειτο για τσακάλι. Με δύο αποφάσεις που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών, συγκροτήθηκε συνεργείο δίωξης που θα αναλάβει τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενοι. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή τους ο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό, πρόσθεσε. Η NASA, η Ευρωπαϊκή ESA αλλά και μεγάλα ιδιοσιογραφικά πρακτορία και μέσα ενημέρωσης κάλυψαν ζωντανά το σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο της ολικής έκλειψης ηλίου μετά από 27 χρόνια. Οι κάτοικοι και τουρίστες σε Ισλανδία και Ισπανία είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το φαινόμενο της ηλιακής έκλειψης. Στην Ισλανδία, η έκλειψη ήταν ορατή στο 100% από τις 9 παρατέταρτα το ώρα Ελλάδας, ενώ στην Ισπανία το φαινόμενο ήταν ορατό στις 9.30 ώρα Ελλάδας. Στην Ελλάδα, η έκλειψη ήταν ελάχιστα ορατή, ως μερική μόνο σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας με πολύ μικρή και δύσκολα αντιληπτή κάλυψη του ηλιακού δίσκου. Δραματική εξέλιξη αναμέτρηση ΑΕΚ Όφη για το Super Cup. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε πριν από λίγο με 2-2 με ισοφάριση της ΑΕΚ 8 λεπτό των καθυστερήσεων μετά από ανατροπή που είχαν καταφέρει κριτική. Ο αγώνας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία των πέναλτι, μιας και δεν υπάρχει παράταση. και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 και σε ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Από τις μεσημβρινές ώρες αναπτυχθούν όμως νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσχερα ανατολική νοτιοανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 11.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται αύριο 5η ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε πολλές περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, την Καβάλα, τη Θάσο, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, τίθεται η Αττική, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο κύριος Τουρνάς και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε ισχύ θα τεθεί από αύριο το πρωί ως το πρωί της Παρασκευής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις, Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα, συνελήφθηκε ο 59χρονος για τους 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο, όπως είπε, έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα Γιώργος Γεραπετρίδης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενοι. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζου έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή τους ο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχο από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό, πρόσθεσε. Εντυπωσιακές εικόνες από την ολική έκλειψη ηλίου καταγράφηκαν σήμερα στην Ισλανδία και τη Βόρεια Ισπανία. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε σημεία με καλή θέα, ενώ εκατομμύρια παρακολούθησαν το σπάνιο φαινόμενο μέσω διαδικτύου. Στη δυτική Ισλανδία, η σελήνη κάλυψε πλήρως τον ήλιο, βυθίζοντας για λίγα λεπτά την περιοχή στο σκοτάδι. Στη Βόρεια Ισπανία, εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ τους και πολλοί ξένοι τουρίστες, περίμεναν από νωρίς φορώντας ειδικά προστατευτικά γυαλιά και έχοντας μαζί τους τηλεσκόπια προκειμένου να παρακολουθήσουν την πολύ αναμενόμενη στιγμή. Στην Ελλάδα, η έκλειψη ήταν ελάχιστα ορατή, ως μερική μόνο σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας, με πολύ μικρή και δύσκολα αντιληπτή κάλυψη του ηλιακού δίσκου. Ασημένιο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνόδευσε το μετάλλιο και με νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Την πέμπτη θέση κατέλαβε στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος, παρότι και αυτό σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Τα συγχαρητήριά του στον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Έξω, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στον βάθο των νικητών, συγχαίροντας τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του διάκριση. Το πρώτο Super Cup στην ιστορία του κατέκτησε ο Όφη, επικρατώντας τη ΣΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4. Ο αγώνας είχε δραματική εξέλιξη, αφού η κανονική διάρκεια έληξε με 2-2, με ισοφάριση ΣΑΕΚ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων μετά από ανατροπή που είχαν καταφέρει οι κριτικοί. Για το Ευρωπαϊκό Super Cup αγωνίζονται αυτή την ώρα η κάτοχος του Champions League Paris Saint-Germain με την κάτοχο του Europa League Aston Villa. και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι και ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, όμως από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα μεταβληθεί 3 με 4 και πρόσκαιρα ανατολική νοτιοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Νεότερη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 12.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

strange when you're a stranger. Faces look ugly.

when you're a stranger.

unwanted. Streets are unused.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ενισχυμένοι άνεμοι και μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας θέτουν σε αυξημένη επιφυλακή αύριο Πέμπτη τον κρατικό μηχανισμό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, το Άγιον Όρο, στην Καβάλα, τη Θάσο, καθώς και περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, τίθεται η Αττική, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Σήμερα συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή μέρα ο κύριος Τουρνάς και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε ισχύ θα τεθεί από αύριο το πρωί ως το πρωί της Παρασκευής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις, σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη, προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα, συνελήφθηκε ο 59χρονος για 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο, που όπως είπε έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Την πρόθεση του Ισραήλ να διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις στα εδάφη που ελέγχει στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Ισραήλ Κάτς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα αποχώρησης. Σύμφωνα με Ισραηλινό δίκτυο, ο Κάτς έκανε τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σήμερα σε θέσεις του Ισραηλινού στρατού στην πρώτη γραμμή στο νότιο Λίβανο. Στην Κολομβία, αγωνιώδεις είναι οι έρευνες για επιζώντες 2 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό. Διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν ανθρώπους που μπορεί να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από την ερείπια την ώρα που ο απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται. Ο συνολικός απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 250 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενους. Εντυπωσιακές εικόνες από την ολική έκλειψη ηλίου καταγράφηκαν σήμερα στην Ισλανδία και τη Βόρεια Ισπανία. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε σημεία με καλή θέα, ενώ εκατομμύρια παρακολούθησαν το σπάνιο φαινόμενο μέσω διαδικτύου. Στη δυτική Ισλανδία, η σελήνη κάλυψε πλήρως τον ήλιο, βυθίζοντας για λίγα λεπτά την περιοχή στο σκοτάδι. Στη Βόρεια Ισπανία, εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ τους και πολλοί ξένοι τουρίστες, περίμεναν από νωρίς φορώντας ειδικά προστατευτικά γυαλιά και έχοντας μαζί τους τηλεσκόπια, προκειμένου να παρακολουθήσουν την πολύ αναμενόμενη στιγμή. Στην Ελλάδα, η έκλειψη ήταν ελάχιστα ορατή, ως μερική μόνο σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας με πολύ μικρή και δύσκολα αντιληπτή κάλυψη του ηλιακού δίσκου. Ασημένιο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνόδευσε το μετάλλιο και με νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Την πέμπτη θέση κατέλαβε στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος, παρότι και αυτό σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Τα συγχαρητήριά του στον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών, συγχαίροντας τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του διάκριση. Το πρώτο Super Cup στην ιστορία του κατέκτησε ο Όφη, επικρατώντας η ΣΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4. Ο αγώνας είχε δραματική εξέλιξη, αφού η κανονική διάρκεια έληξε με 2-2, με ισοφάριση ΣΑΕΚ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων μετά από ανατροπή που είχαν καταφέρει κριτική. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup. Η κάτοχος του Champions League νίκησε με 2-1 την κάτοχο του Europa League Aston Villa μετά από έναν πολύ ενδιαφέροντα αγώνα. και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και σε ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και πρόσχερα ανατολική νοτιοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

slow down. We'll get there. Take your time. Don't walk so fast.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.